0: Επικοινωνήστε στο 210 5516 500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Τουρωστήκ για κάθε χρήση, τουρωστήκ υπάρχει λύση.
2: Εγώ εξετάσεις δεν δίνω. Τέλος!
3: Στο άγχος των εξετάσεων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Πάρε 115-25 για να μιλήσουμε για το άγχος των εξετάσεων. Μαζί για το παιδί.
4: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες στα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει καλημέρα. Σώσε ό,τι μπορείς πριν βουλιάξεις

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

άκρη της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Eurovision 2026. Η μεγάλη στιγμή έφτασε. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε το μεγάλο τελικό το Σάββατο στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: Έτσι ακριβώς. Λέμε πάντα καλημέρα στη ζωή. Δεν υπάρχει νομίζω πιο... ένα από τα πιο αισιόδοξα τραγούδια που κυκλοφόρησαν και κυκλοφορούν.
1: Ναι.
0: Ε?
1: Πολλά χρόνια πίσω μας πήγε, γιατί δεν ακούγεται πολύ συχνά. Η αλήθεια είναι από τα ραδιόφωνα. Μας πήγε στη δεκαετία του 90 και στην Αλέξια, που τότε ακουγόταν συνέχεια και σε κάποιες πρωινές εκπομπές, αν δεν κάνω λάθος.
0: Στην απόλυτη πρωινή εκπομπή, στον πρωινό καφέ.
1: Ναι,
0: ακουγότανε.
1: Το θυμάσαι, ήθελες να το πεις.
0: Ήθελα να το πω βεβαίως. Εντάξει, και έτσι κι αλλιώς δεν το διαφημίζουμε, είναι παλιό.
1: Όχι, έχει τελειώσει πια.
0: Έχει τελειώσει
1: έχει
0: πια.
1: Έχει κάνει τον κύκλο της και αυτή η εκπομπή.
0: Έτσι, πολύ καφέινη ο πρωινός.
1: Γιώργος Μίτσιγκας στους στίχους και η Κώστας Χαριτοδιπλωμένος. Μαζί με την Αλέξια βέβαια.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Εδώ είμαστε λοιπόν στο δεύτερο πρόγραμμα. Είσαι ένας ξενυχτισμένος άνθρωπος, να το πούμε αυτό. Είσαι ένας άνθρωπος όμως που έκανε εξαιρετικά την, και τη χθεσινή εκπομπή στο δεύτερο πρόγραμμα.
1: Είδες όμως πολύ ωραία τραγούδια έχει
0: πάρα
1: χθες,
0: πολύ ωραία τραγούδια.
1: Ο δεύτερος ημιτελικός.
0: Είχε πολύ ωραία τραγούδια, πολύ πιο, πώς να σου πω,
1: ολοκληρωμένα, ωραίους ερμηνευτές, πολύ ωραίους ερμηνευτές, πολύ ωραίες φωνές, ωραίες μελωδίες. Ήταν καλύτερα από τον
0: ήταν
1: πρώτο
0: πολύ καλύτερα
1: ημιτελικό.
0: Από τον πρώτο ημιτελικό. Έχεις απόλυτο δίκιο. Γέλασα πάρα πολύ με την Μαρία Κοζάκου που μίλησε στα κυπριακά.
1: Ήταν πάρα πολύ καλή. Εντάξει,
0: έκλαιγα
1: τώρα.
0: Από τα γέλια. Έκλαιγα από τα γέλια. Ήταν εξαιρετική.
1: Είναι μισή Τσιπρέα.
0: Είναι μισή Τσιπρέα. Και επίσης βεβαίως χάρηκα πάρα πολύ για την. Πώς το λένε, για, την, για το γεγονός ότι ο Γιώργος Καπουτζίδης είπε και για το δεύτερο πρόγραμμα και για το Δημήτρη Μεϊδάνη ότι μας ακούει. Και από εκεί μπορείτε να ακούσετε και από εκεί και να, την αναμετάδοση και βεβαίως την εκπομπή.
1: Η αλήθεια είναι ότι στο ραδιόφωνο ακούς καλύτερα μουσική, γιατί δεν έχεις
0: παρεμβολές.
1: Το οπτικό, ναι, να έχεις, ακριβώς,
0: ναι,
1: γιατί
0: εικόνα.
1: Υπάρχουν παρεμβολές. Κάτι θα σου τραβήξει την προσοχή και δεν θα ακούσουμε προσοχή το τραγούδι.
0: Και επίσης έχει και τη φαντασία του το ραδιόφωνο που είναι ακόμα καλύτερο. Πολλές φορές και τα εμπόδια που φέρνει η εικόνα στη Eurovision δεν είναι πάντα αισθητικά άρτια. Καλύτερα να μην βλέπεις παρά να ακούς, που λένε.
1: Είναι καλύτερα να ακούς,
0: να ακούς
1: γιατί
0: παρά να βλέπεις,
1: ακούς με προσοχή και αντιλαμβάνεσαι τι είναι αυτό που ακούς και αν σου αρέσει.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Δημήτρη Μεϊδάνη.
1: Μικαέλα Θεοφίλου, είναι Παρασκευή, είναι 15 Μαΐου, γιατί αύριο έχουμε 16, είναι ο μεγάλος τελικός της Eurovision.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Το λέμε συνέχεια γιατί είναι προϊόν της ΕΡΤ και του δεύτερου προγράμματος.
0: Και γιατί επίσης είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που μπορεί να υπάρχει αυτό το προϊόν σε μας και να μπορούμε να το διαχειριστούμε και να μπορούμε να μιλάμε γι' αυτό. Είναι μεγάλο πράγμα για, για την ΕΡΤ αυτό,
1: είναι
0: μεγάλο
1: μια
0: κομμάτι.
1: Γιορτή. Χαράς. Υπάρχουν οι λύπες καθημερινά, αλλά δεν μπορούμε να μένουμε μόνο στα δύσκολα. Θέλουμε να βλέπουμε και την αισιόδοξη πλευρά της ζωής.
0: Και για να, να τελειώσουμε έτσι όπως ξεκινήσαμε, εννοώ με το τραγούδι της Αλέξιας, καλημέρα στη ζωή που μας δοκιμάζει καθημερινά πριν πιούμε καν τον καφέ μας.
1: Ναι, σωστά τα λες. Και ποιος είναι στη φροντίδα του ήχου?
0: Ποιος είναι? Ο Κώστας Γεωργακόπουλος.
1: Ήταν και χθες μαζί μας.
0: Επίσης
1: είναι και σήμερα.
0: Δοκιμάζεται και αυτός μαζί μας, να σου πω την αλήθεια.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, αυτή είναι μια άλλη ευτυχία από αυτές που έτσι έχουμε συνηθίσει από τη Μαρίζα Ρίζου εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Δημήτρη, να πούμε λίγο τους τρόπους επικοινωνίας.
1: Ναι, ναι, γιατί περιμένουν πώς και πώς. Εδώ απ' έξω, ουρά και να τηλεφωνήσουν. 2-10 λοιπόν, 60-13, 168 και 169, οι δύο τηλεφωνικές γραμμές. Και αν δεν έχετε νομίσματα για να ρίξετε στον κερματοδέκτη του τηλεφώνου, τότε... Στείλτε μήνυμα. Είδες, θυμήθηκα.
0: Το κόκκινο τηλέφωνο, στο περίπτερο.
1: Στείλτε στο Viber, δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες.
0: Και έτσι μπερδεύεται πολύ όμορφα το παλιό με το καινούργιο. Το καινούργιο
1: ακριβώς
0: είναι το Viber, το παλιό είναι το νομισματάκι, το εικοσάρικο. Εικοσάρικο ρίχνανε τότε.
1: Αυτό δεν το θυμάμαι. Η γιαγιά μου έλεγε. Έτσι δεν λέμε.
0: Έτσι λέμε. Εγώ θέλω να σου πω ότι έχω κάνει και ρεπορτάζ από κόκκινο τηλέφωνο.
1: Αλήθεια.
0: Έχω βγει τηλεφωνική.
1: Μπράβο, ναι, τώρα το θυμήθηκα, έχω κάνει κι εγώ.
0: Ωραία. Λοιπόν, σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή ένας πολύ σπουδαίος συγγραφέας, ένας μεξικανός συγγραφέας και διπλωμάτης. Νομίζω ότι έχεις καταλάβει για ποιον μιλάμε. Ο Κάρλος Φουέντες έφυγε σαν σήμερα το 2012. Έχω αποδελτιώσει για τα λόγια Καθημερινή Σοφία μία απάντηση που είχε δώσει στο Βήμα λίγο πριν φύγει από τη ζωή, στο Βήμα την εφημερίδα, το 2012, και λέει λοιπόν: ο χρόνος είναι μια παράξενη ιστορία, πάντα ήταν ένα πρόβλημα, το παρελθόν όταν θυμόμαστε συμβαίνει τώρα, το μέλλον όταν επιθυμούμε συμβαίνει σήμερα. Το να υπερασπίζεσαι το χρόνο είναι η υπεράσπιση του πολιτισμού. Έχω γράψει ότι είναι λάθος να προσπαθούμε να πετάξουμε το παρελθόν από το παράθυρο, γιατί αυτό δεν θα αργήσει να επιστρέψει από την κύρια είσοδο, μεταμφιεσμένο με πολύ παράδοξους τρόπους. Αυτό συμβαίνει άλλωστε και με τα μυθιστορήματα. Ένα μυθιστόρημα μετατρέπει το παρελθόν σε μνήμη και το μέλλον σε επιθυμία. Ωστόσο και η μνήμη και η επιθυμία στον αναγνώστη συμβαίνουν τώρα, στο παρόν του, ενώ διαβάζει ταυτόχρονα και αναπολύ και επιθυμεί.

0: Τι ωραία τραγούδι είναι
1: αυτό. Αφροδίτη Μάνου, από το ραδιόφωνο, ακούω δυνατά jazz rock.
0: Πω, πω.
1: Μάλιστα.
0: Τι ωραία.
1: Ακούτε δεύτερο πρόγραμμα εσείς.
0: Ακούτε τα πάντα.
1: Λίγο
0: ακούτε
1: jazz
0: όλα
1: είμαστε
0: τα είδη.
1: Και λίγο rock είμαστε.
0: Βεβαίως, εμείς. Αλλά ακούμε και όλα τα είδη.
1: Βέβαια. Στο δεύτερο ή στα δεύτερο. Γενικά στα ραδιόφωνα, στα δημόσια ραδιόφωνα.
0: Σε όλα τα δημόσια ραδιόφωνα, αλλά κυρίως εμείς μιλάμε για το δεύτερο τώρα. Ναι. Ακούμε όλα τα είδη και τα βάζουμε όλα τα είδη.
1: Βέβαια.
0: Εδώ είμαστε λοιπόν στο δεύτερο πρόγραμμα.
1: Σωστά το λες.
0: Της ελληνικής ραδιοφωνίας.
1: Πάντα.
0: Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, ταυτότητα της ημέρας. Θέλεις. Είναι Παρασκευή σήμερα ή αλλιώς Χαρασκευή.
1: Ναι, το έγραψε μία φίλη εδώ, η Μαρία.
0: Η Μαρία, η οποία εκείνη μας έδωσε την ιδέα για το Χαρασκευή.
1: Α, δηλαδή, και προσπαθεί να το...
0: Βεβαίως, το προωθεί μια χαρά.
1: Μια χαρά.
0: Εξαιρετικά το προωθεί. Είναι Παρασκευή λοιπόν σήμερα ή Χαρασκευή, 15 Μαΐου, κατά μεσής αυτού του μήνα, στην καρδιά του δηλαδή, 135η μέρα του έτους, με ανατολή ήλιου, 6 και 13. Έχει ήδη
1: χαράξει. Και 14 εγώ άκουσα το πρωί.
0: Όχι, και 13 είναι, Δημήτρη μου.
1: Έχουν μπερδευτεί πια.
0: Τα έχουν μπερδεύσει.
1: Εγώ 6 και 14 ήξερα. Και χθες ήταν και λίγο και σήμερα.
0: Όχι.
1: Και προχθές ήταν.
0: Όχι, σήμερα ένα λεπτό νωρίτερα.
1: Μάλιστα. 6
0: και 13.
1: Άρα οι φίλοι, συνάδελφοι μάλλον, σε άλλα ραδιόφωνα, την ώρα που ερχόμουν και άκουγα, πρέπει να κάνουν ένα λάθος. Να τους πάρουμε να τους το πούμε, Μικαέλα.
0: Όχι, ας τους εκεί για να ακούνε εμάς που είναι είμαστε σωστοί.
1: Α, εντάξει.
0: Δεν ξανά.
1: 6 και 13, 6 και 14. Ένα λεπτό διαφορά, συγγνώμη.
0: Έτσι. Και Δύση ηλίου πάλι ένα λεπτό διαφορά από χθες, 20 και 29. Λίγο πιο αργά. Ένα λεπτό πιο αργά. Ο Αχίλλειος γιορτάζει σήμερα και όχι η Αχίλλειος Πτέρνα, σε καμία περίπτωση. Ο Βάρβαρος επίσης.
1: Ο Βάρβαρος.
0: Ναι.
1: Ο Κόναν.
0: Δεν ξέρω τώρα τι να σου πω.
1: Okay.
0: Και ο Παχώμιος γιορτάζει σήμερα. Δεν νομίζω ότι έχουμε πολλή τύχη για να πούμε χρόνια πολλά σε ανθρώπους σήμερα. Παρ' όλα αυτά, όσοι έχετε γενέθλια, χρόνια σας πολλά.
1: Χρόνια πολλά.
0: Είναι Διεθνής ημέρα αντιρρησιών συνείδησης. Είναι Διεθνής ημέρα ενημέρωσης για την νευροεκφυλιστική νόσο του Χάντιγκτον. Είναι Διεθνής ημέρα ενημέρωσης για τις βλενοπολυζαχαριδόσεις. Είναι Διεθνής ημέρα οικογένειας. Έχει νόημα αυτή η μέρα, ειδικά στις μέρες που περνάμε και εδώ στην Ελλάδα. Είναι Ευρωπαϊκή νύχτα μουσείων σήμερα. Να δούμε μήπως έχουμε και κανένα ωραίο γεγονός για σήμερα, Δημήτρη.
1: Αμέ.
0: Ημέρα ευαισθητοποίησης για την υπερέμεση της κοίησης, Παγκόσμια μέρα ευαισθητοποίησης για την οζόδη σκλήρινση. Στη βόλτα μας στον κόσμο είναι η μέρα της ανεξαρτησίας στην Παραγουάη από την Ισπανία το 1811. Είναι η μέρα του δασκάλου στο Μεξικό και την Νότια Κορέα. Είναι η μέρα των ενόπλων δυνάμεων στη Σλοβενία. Είναι η μέρα της καταστροφής Νάκμπα στα Παλαιστινιακά εδάφη για τις θανατώσεις και τις εκτοπίσεις των Παλαιστινίων από τους Ισραηλινούς μετά την ήττα στον πόλεμο του 1948 και την ανεξαρτησία του κράτους στο Ισραήλ. Είναι στην άλλη μεριά του Ατλαντικού, έχουμε και μια σοβαρή είδηση, η μέρα των πεσών των αστυνομικών στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά επειδή δεν θα ξεφύγει η σημερινή μέρα από το παράλληλο σύμπαν, είναι η εθνική μέρα των λεγόμενων chocolate chips. Ξέρεις τι είναι αυτά? Είναι τα μικρά μικρά σοκολατάκια που βάζουμε και μέσα στο κέικ και λιώνουν.
1: Αυτά λέγονται chips.
0: Ναι, chips. Chocolate chips.
1: Εγώ αυτή drops είναι. Το ξέρω.
0: Και drops, είναι άλλο σχήμα. Το chips είναι άλλο σχήμα. Μην μπερδεύεσαι. Άλλη μέρα είναι τα drops.
1: Εντάξει. Χρόνια τους πολλά πάντως. Δεν θα παρεξηγηθούν σήμερα.
0: Όχι.

0: Μάλιστα. Εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα, αυτή ήταν η Ευλαμπία. Ο Γιοκαρίνης τότε ακουγόταν παντού σε όλα τα ραδιόφωνα. Δεκαετία του 90 είναι. Μικαέλα, δεν θυμάμαι.
1: Ναι, τώρα θα σου πω αμέσως εγώ. Γιατί ναι, επειδή όπως καταλαβαίνεις είμαι η Wikipedia εγώ.
0: Είσαι Wikipedia, ναι. Ευτυχώς.
1: Ναι, ευτυχώς είμαι η Wikipedia σου και θα σου πω αμέσως. Ναι. Το άλλο βρε. Ναι. 1984, φορά παρτίδα λεγόταν
0: εδώ. Δεκαετία του 80.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Όχι 90, έκανε λάθος.
1: Μου το τραγουδούσε η γιαγιά μου εμένα αυτό.
0: Αχ, Ευλαμπία σου
1: ναι,
0: λέγε.
1: Λέ. Παρόλο που λεγόμουν Μικαέλα και λέγομαι.
0: Το 84 ναι, λοιπόν. Εμείς θα πάμε στο 1952 γιατί μια μέρα σαν αυτή ιδρύεται η Οδοντιατρική Σχολή στο Πανεπιστήμιο Αθηνών παρά τις αντιρρήσεις των καθηγητών της ιατρικής. Αυτό έχω να σου πω.
1: Άκου τώρα.
0: Και γι' αυτό βάλαμε την Ευλαμπία. Για να πάμε στον οδοντίατρο. Και στην Οδοντιατρική Σχολή.
1: Τι συνειρμός ωραίος ήταν αυτό.
0: Μάιος του 1928, μια μέρα σαν αυτή προβλήθηκε για πρώτη φορά ο Μίκι Μάους. Αυτό το υπέροχο ποντίκι.
1: Είναι το μόνο ποντίκι που αγαπάμε, να το πούμε λίγο αυτό.
0: Ναι, γιατί τα άλλα τα φοβόμαστε.
1: Όχι, είναι και ο Χανταϊός τώρα που παίζει.
0: Χανταϊός ποντίκι, ναι.
1: Από ποντίκι, όχι, ο Χανταϊός προέρχεται από τα ποντίκια, Δημήτρη μου.
0: Έχουμε.
1: Α, και τον Τζέρι, ρε.
0: Τον Τζέρι, σταμάτα. Έχει δίκιο.
1: Πω, πω, τον Τζέρι, τον αγαπάω πάρα πολύ.
0: Μάλιστα. 2004, δύο ποντίκια, δύο Χανταϊ, άστα τώρα. Λοιπόν, 2004, η Νέα Ελληνική Τηλεόραση, η Νίνα Ερτένα, λοιπόν, μεταδίδει απευθείας από την Κωνσταντινούπολη το διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision και σημειώνει ρεκόρ τηλεθέασης. Για πρώτη φορά, λοιπόν, στην ιστορία της ελληνικής τηλεόρασης, μετά την κατάργηση του κρατικού μονοπωλίου, ένα κανάλι συγκεντρώνει το 86,5% του τηλεοπτικού κοινού.
1: Γιατί?
0: Γιατί ήταν ο Σάκης Ρουβάς που εκπροσώπησε τη χώρα μας με το τραγούδι Σέικη, το οποίο κατέκτησε την τρίτη θέση. Την πρώτη θέση, αν θυμάσαι, ήταν η Ρουσλάνα με το Wild Dances.
1: Ναι.
0: Και τη δεύτερη θέση ήταν ο Σέρβος Μαυροβούνιο, Σέρβος, αλλά εκπροσώπησε τη Σερβία Μαυροβούνιο, Ζέλικο Γιώξιμοβιτς με το τραγούδι Λάνε Μόγε.
1: Τι

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Ο σαξοφωνίστας Μπίκο Αγκουσέφ και η ορχήστρα του από τη Βόρεια Μακεδονία κάθε χρόνο ταξιδεύουν στο καρναβάλι της Νάουσας και με τη μουσική τους ενώνουν ρυθμούς και παραδόσεις.
2: Ναύουσα, όμπεσενε, Ναύουσα, όμπεσενε.
1: Ο Μπίκο και η ορχήστρα του. Από την Παρασκευή 22 έως και την Κυριακή 24 Μαΐου στον θερινό κινηματογράφο ΛΑΗΣ της Ταινιοθήκης της Ελλάδας.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: Για μένα, σαν αυτή γεννήθηκε η Έμιλι Ντίκινσον. Ένα ποίημα της Έμιλις Ντίκινσον στην ελληνική απόδοση.
1: Έτσι, ακριβώς. Από τον Ερικό Σοφρά.
0: Σωστά.
1: Ένα ποίημα το οποίο γράφτηκε το 1859, θέλω να σου πω. Και τι ωραία που το φέρανε στο σήμερα, που το φέρανε στο τώρα, που το μελοποίησαν. Και που, επειδή είναι μία από τις πολύ αγαπημένες μου ποιήτριες η Έμιλι Ντίκινσον, χάρηκα πολύ για αυτή σου την επιλογή. Ευχαριστούμε.
0: Και Ευτυχία Μητρίτσα το ερμήνευσε.
1: Βεβαίως.
0: Και βρισκόμαστε 37 λεπτά μετά τις 6. Και μετά από αυτό το υπέροχο ποίημα, λέω να πάμε στις ειδήσεις.
1: Τις πολύ όμορφες ειδήσεις. Μία, ναι. Και μία είναι. Λοιπόν, να ξεκινήσω ή να ξεκινήσεις? Τι θες?
0: Όποιος θέλεις. Έλα να ρίξουμε κλήρο.
1: Έλα, και θα τελικά εσύ θα τα πεις όλα πάλι.
0: Όχι, εσέναν έδειξε η κληροτίδα.
1: Η κληροτίδα ακούω. Λοιπόν, ο Τραμπ έτυχε θερμής υποδοχή στην Κίνα από το Σι Τζινπίνγκ, με στρατιωτικές τιμές και επίσημο δείπνο παρουσία κορυφαίων αξιωματούχων και επιχειρηματιών. Στις συνομιλίες ο Σι προειδοποίησε ότι η Ταϊβάν είναι το πιο κρίσιμο ζήτημα στις σχέσεις ΗΠΑ-Κίνας και μπορεί να οδηγήσει σε σύγκρουση. Παράλληλα, οι δύο πλευρές συμφώνησαν ότι το Ιράν δεν πρέπει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα και ανακοίνωσαν μεγάλη αγορά αεροσκαφών Boeing από την Κίνα.
0: Η Αθήνα έστειλε αυστηρό μήνυμα προς την Άγκυρα για τη γαλάζια πατρίδα, με τον Νίκο Δένδια να τονίζει από το Αγαθονήσι ότι η Ελλάδα δεν αποδέχεται αμφισβήτηση της κυριαρχίας της και ότι τα ελληνικά νησιά έχουν πλήρη δικαιώματα βάσει του διεθνούς δικαίου. Ο Γιώργος Γεραπετρίτης χαρακτήρισε τις τουρκικές κινήσεις για θαλάσσιες ζώνες ως ενέργειες χωρίς διεθνή ισχύ, ενώ η Αθήνα προειδοποιεί με αντιδράσεις σε Ευρωπαϊκή Ένωση και ΟΗΕ. Παράλληλα, σοβαρές διαστάσεις λαμβάνει η υπόθεση ουκρανικού ντρόουν με εκρηκτικά που βρέθηκε στη Λευκάδα, με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας να ζητά εξηγήσεις από το Κίεβο.
1: Πολιτική αντιπαράθεση ξέσπασε μετά τις καταγγελίες του Άδωνη Γεωργιάδη κατά του Νίκου Ανδρουλάκη για έσοδα από μίσθωση ακινήτου στο δημόσιο με αιχμές και για τραπεζικούς λογαριασμούς στο εξωτερικό. Το Πασόκ απάντησε ότι όλα έγιναν νόμιμα και διαφανώς, κατηγορώντας τον Υπουργό για λασπολογία και προαναγγέλλοντας προσφυγή στη δικαιοσύνη. Ο Παύλος Μαρινάκης στήριξε τον Άδωνη Γεωργιάδη, κάνοντας λόγο για πολιτικά και ηθικά ερωτήματα, χωρίς να αμφισβητεί την νομιμότητα της υπόθεσης.
0: Τραγικός επιλόγος στην υπόθεση της πτώσης των δύο κοριτσιών από πολυκατοικία στην Ηλιούπολη, καθώς απεβίωσε και η δεύτερη 17χρονη. Το ΚΑΤ ανακοίνωσε πως η νεαρή κοπέλα, παρά τις μεγάλες προσπάθειες των γιατρών, έχασε τη μάχη για τη ζωή λίγο πριν από τις 8 το βράδυ χτες.

0: Γάλη Χατζηγιάννης, Δήμητρα Γαλάνη, πάρα πολύ ωραίο τραγούδι, πολύ μου αρέσει.
1: Και εμένα μου αρέσει πολύ αυτό το τραγούδι και όχι τυχαία νομίζω, μάλλον μπορεί να μπει και τυχαία, αλλά έχει να κάνει με την αγάπη αυτό το τραγούδι και έχει να κάνει και με την επόμενη είδηση, Δημήτρη.
0: Για τον Dylan θες να μου πεις, όχι τον Bob.
1: Όχι τον Bob
0: Dylan,
1: όχι τον Dylan,
0: για τον
1: σκέτο.
0: Πρώτο σκύλο θεραπεία σε δημόσιο νοσοκομείο του ΕΣΥ, αυτόν.
1: Ακριβώς, γι' αυτόν που από την Τρίτη έγινε και επίσημα αυτός ο πρώτος σκύλος θεραπείας παύλα επισκέψεων που εντάσσεται ως σταθερή παρουσία σε δημόσιο νοσοκομείο του Εθνικού Συστήματος Υγείας, του λεγόμενου και ΕΣΥ, και πιο συγκεκριμένα στο νοσοκομείο Μεταξά.
0: Όπως ήταν λογικό, ο Dylan μονοπόλησε το ενδιαφέρον ασθενών, συνοδών και προσωπικού κατά την πρώτη του επίσκεψη στη μονάδα ημερήσιας νοσηλείας του Μεταξά. Ο Dylan έγινε, όπως είπαμε, ο πρώτος σκύλος θεραπείας επισκέψεων του Εθνικού Συστήματος Υγείας, καθώς και η δαιμόνας του είναι ο διοικητής του νοσοκομείου Μεταξά, ο κύριος Σαράντους Ευσταθόπουλος, ο οποίος ως διοικητής δημόσιου νοσοκομείου αποτελεί υγειονομικό στέλεχος του ΕΣΥ. Η πρώτη μέρα στη δουλειά για τον Dylan πραγματοποιήθηκε συμβολικά ανήμερα της Παγκόσμιας ημέρας νοσηλευτών, τιμώντας έτσι με ένα ξεχωριστό τρόπο όλους τους επαγγελματίες υγείας που βρίσκονται καθημερινά στους ασθενείς με φροντίδα, ανθρωπιά και αφοσίωση, και συμπληρώνω εγώ και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα αυτά που μας προσφέρουν.

0: Έλα, πες το.
1: Πότε πρόλαβαν να το κάνουν διασκευή στα ελληνικά?
0: Αυτό συζητούσα με τον Αναστάση τώρα. Το πρόλαβαν.
1: Παιδί μου, δηλαδή,
0: ποια ήταν η ερμηνεύτρια, πες το.
1: Η Τίνα Αλεξοπούλου. Και ηθοποιός. Και πολύ καλή ηθοποιός και πολύ καλή τραγουδίστρια. Είναι το τραγούδι.
0: Και έχει αποδώσει εκείνη τους στίχους στα ελληνικά.
1: Ακριβώς. Είναι το τραγούδι της Ιταλίας αυτό.
0: Που παντρεύονται στη σκηνή.
1: Που παντρεύονται στη σκηνή, που ανοίγει τον ηφικό και είναι η Ιταλία.
0: Η σημαία της Ιταλίας, σωστά.
1: Που είναι αυτός, είναι νοτιοϊταλός αυτός. Α, και
0: ακριβώς, είναι
1: και
0: κάτω, Ναπολιτάνος.
1: Πεσέμπεσί, λέει στο τέλος, που σημαίνει περσέμπρεσί. Αλλά το λένε στα χωριάτικα τα Ναπολιτάνικα. Πεσέμπεσί.
0: Μάλιστα.
1: Αμέ.
0: Τι ωραία. Μάθαμε κάτι σήμερα όμως.
1: Κάτι μαθαίνουμε.
0: Λοιπόν, οπότε Αναστάση, κατάλαβες τώρα ποια ήταν η ερμηνεύτρια. Δεν ξέρω αν σας άρεσε. Θα μας πείτε, να μας στείλετε μήνυμα.
1: Βέβαια θα μας στείλουν μήνυμα.
0: Να μας στείλετε μήνυμα όμως και για το βιβλίο, γιατί έχουμε η μέθοδος αφήστε τους. The Let Them Theory του Mel Robbins, ένα βιβλίο, ένα εργαλείο βιβλίο για όλους εμάς που θέλουμε να αλλάξουμε κάποια πράγματα στη ζωή μας, από τις εκδόσεις Διόπτρα. Γιατί πολλές φορές δεν καταφέρνουμε να πετύχουμε τους στόχους μας ή να νιώσουμε ευτυχισμένοι, και το πρόβλημα δεν είναι ότι είμαστε εμείς, το πρόβλημα είναι η δύναμη που δίνουμε στους άλλους ανθρώπους που βρίσκονται γύρω μας. Αυτό λοιπόν το βιβλίο μπορούμε να μάθουμε με πολύ απλές δύο λέξεις, αφήστε τους, γιατί μπορούν να μας απελευθερώσουν από τις απόψεις, τις δραματικές αντιδράσεις και την κρίση των άλλων. Να απαλλαγούμε από τον εξαντλητικό κύκλο της προσπάθειας να διαχειριστούμε τα πάντα και τους πάντες γύρω μας. Η μέθοδος αυτή είναι δοκιμασμένος τρόπος για να προστατεύσουμε το χρόνο και την ενέργειά μας και να επικεντρωθούμε σε ό,τι έχει σημασία για εμάς. Δεν χρειάζεται λοιπόν να σπαταλάμε άλλο χρόνο κυνηγώντας την αποδοχή και την ευτυχία των άλλων, αφήνοντας τις απόψεις τους να μας επηρεάζουν. Μπορούμε να μάθουμε πώς να σταματήσουμε να παραχωρούμε τη δύναμή μας και να ξεκινήσουμε να δημιουργούμε μια ζωή όπως εμείς θα θέλαμε, όπως εμείς έχουμε φανταστεί, όπως εμείς την ονειρευόμαστε, όπως εμείς θέλουμε να θέσουμε τους στόχους μας, όπως εμείς θα θέλαμε να είναι η ευτυχία μας. Το βιβλίο Αφήστε τους λοιπόν κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Διόπτρα. Θα δώσουμε αντίτυπα.
1: Θα δώσουμε αντίτυπα. Θέλω απλά να προσθέσω κάτι που μου βγάλε αυτό το βιβλίο, γιατί το κατάλαβα πολύ πρόσφατα, ότι κάποιοι άνθρωποι που έχουν μια συγκεκριμένη άποψη για σένα δεν θα την αλλάξουν επειδή εσύ θα φέρεσαι καλύτερα ή επειδή εσύ θέλεις να είσαι αποδεκτός. Οπότε και αυτοί θα έχουν την άποψή τους και εσύ άστον αυτόν τον όποιον και προχώρα μπροστά.
0: Πώς τους λέμε αυτούς τους ανθρώπους, ξέρεις?
1: Τοξικούς.
0: Μπράβο.
1: Αυτό ακριβώς. Λοιπόν, πάμε για βιβλίο, πάμε για το Αφήστε τους. Στέλνετε μηνύματα τώρα, γράφοντας το ονοματεπώνυμό σας, την περιοχή από που μας στέλνετε το μήνυμά σας, το κινητό σας τηλέφωνο και τη λέξη Αφήστε τους. Και μαντέψτε τι θα γίνει. Θα κάνουμε την κλήρωση και ποιος θα σας πάρει τηλέφωνο.
0: Ποιος?
1: Ο Δημήτρης.
0: Α, μην το πείτε όμως πουθενά, είναι μυστικό.
1: Βέβαια.

0: είναι μπροστά, Δημήτρη μου, και λίγο πριν πάμε για τις 7 ακριβώς, θέλω να σου πω ότι νομίζω ότι έχεις κάρωση.
1: Τι έχω?
0: Κάρωση.
1: Τι σημαίνει αυτό?
0: Έχεις κάρωση τώρα. Από τη χθεσινή βραδιά ήταν λίγο δύσκολα τα πράγματα. Και σήμερα το πρωί έχεις κάρωση.
1: Δεν μπορώ να το αντιληφθώ.
0: Λοιπόν, κάρωση είναι...
1: Είμαι κάρο?
0: Όχι.
1: Είμαι καρό?
0: Προέρχεται από το κάρα που είναι...
1: Μα η Αγία Κάρα που λέμε.
0: Μπράβο, είναι το κεφάλι.
1: Για μένα το λες όλο αυτό?
0: Για σένα το λέω.
1: Άγιος εν ζωή.
0: Ακριβώς. Έχεις ένα λίθαργο, έχεις μια υπνηλία, βρε παιδί μου.
1: Το λες και έτσι.
0: Καταρχάς μια κούραση.
1: Δεν είδες που σέρνω λίγο τις λέξεις?
0: Τις σέρνεις τις λέξεις, αλλά τις ακούμε μια χαρά τις λέξεις σου.
1: Εντάξει.
0: Βέβαια η αλήθεια είναι ότι η λέξη κάρωση, εκτός από τις ανωτέρω αυτές τις σημασίες που δώσαμε τώρα και που είπαμε ότι είναι υπνηλία και λίθαργος, είναι και ιατρικά, έχει μια ιατρική σημασία που σημαίνει την κομματώδη κατάσταση.
1: Αφού ήρθες και το έφτιαξες πολύ ωραία, μου βάλεις και το κερασάκι για να το στολίσεις. Ευχαριστώ, Μικαέλα.
2: Η ώρα είναι 7.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Κοίτα, Προκόπη μου, τέτοια υλικά μόνο σε νησιά τα βρίσκεις. Και τι μεράκι, ε!
2: Λες για την πατητή τσιμεντοκονία. Την πατητή τη βλέπεις παντού. Σε εμπορικά, σε καφέ, σε ξενοδοχεία. Αρκεί να έχεις καλό τεχνίτη και πατητή της Ντουροστίκ.
1: Πατητή για κάθε χώρο, για κάθε εφαρμογή και για το δικό μας σπίτι.
2: Εννοείται.
1: Κοίτα, κοίτα, Προκόπη μου. Και στους τοίχους και στο πάτωμα και στο χτιστό παγκάκι και στο τραπέζι, παντού.
2: Ο Μάστορα ζωγράφισε. Σίγουρα είναι και αυτός της σχολής Ντουροστίκ.
3: Ντουροστίκ για κάθε χρήση. Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
2: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ERT Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ERT Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103.

0: Τι ωραίο τραγούδι.
1: Αφιερωμένο εξαιρετικά.
0: Αχ, σε ευχαριστώ πολύ, Πόλη.
1: Και ξέρεις ότι την Πόλη Πάνου την κάνει εξαιρετικά η Χάρης Αλεξίου. Ναι, το ξέρεις αυτό.
0: Την έχω δει. Την, έχω δει.
1: Είναι, την κάνει εξαιρετικά.
0: Πάρα πολύ καλή, ναι, πράγματι. Ναι.
1: Λοιπόν, η Πόλη Πάνου ήταν αυτή, λοιπόν, για όσους δεν το καταλάβατε. Λέμε τώρα μία στις
0: ναι,
1: τόσες.
0: Δεν το κατάλαβε κανένας.
1: Κανένας.
0: Γι' αυτό εμείς το αποκαλύψαμε.
1: Έτσι. Εμείς μαζί δεν κάνουμε και χώρια δεν μπορούμε. Έτσι είναι, μεγάλη αλήθεια, Δημήτρη Μαϊδάνη, που είσαι στο ένα μικρόφωνο.
0: Και ποιο είναι στο άλλο?
1: Δεν ξέρω, για πεις ρε Δημήτρη μου τώρα.
0: Μικαέλα Θεοφίλου στο άλλο μικρόφωνο.
1: Τι ωραία,
0: ναι,
1: που
0: ναι,
1: το πες.
0: Το θυμήθηκα.
1: Μπράβο Δημήτρη μου.
0: Και Κώστας Γεωργακόπουλος στη φροντίδα του ήχου. Δεύτερη ραδιοφωνική ώρα εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Παρασκευή 15 στα μισά του Μάη.
1: Ακριβώς.
0: Να μην το ξεχνιόμαστε. Δηλαδή ετοιμαστείτε μπρατσάκια, σωσίβιο, πέδιλα.
1: Εγώ αν δεν πάει Αύγουστος, εγώ δεν πάω για μπάνιο.
0: Τι νομίζεις, πόσο μακριά είναι ο Αύγουστος?
1: Έτσι όπως έχουν γίνει τα πράγματα, γιατί πότε ήρθε ο Μάιος, πότε ήταν Πάσχα, πότε ήταν Χριστούγεννα, οπότε ναι, πότε.
0: Έχεις παρατηρήσει ότι από τη μία ανεβαίνουν κάτι τριαντάρια και από την άλλη έχει κρύο το βράδυ?
1: Πάρα πολύ κρύο έχει. Τι είναι αυτό το πράγμα?
0: Τι να σου πω. Ναι. Νομίζω ότι είναι λίγο περίεργα τα πράγματα.
1: Ναι, θα πούμε σε λίγο και για τον καιρό. Παρ' όλα αυτά, εμείς ήμασταν αυτοί που.
0: Εμείς θα είμαστε.
1: Μόνο εμείς θα είμαστε. Εμείς οι δυο, λοιπόν, θα είμαστε. Και ο Κώστας.
0: Εμείς οι δυο πάμε πακέτο. Καταλαβέ το.
1: Να το. Πάμε. Δεν σου είπα. Μωρό
2: μου θέλω.

0: Έτσι ακριβώς. Όπως ακριβώς το. Α, δεν τους αφήσαμε τους ανθρώπους.
1: Μα να φιληθούν κανονικά δεν τους άφησες. Ήταν η Εύα Τζάχρα.
0: Ήταν η Εύα Τζάχρα, ήταν η The Swinging Cats. Είναι ένα αγαπημένο τραγούδι από τα καινούργια τους.
1: Ο αγαπημένος καπετάνιος του Swinging Cats, ο Γιώργος Ζερβός.
0: Ο Γιώργος Ζερβός. Εμείς οι δυο λοιπόν, και πολύ καλό παιδί ο Γιώργος Ζερβός, να το πούμε και αυτό. Δημήτρη μου, έχουμε προσκλήσεις να δώσουμε.
1: Έχουμε για απόψε, ναι, ο Γιώργος Ζερβός μαζί με του Swinging Cats λοιπόν, στο Gazarte Roof Stage. Απόψε λοιπόν, με φρέσκια διάθεση, με απρόσμενες διασκευές, δικά τους τραγούδια και βέβαια το ακαταμάχητο πάθος τους για το live. Ένα συγκρότημα που υπόσχεται να μετατρέψει το βράδυ σας σε μια εμπειρία που πραγματικά θα σας μείνει αξέχαστη. Αν δεν τους έχετε ξαναδεί, οπωσδήποτε να τους δείτε.
0: Οπωσδήποτε να τους δείτε. Και για να μπορέσετε να τους δείτε. Για να
1: θα
0: μπορέσετε
1: σας πει
0: να...
1: Μικαέλα πώς.
0: Βεβαίως.
1: Δεν φαντάζεστε ποιος είναι ο τρόπος που θα διεκδικήσετε προσκλήσεις. Πες το Μικαέλα, μην το κρατάς κρυφό.
0: Όχι. Να, εδώ στην άκρη της γλώσσας μου το έχω. Στέλνετε λοιπόν το μήνυμά σας στο Viber, Δημήτρη, γράφοντας το ονοματεπώνυμό σας. Τη λέξη Swinging Cats, αν θέλετε. Γκαζάρτε.
1: Είμαι περίεργος να δω γραμμένο το Swinging Cats, παρακαλώ.
0: Ωραία. Ή κατ, σκέτο αν δεν θέλετε να εκτεθούμε πολύ.
1: Ή από κάτω. Κατ.
0: Από κάτω, από πάνω.
1: Κατ, από πάνω.
0: Το κινητό σας τηλέφωνο.
1: Στο roof stage είναι, από πάνω είναι.
0: Από πάνω. Άρα roof stage γκαζάρτε επίσης, αν θέλετε να γράψετε. Ό,τι θέλετε εσείς.
1: Ό,τι θέλετε θα
0: εμείς
1: καταλάβουμε.
0: Θα το καταλάβουμε. Θα το καταλάβουμε. Και θα κάνουμε κλήρωση και θα διεκδικήσετε τις διπλές προσκλήσεις. Θα στείλουμε σχετικό μήνυμα.
1: Ακριβώς.
0: Με όλες τις πληροφορίες.
1: Θα σας πάρουμε τηλέφωνο, μην αγχώνεστε. Για απόψε είναι.
0: Απόψε είναι.
1: Ναι.
0: Μην ξεχαστείτε.
1: Θα πάμε λοιπόν τώρα.
0: Στη Χονολούλου.
1: Με ποιους, με τους Swinging Cats πάλι.
0: Με τους Swinging Cats.

0: Mad About You. Ελληνική στίχη Λίνα Νικολακόπουλου, 2001, Sting Γιώργος Νταλάρας.
1: Σε μια εξαιρετική συνεργασία.
0: Βέβαια.
1: Αγαπιούνται πολύ, αγαπήθηκαν πάρα πολύ σε αυτή τη συνεργασία οι δυο τους και ταιριάζανε και πάρα πολύ.
0: Πολύ ωραία συνεργασία, δεν ακούγεται συχνά. Επίσης ένα τραγούδι που μου αρέσει, και να πω λοιπόν ότι ο Sting δήλωσε με 500 εκατομμύρια δολάρια περιουσία ότι δεν πρόκειται να τα δώσει στα παιδιά του, γιατί οφείλουν τα παιδιά του να βρουν εργασία και να βγάλουν μόνοι τους χρήματα. Τώρα που θα τα δώσει δεν ξέρω.
1: Κοίταξε, το βρίσκω, ακούγεται σκληρό, αλλά και όχι. Θέλω να πω, έχει νόημα αυτό που είπε. Έχει νόημα και...
0: Για να τα ενεργοποιήσει το κάνει.
1: Μα προφανώς γι' αυτό το κάνει, εννοείται αυτό. Έχει νόημα αυτό που είπε, εγώ συμφωνώ. Και εγώ θα το έκανα αν ήμουν ο Sting. Αλλά επειδή δεν είμαι ο Sting...
0: Πάμε τζάλα τώρα.
1: Πάμε τζάλα γιατί εχθές είχε μια εντυπωσιακή, εκρηκτική παρουσία η Αντιγόνη Μπάξτον. Ερμήνευσε το τραγούδι Τζάλα, που σημαίνει στα κυπριακά κι άλλο, κι άλλα.
0: Κι άλλα.
1: Λοιπόν, η εμφάνιση προκάλεσε ενθουσιασμό, προκάλεσε χειροκροτήματα, επιβεβαίωσε αυτή τη δυναμική της παρουσία στη διοργάνωση. Εμφανίστηκε στην 8η θέση της σειράς διαγωνισμού με το τραγούδι Τζάλα και ένα κομμάτι που υπογράφεται από μια διεθνή ομάδα δημιουργών, που αν τους πω όλους, νομίζω ότι θα τελειώσει η εκπομπή μας. Οπότε θα μείνω στο ότι είναι πάρα πολύ και πολύ ενδιαφέρον το τραγούδι.
0: Τελευταία, πολλοί γράφουν ένα τραγούδι, καμιά σαρανταριά. Για άτομα.
1: Μια λέξη ο καθένας.
0: Δεν γράφουμε ένα τραγούδι.
1: Αλλά πρέπει να βρούμε και άλλους.
0: Τζάλους θα βρούμε.
1: Τζάλους.

0: Ίδια η, πώς τη λένε, η Αντιγόνη Μπάξτον.
1: Αντιγόνη Μπάξτον.
0: Ναι, ίδια είσαι.
1: Ίδια είμαι. Μα γεννήθηκα γι' αυτό, Δημήτρη.
0: Μάλιστα.
1: Επίσης γεννήθηκα για να λέμε το καιρό μαζί.
0: Ναι, αλλά θα σε αφήσω να το χαρίζει εσύ να μας πει. Θα έχει κρύο, θα έχει ζέστη. Πόσους βαθμούς θα φτάσει?
1: Α,
0: θα
1: πολλές
0: έχουμε
1: ερωτήσεις.
0: Αμοβολή.
1: Θα κάνουμε σκραμπ στο πρόσωπο. Μάλλον. Τι θα κάνει? Αναμένονται βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Φυσιολογικές για την εποχή θερμοκρασίες. Άνε μείωσε 6 μποφόρ στο νότιο Αιγαίο. Πιο αναλυτικά, αναμένονται αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες, με βροχές τώρα τις πρωινές ώρες στα δυτικά και τα βόρεια και καταιγίδες στην κεντρική Μακεδονία. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα έχουμε τοπικές βροχές που θα εκδηλωθούν στα υπηρετικά κυρίως ορεινά. Στη δυτική Μακεδονία από 8 μέχρι 23, στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη από 10 μέχρι 25, Θεσσαλία 13 με 28, Ήπειρο 8 με 24, στη Στερεά από 12 μέχρι 28, Πελοπόννησο 13 με 25, Επτάνησα 13 με 23, Βορειοανατολικό Αιγαίο 10 με 24, Κυκλάδες 12 με 25 και Κρήτη 14 με 25.
0: Την Αθήνα?
1: Στην Αθήνα από 14 έως 26 βαθμούς.
0: Καλά είναι.
1: Είναι ένας περίεργος καιρός όμως, Δημήτρη, δηλαδή να βάλεις ζακέτα, να μην βάλεις ζακέτα. Αν βάλεις ζακέτα θα ζεσταίνεσαι, αν βγάλεις τη ζακέτα
0: εγώ
1: θα κρυώνεις.
0: Εγώ τώρα με βλέπεις, έχω βάλει και την κουκούλα πάνω στο κεφάλι μου.
1: Εσύ τι σου συμβαίνει?
0: Λόγω της κούρασης, ναι, νομίζω κρυώνω.
1: Και η Θεσσαλονίκη έχει 13 με 25.
0: Εκεί θα πάω.
1: Εκεί θα πας. Με νεφώσεις και κατά διαστήματα αυξημένες τοπικές βροχές. Να αξίζει η ζακέτα σου δηλαδή και το η κουκούλα σου, όχι τίποτα άλλο.
0: Φαντάζεσαι, δεν με βλέπει ο κόσμος να δει ότι φορά κουκούλα τώρα και τα ακουστικά μας.
1: Εγώ έχω μόνο αυτή τη χαρά και την τιμή.
0: Λοιπόν, Σταυρό, επειδή μας έστειλε μήνυμα, Swinging Cats, σωστά το έγραψες, αλλά βγάλε το G το τελευταίο και βάλε μία απόστροφο στο νη.
1: Ναι,
0: θα είναι πιο σωστό.
1: Δεν ακούγεται το G το τελευταίο.
0: Swinging, ναι, ακριβώς.
1: Είναι.
0: Ακριβώς.
1: Λοιπόν.
0: Σε λίγο θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Θα συνδεθούμε με το Earth News Radio 105,8 για να ακούσουμε τους τίτλους. Εμείς θα επιστρέψουμε αμέσως μετά, αλλά πριν τους τίτλους ειδήσεων θα ήθελα να πω χρόνια πολλά στην Ολυμπία Βύση. Τι γνωστή σε όλους, Λία Βύση, τραγουδίστρια, εξαιρετική.
1: Τι φωνάρα είναι αυτή.
0: Και εξαιρετικός άνθρωπος.
1: Και εξαιρετικός άνθρωπος. Λία Βύση, λοιπόν, χρόνια πολλά.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η στρατιωτική εκστρατεία των Ηνωμένων Πολιτειών κατά του Ιράν θα συνεχιστεί, δήλωσε μέσω του Truth Social ο Αμερικανός Πρόεδρος. Από την πλευρά του, ο Κινέζος Πρόεδρος διαβεβαίωσε ότι δεν θα προμηθεύσει με όπλα το Ιράν. Η Κίνα προτίθεται να προχωρήσει στην αγορά 200 αεροσκαφών Boeing 737 πετρελαίου και σόγιας από τη χώρα του, είπε στο Fox News ο Αμερικανός Πρόεδρος. Θετικές οι συνομιλίες Ισραήλ-Λιβάνου, σύμφωνα με αξιωματούχο του State Department, οι οποίες συνεχίζονται και σήμερα. Με την εναρκτήρια ομιλία του Πρωθυπουργού ανοίγουν το απόγευμα οι εργασίες του 16ου Τακτικού Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας στο Metropolitan Expo. Υπέκυψε στα τραύματά της και η δεύτερη 17χρονη που είχε πέσει από την ταράτσα πολυκατοικία στην Ηλιούπολη. Εξαρθρώθηκε κύκλωμα που εξαπατούσε τον ΕΟΠΗ με εικονικές φυσικοθεραπείες με λεία άνω των 260.000 ευρώ. Η Κύπρος εξασφάλισε την πρόκριση για τον αυριανό μεγάλο τελικό της Eurovision με την Αντιγόνη και το τραγούδι Τζάλα. Τοπικές βροχές κυρίως σε δυτικά και κεντρική Μακεδονία. Έως 26 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Ραντεβού την Κυριακή. Ο Φώτης Απέργης υποδέχεται καλεσμένους που κάτι έχουν να μας πούν.
5: Την Κυριακή στις 6, ο Παναγιώτης Καλαντζόπουλος.
6: Το να σου δώσουν την ευκολία να διορθώσεις μια φάλτσα νότα, τι κάνει τον τραγουδιστή, τον κάνει τεμπέλη, τον κάνει αγύμναστο.

0: είναι η Μαριάννα Ευστρατείο. Με δίωνη παρακαλώ τον Μαριάννα, γιατί πάντα το συζητούσα με τη Μαριάννα και μου έλεγε με δίωνη.
1: Με δίωνη, Μαριάννα.
0: Το δικό σου αστέρι.
1: Έτσι ακριβώς.
0: 1989, συμμετοχή μας στο διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision. Ένατη θέση, η πρώτη φορά της Μαριάννας. Ναι, στο διαγωνισμό, γιατί μετά από μερικά χρόνια συμμετείχε ξανά στο διαγωνισμό. Και είναι μια χρονιά μετά το τραγούδι που σου αφιερώνω συνέχεια. Ποιο είναι το τραγούδι που σε αφιερώνω? 1988.
1: Ποιο μου αφιερώνει συνέχεια?
0: Τότε βγήκε η Ελβετία με τον Υπάχτε Πάσα Μουά και τη Σελίν Διόν. Και η ίδια χρονιά η Ελλάδα συμμετείχε με αυτό το τραγούδι. Αφροδίτη Φρυδά Κλόν.
1: Είμαι ο Κλόν.
0: Κάνει και το υπόλοιπο.
1: Ναι, μπράβο. Ούτε αυτό το στίχο δεν θυμάμαι. Αλλά θέλω να σου πω ότι γι' αυτό το τραγούδι τώρα της Μαριάννας Ευστρατείου, το οποίο το αγαπώ τόσο πάρα πολύ, πάντα έχω στο μυαλό μου μια ανάμνηση. Γιατί ήταν από τις πρώτες χρονιές που παρακολουθούσε έτσι με πάθος τη Eurovision. Και ήταν τότε που ακόμα υπήρχε η βιντεοκασέτα, που εγώ τα έγραφα τα τραγούδια της Eurovision σε βιντεοκασέτα, και μάλιστα είχα χαλάσει μία βιντεοκασέτα, είχα γράψει πάνω σε μία αγαπημένη μου ταινία τη Eurovision και έλεγα πιο πολύ μ' αρέσει η Eurovision από αυτή την ταινία.
0: Σαν την ΕΡΤ είσαι κι εσύ.
1: Ναι, ναι, σαν την ΕΡΤ.
0: Ναι.
1: Γιατί?
0: Γιατί κάποια στιγμή κάνανε εδώ παλαιότερα το ίδιο πράγμα. Γράφανε.
1: Α, ναι. Είμαι η ΕΡΤ ίδια εγώ και θέλω να σου πω ότι είχα βάλει και βέτο στους δικούς μου, αυτή την κασέτα δεν θα την πειράξετε. Και πήγαινα πάντα στο συγκεκριμένο σημείο που ήταν η Μαριάννα Ευστρατείου, δεν με ένοιαζε κανένα άλλο τραγούδι. Και το άκουγα σε επανάληψη.
0: Το ξέρεις ότι επίσης αυτή τη δεκαετία του 80 είχε μπει στη διαδικασία, είχε δηλώσει συμμετοχή και ο Ζερβουδάκης με τραγούδι.
1: Αλήθεια, ο Δημήτρης Ζερβουδάκης.
0: Ναι, ναι, ναι. Αλλά δεν βγήκε εκείνη τη χρόνια. Απλά γιατί ορισμένοι λένε, ας πούμε, οι έντεχνοι, οι μένοι, οι θέοι. Χωρίζουμε χωράφια.
1: Τίποτα.
0: Στο τραγούδι δεν υπάρχουν χωράφια.
1: Υπάρχει μόνο καλή μουσική, παιδιά. Τίποτα άλλο δεν υπάρχει.
0: Ναι, σωστά.
1: Και καλοί καλλιτέχνες επίσης.
0: Και λοιπόν, όλα αυτά τα είπαμε γιατί θέλουμε να σας πάμε θέατρο.
1: Καμία σχέση. Αλλά θα σας πάμε θέατρο. Όντως. Δεν έχει καμία σχέση το ένα με το άλλο.
0: Γιατί μιλήσαμε πολύ όμως.
1: Τώρα, γρήγορα θα το πάμε αυτό και γρήγορα και επαναστατικά και ωραία. Αρχιμάστορα Σόλνες του Ερίκου Ήψεν, θέατρο τέχνης Καρόλου Κούν, στο Υπόγειο, στην Πεσμαζόγλου 5. Ένα από τα πιο διεισδυτικά έργα της όριμης δραματουργίας του μεγάλου Νορβηγού συγγραφέα. Σε μετάφραση του Μάριου Πλωρίτη, σε σκηνοθεσία του Κωνσταντίνου Ασπιώτη, με την πολύ αγαπημένη Κάτια Δανδουλάκη και στον ομώνυμο ρόλο του Σόλνες ο Θόδωρος Γράμψας. Η Αλίνα είναι η Κάτια Δανδουλάκη και πολύ πολύ αγαπημένη ηθοποιή. Αν θέλετε να διεκδικήσετε προσκλήσεις,
0: για
1: πρόσεξε,
0: ποια μέρα?
1: Για σήμερα, για
0: σήμερα
1: αύριο,
0: Παρασκευή, αύριο Σάββατο
1: και μεθαύριο
0: Κυριακή.
1: Ωραία.
0: Γράψτε μας τη μέρα όμως.
1: Γράψτε μας ποια μέρα θέλετε και εμείς είμαστε εδώ για να σας...
0: Στο Viber στείλτε τώρα μήνυμα, απλό είναι, δεύτερο πρόγραμμα, ονοματεπώνυμο, αριθμό κινητού. Έτσι. Σε διακόπτω γιατί έχουμε μιλήσει πάρα πολύ μικρά.
1: Πάμε, άλλο αστέρι τώρα, ξέρω κάποιο αστέρι.

0: Αυτό λοιπόν ήταν το αστέρι και το αστεράκι. Το ξέρω κάποιο αστέρι, είναι Αναμούσχουρη, Κώστας Πρετεντέρης, Μίμης Πλέσας, 1967 Δημήτρη.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, Δημήτρη μου, το βρήκες αυτό που σου είπα?
1: Αυτό που μου είπες για τι πράγμα, για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, και βέβαια το βρήκαμε.
0: Μπράβο Δημήτρη μου, θέλεις να μας πεις?
1: Γιατί αλλάζουν κάποια πράγματα από εβδομάδα?
0: Απ' την άλλη Κυριακή, αλλά το έχουμε στο νου μας.
1: Κυριακή 24 Μαΐου τώρα λέμε, αυτό ανακοίνωσε η ελληνική αστυνομία, ότι λόγω του ιστορικού ράλι Ακρόπολης 2026 θα έχουμε προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.
0: Αλήμον.
1: Τόσο απλά, από τις ώρες από τις 10 έως τις 8 η ώρα το βράδυ στον κόμβο Ακροπόλεως και κατά τις ώρες 3 έως 8 η ώρα το βράδυ στην οδό Ροβέρτου Γκάλιε, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Προπηλαίων και του κόμβου Ακροπόλεως, περιοχή Δήμου Αθηναίων. Παρακαλούνται λοιπόν οι οδηγοί για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους και την αποφυγή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων να αποφύγουν τη διέλευση των οχημάτων τους στα παραπάνω σημεία κατά το αναφερόμενο χρονικό διάστημα.
0: Ξέρεις ποιος δεν θα βγει από το σπίτι του, ε?
1: Εσύ.
0: Ναι. Θα πω, μην με πάρεις τηλέφωνο να πάμε για καφέ. Δεν θα
1: σε
0: έρθω.
1: Σε κάποια παραλία, όχι.
0: Ούτε, πουθενά δεν θα πάω.
1: Θα λοιπόν, κάνεις ράλι κι εσύ.
0: Θα κάνω, μέσα στο σπίτι μου όμως.
1: Θα γίνεις η ραλία Θεοφίλου.
0: Πώς σου έρχονται αυτά? Να κοιμάσαι Δημήτρη, να κοιμάσαι.

0: Τώρα θα ξανασυναντηθούμε τη Δευτέρα.
1: Αυτό εκεί ήθελα να καταλήξω κι εγώ με αυτό το τραγούδι. Νομίζω είναι υπόγειο μήνυμα.
0: Ναι, τους συνειρμούς σου δεν μπορώ να καταλάβω.
1: Τι λες τώρα σοβαρά, εσύ τους δικούς μου. Η Ραλία Θεοφίλου θέλω να μας δώσει χαιρετίσματα.
0: Από το Ράλι και τη Θεοφίλου.
1: Τόσο απλά.
0: Τόσο απλά.
1: Καρτεσιανή λογική γι' αυτό. Βεβαίως, γελάει και ο Κώστας. Τι τραβάς βρε Κώστα και εσύ με αυτά που ακούς. Λοιπόν,
0: τράβω μας μία φωτογραφία τώρα.
1: Έτσι. Μου πάει το Ραλία. Αλήθεια τώρα.
0: Είναι πιο ωραίο βρε εσύ. Είναι πιο ελιτίστικο.
1: Θα κάνω βρουμ βρουμ.
0: Τι βρουμ βρουμ. Α, ναι, κατάλαβα.
1: Μα πια, συγγνώμη, μόνο
0: ναι, ναι, ναι.
1: Μόνο
0: όχι,
1: εσύ.
0: Σε κατάλαβα. Σε
1: με κατάλαβες.
0: Μην βγάζεις καυσαέριο μόνο.
1: Όχι, όχι, όχι. Είμαι. Έχω. Αμόλυβδη
0: και καταλήτη. Ωραία.
1: Λοιπόν, Δημήτρη μου, θα φύγουμε. Έτσι, έτσι νομίζω ναι. Πια. Πρέπει. Ναι.
0: Θα έρθει η Ιωάννα Νιαώτη για να μας κοκκινοζουβουριάσει.
1: Ό,τι να είναι.
0: Ναι, και μετά θα έρθει η Μαργαρίτα Μετυλινέου για να μας πάει βόλτα.
1: Για να μας βολτάρει.
0: Ναι.
1: Αν μια που έβαλε σε ρήμα. Και εμείς, οι δυο μας, θα τα πούμε τη Δευτέρα, αλλά με σένα εμείς
0: ήθελα. Θεού θέλοντος και καιρού επιτρέποντος.
1: Να
0: γιατί
1: το
0: άνθρωποι
1: πούμε.
0: Είμαστε, βρε παιδί μου. Μπορεί
1: κάτι
0: να...
1: μπορεί να συμβεί.
0: Ναι.
1: Τι, έχεις κάτι να μου πεις.
0: Όχι, δεν έχω, αλλά δεν πρέπει να το, τα λέμε όλα αυτά.
1: Όλα πρέπει να τα λέμε. Αλλά θέλω να σου πω επίσης ότι μαζί σου το ραντεβού, εμείς όλοι οι υπόλοιποι μαζί σου, το ραντεβού το έχουμε αύριο στις 10.
0: Όχι, δεν το έχουμε αύριο στις 10. Είδες που κάνεις λάθος. Στις 9. Γιατί 9 με 10 θα κάνω ένα ταξίδι στον κόσμο της Eurovision και από τις 10 και μετά, μέχρι ό,τι ώρα πάει τόσο πολύ, θα ασχοληθούμε με τη Eurovision και τις συμμετοχές των τραγουδιών.
1: Τέλεια. Ωραία. Οπότε θα συντονιστούμε μαζί σου εδώ στο δεύτερο, αύριο Σάββατο στις 9.
0: Ακριβώς.
1: Απλούστατο.
0: Τόσο απλά.
1: Τόσο απλά.
0: Λοιπόν, να έχεις μια όμορφη μέρα, Μικάλα.
1: Και εσύ, Δημήτρη μου. Η ζωή σε μια μέρα. Γιάννης Κότσιρας για το τέλος. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Καλή επιτυχία Ελλάδα και Κύπρο.

0: Κόκκινης Βούρα ετοιμάζεται να γιορτάσει τη Διεθνή Ημέρα Μουσείων. Γι' αυτό ακριβώς στριφογυρίζει στο Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου, για την ακρίβεια, στριφογυρίζει πάνω σε κάτι μυστηριώδη κίτρινα κουτιά.
1: Υπέροχη Κόκκινης Βούρα μου, σε καλωσορίζουμε στο Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου. Την Κυριακή 17 Μαΐου θέλουμε να έρθεις μαζί μας για να γιορτάσουμε μέσα από μια διαδραστική οικογενειακή ξενάγηση που πιο πολύ βέβαια μοιάζει με παιχνίδι παρά με ξενάγηση. Στο υπόσχομαι, δεν θα βαρεθείς και θα το ευχαριστηθείς πολύ. Να είσαι εκεί στις 10, γιατί μικροί και μεγάλοι θα στριφογυρίσουμε και θα ανακαλύψουμε το παλιό εργοστάσιο φωταερίου της Αθήνας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Να είσαι σίγουρη πως θα περάσεις όμορφα, θα διασκεδάσεις και θα ανακαλύψεις το εργοστάσιο μέσα από τις αισθήσεις σου. Για να μην σε τρομάζουν οι ψηλές καμινάδες, πίστεψέ με, έχουν πολλές ιστορίες να σου πούν.
0: Δηλαδή το παλιό εργοστάσιο θα μου μιλήσει και αν ναι, τι ιστορίες θα βγάλει σαν καπνό τις καμινάδες του?
1: Το παλιό εργοστάσιο είναι γεμάτο μυστικά και μυστήρια φοβερά. Την Κυριακή θα ψιθυρίσει τις δικές του κρυφές ιστορίες. Ιστορίες των μηχανημάτων που ήρθαν από πολύ μακριά και που κάποια ακόμη δουλεύουν. Ιστορίες των ανθρώπων που εργάστηκαν εδώ για χρόνια. Ιστορίες της πόλης της Αθήνας που πήρε φως και ενέργεια από αυτό το εργοστάσιο για περισσότερο από 100 χρόνια. Ιστορίες λοιπόν, Σβούρα μου, και καλά κρυμμένα μυστικά έρχονται στο φως μέσα από ένα ξεχωριστό παιχνίδι εξερεύνησης. Εσύ, όπου δεις κίτρινο κουτί μέσα στο παλιό εργοστάσιο, πόρεψε στριφογυρίζοντας.
0: Μου υπόσχεσαι ότι δεν θα κοιτάμε απλώς τα εκθέματα. Δηλαδή θα έρθω, αν μου πει το μουσείο, μην περπατάς τις μύτες Κόκκινης Βούρα, έλα να ζήσουμε μαζί την ιστορία. Να σπρώξουμε και να αγγίξουμε τα βαγονέτα δηλαδή.
1: Φυσικά, σου δίνω το λόγο μου. Ακολουθώντας τα κίτρινα κουτιά που είναι σημεία διάδρασης της αισθητηριακής διαδρομής, θα ακούσεις τον ήχο του φτιαρίσματος του κάρβουνου, θα αγγίξεις το κοκ και θα αισθανθείς τη ζέστη που υπήρχε μέσα στους φούρνους. Θα μυρίσεις τις τρεις χαρακτηριστικές μυρωδιές της περιοχής του Γκαζιού που επικρατούσαν εκεί πριν από σχεδόν 100 χρόνια και θα γευτείς οικαστικά το γάλα που έπιναν οι εργάτες κάθε μέρα στο εργοστάσιο. Και μην νομίζεις ότι τελειώσαμε εδώ. Θα ανακαλύψεις μηχανήματα που ακόμη δουλεύουν, φωνές που μας ταξιδεύουν στο παρελθόν. Δεν θα μαρτυρήσω όλα όσα σε περιμένουν, αλλά θα σου πω ότι οι εκπλήξεις μας είναι πολλές.
0: Στη Διεθνή Μέρα Μουσείων γιορτάζουμε τα μουσεία όλου του κόσμου. Τι πιστεύεις ότι χρειάζεται να έχουν τα μουσεία σήμερα, για να μην είναι μόνο χώροι που θυμόμαστε το παρελθόν, αλλά και τόποι στους οποίους τα παιδιά φαντάζονται το μέλλον?
1: Τα μουσεία σήμερα, για να καταφέρουν να μας ενώσουν, χρειάζεται να είναι χώροι ζωντανοί. Χώροι που δεν λένε απλώς μην αγγίζεις, αλλά που προσκαλούν μικρούς και μεγάλους να αγγίξουν, να παρατηρήσουν, να ακούσουν, να παίξουν και να αναρωτηθούν. Χρειάζεται να αφηγούνται ιστορίες που μας συνδέουν με το παρελθόν, αλλά ταυτόχρονα να ανοίγουν δρόμους για το παρόν και το μέλλον. Η ομάδα μας αυτό προσπαθεί να κάνει και αυτό πιστεύει, ότι τα μουσεία και κυρίως αυτό το πολύ ιδιαίτερο μουσείο που είναι ένα παλιό εργοστάσιο μπορούν να γίνουν χώροι φαντασίας, χώροι δημιουργίας, εξερεύνησης και παιχνιδιού. Εκεί που κάθε παιδί έχει τη δική του φωνή και περιέργεια και νιώθει ελεύθερο να ανακαλύψει τη γνώση και να ονειρευτεί το μέλλον του. Να σου πω ακόμη, μικρή μου Σβούρα, ότι οι δράσεις του μουσείου μας πραγματοποιούνται με την υποστήριξη του Φυσικού Αερίου Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Έτσι λοιπόν, βοηθά και εμάς να κρατάμε ζωντανή την ιστορία της ενέργειας.
0: Η Ευγενία Βυσαρίου, ηθοποιός και θεατροπαιδαγωγός, μαζί με την Κόκκινη Σβούρα στριφογυρίζουν στα κίτρινα κουτιά στο Μουσείο Φωταερίου και γιορτάζουν μαζί, και μαζί σας φυσικά, τη Διεθνή Ημέρα Μουσείων. Ήταν η Κόκκινη Σβούρα, με την Ιωάννα Νιαώτη και στον ήχο της ο Γιώργος Κωστόπουλος. Καλό Σαββατοκύριακο!
2: Η ώρα είναι 8.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
3: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
2: Σίγουρα.
3: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
2: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
3: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
2: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσουμε τα μπάζα και τη φασαρία! Είσαι θησαυρός!
4: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
5: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
6: Ο αφρός των ημερών. Το εμβληματικό μυθιστόρημα του Μπορίς Βιάν ανεβαίνει για πρώτη φορά στη σκηνή από τη Μαριτίνα Πάσαρη και την ομάδα Bloom. Από τις 14 Απριλίου, κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 9 και 4, στο στούντιο Μαυρομιχάλη. Αν αγαπάτε τη τζαζ, τα νούφαρα, τους δίσκους βινιλίου, τη λογοτεχνία, τις γάτες, είστε φίλοι μας. Η παράσταση επιχορηγείται από το Υπουργείο Πολιτισμού. Προπόληση more.com.
7: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Χαιρέτια, καλημέρα και καλώς βρεθήκαμε. Αυτό το βράχνιασμα δεν το είχα το πρωί όταν ξύπνησα. Συνήθως ξυπνάμε και είμαστε βραχνιασμένοι. Δεν το είχα το βράχνιασμα. Αλλά αντάλλαξα διάφορα γαλλικά στο δρόμο και υπήρχε και μία ένταση. Και δεν εντάλλεγα εγώ. Είναι από τις λίγες φορές που δεν έλεγα εγώ γαλλικά. Μου λέγανε γαλλικά και δεν έφταιγα κιόλας. Τέλος πάντων, λοιπόν, αυτά. Έλεγα να το πεις, να μην το πεις. Εδώ μιλάμε, έχεις ένα γρέζι στο λαιμό. Γενναίο, καλό. Λοιπόν, εκεί που τελειώνει η Αλεξάνδρας και η Συνεδριατική Φυσίας, που είναι τρεις ωραίες λωρίδες που και οι τρεις στρίβουν αριστερά. Γιατί δεν μπορείς να στρίψεις δεξιά. Κάθεσαι και περιμένεις. Η μεσαία λωρίδα και η αριστερή κάθονται και περιμένουν οι άνθρωποι. Στη δεξιά, ξέρεις ότι άμα κάτσεις, αυτός ο χώρος που σου αντιστοιχεί όταν θα φτάσεις στην Κηφισίας είναι η λεωφορείο λωρίδα. Το κάνουν πάρα πολύ αυτό. Πάνε τσουκ τσουκ τσουκ. Εγώ δεν τις αφήνω. Το λέω. Ήμουνα στη μεσαία λωρίδα. Στρίβουμε και έρχεται ένας να μου μπει από δεξιά και απλά κορνάρω. Και κοιτάω και τον κοιτάω και του κουνάω το χέρι και του λέω γιατί. Και με αρχίζει στα γαλλικά. Έμισε νόμιμος. Εμ δευτές. Εμ την ακούς. Και νευρίασα. Δεν είπα τίποτα. Γύρισα και το κοίταξα και έλεγε γαλλικά, δηλαδή τύπου άντε αυτά και τα λοιπά. Κυρία εγώ, αλήθεια το λέω. Το κοιτάω και του λέω γιατί με βρίζεις. Και μου λέει θα μου σπάσεις τα νεύρα πρωί πρωί. Του λέω εγώ ξανά. Και μετά πάλι άντε και αυτά. Γιατί με βρίζεις. Και φταίς και με βρίζεις. Γιατί με βρίζεις. Και όσο του έλεγα γιατί με βρίζεις, άλλο τόσο. Μπινελίκια. Ρε παιδιά, τι γίνεται.

Έχει ξεφύγει το σύστημα, έτσι. Έχει λασκάρει βίδα κανονικά. Καμία υπομονή, καμία λογική, τίποτα. Τέλος πάντων, σώα και αυλαβής είμαι. Να λέω και ευχαριστώ δηλαδή.

Λοιπόν, είναι πρωινό της Παρασκευής, παραμία στις 16 Μαΐ μήνα, 15, φτάσαμε σχεδόν στη μέση του 5ου μήνα της χρονιάς. Στην Παραγουάη είναι η μέρα της Ανεξαρτησίας, στο Μεξικό και στη Νότια Κορέα είναι η μέρα του δάσκαλου, στη Σλοβενία τιμούν τις ενόπλες δυνάμεις. Είναι η Διεθνής ημέρα οικογένειας, είναι η Ευρωπαϊκή νύχτα μουσείων, την Κυριακή είναι η μέρα των μουσείων. Τι άλλο έχουμε σήμερα? Είναι η Διεθνής ημέρα αντιρρησιών συνείδησης. Όπως και να έχει, είναι η μέρα του Αχίλλειου, του Βάρβαρου και του Παχώμιου. Κανέναν δεν ξέρω. Όπως και να έχει, είναι η Παρασκευή. Είναι μια μέρα που ακουμπάει στο Σαββατοκύριακο, στην πιο μεγάλη ανάσα για τους περισσότερους από εμάς, γιατί υπάρχει και κόσμος που δουλεύει μες στο Σαββατοκύριακο, κόσμος που τον νοιαζόμαστε και τον σκεφτόμαστε. Κώστας Γεωργακόπουλος στον ήχο, Μαργαρίτα Μητυλινέο στο μικρόφωνο. Ξαναβρίσκουμε ρυθμό και τέμπο. Και πάμε παραπέρα.

αυτό το τραγούδι του Μάνου Χατζηδάκη θα μπορούσε να πηγαίνει στο δεύτερο κορίτσι που έχασε τη ζωή του. Λέει ο στίχος, παίζει στο θάνατο κρυφτό, λέει ο στίχος, και στο πλάι έχει το χάροντα σκυφτό. Μου έχετε στείλει τα μηνύματα, την έχουμε μάθει την είδηση από χτες. Με κάποιο τρόπο λες, πήγε το ένα κορίτσι να συναντήσει το άλλο. Στην ψυχή και στο μυαλό μου αυτό σκέφτομαι. Σε αυτή την πολύ συναισθηματικά δύσκολα διαχειρίσιμη ιστορία. Και είμαστε όλοι μαζί σε αυτό. Και πρέπει να το φτιάξουμε όλοι μαζί αυτό. Πρέπει να το φτιάξουμε αυτό, παιδιά. Δεν μπορούμε να το αφήσουμε να συμβαίνει, να συνεχίσει να συμβαίνει. Αυτό για την ώρα.

Αυτό το τραγούδι είναι του Ντίνου Δημόπουλου και του Γιώργου Χατζηνάσιου. Αυτό το τραγούδι το είπε η Δήμητρα Γαλάνη εκεί στις αρχές της δεκαετίας του 70. Αυτό είναι ένα τραγούδι που δεν κοιτάει τον ήλιο. Ο ήλιος είναι πάνω ψηλά, πάνω από το κεφάλι μας. Διάλεξα για λίγο ακόμα δύο τραγούδια που μας κοιτάνε κατάματα. Γιατί? Γιατί αν παρατηρήσετε στις κουβέντες μας, στις παρέες μας, στις συζητήσεις μας, δεν κοιτάει ο ένας τον άλλον στα μάτια. Κοιτάμε κάτω, κοιτάμε δίπλα, κοιτάμε στο κινητό μας. Τον άλλον με τον οποίο συζητάμε στα μάτια δεν τον κοιτάμε. Ας κοιτάξουν τα τραγούδια.

Η ταινία λεγόταν Εκείνο το καλοκαίρι. Ο Γιάννης Πανός έγραψε τις μουσικές, ο Αλέξης Αλεξόπουλος τα λόγια σε αυτό εδώ το τραγούδι, με τις αυθεντικές, τις original ερμηνείες του Γιάννη Φέρτη και της Αφροδίτης Μάνου. Της Αφροδίτης Μάνου και του Γιάννη Φέρτη. Τραγούδια που κοιτάνε, είπα. Άλλο ένα.

Το τραγούδι «Μη φοβηθείς τη φωτιά», το τραγούδι του Δημήτρη Παπαδημητρίου, το τραγούδι με τη φωνή του Αλκίνου Ιωαννίδη, το τραγούδι από την τηλεοπτική σειρά με το κείμενο της Μιρέλας Παπαϊκονόμου, το τραγούδι με τα λόγια της Λίνας Νικολακοπούλου. Όχι. Λοιπόν, οι Γαργαλιάνοι θα λάβουν την καλημέρα μας. Τα μικρά μετέωρα, ο Γαύρος Καλαμπάκας, η Τζιά η Σύρος, η Σφάκα του Λασιθίου, η Αγόριανη του Παρνασσού, το Λουτράκι η Σουρωτή, το Τούρν Μαγκουρέλε στη Ρουμανία, η Στυλίδα Κεφαλονιά, η Γραμμένη της Δράμας. Χαίρετε στην πόλη της Ρόδου και στον Έμπονα. Καλημέρα στο Κόρθι, στην Άνδρο, στην Ιταία της Φλόρινα, στη Ροδίτσα της Λαμίας, στη Φωκίδα και τη Μαριολάτα. Καλημέρα στο Παλαιοσέλι, στο Καινούριο του Αγρινίου, στην Καρδάμενα και στην Κο. Χαίρετε στην Κέρκυρα, χαίρετε στη Σπάρτη. Καλημέρα και στις γειτονιές της Αθήνας. Να και ο Ισθυμός της Κορίνθου, μέσω κέντρου πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Κάνει ένα ωραίο πρόγραμμα για τα παιδιά του Δημοτικού αυτή τη βδομάδα. Πρόγραμμα αθλητισμού γίνεται εκεί. Καλημέρα στις γειτονιές της Αθήνας. Καλημέρα στην Αχαρνών, στο Γαλάτσι, στα Ηλίσια, στη Βούλα. Καλημέρα στην Καλυθέα. Καλημέρα στον Κολονό. Χαίρετε στο Χολαργό. Καλημέρα στην Εκάλη, στον Περιφερειακό του Λυκαβητού, στη Λεωφόρο Αλεξάνδρα, στη Λένορμαν. Πάμε για τίτλους ειδήσεων. Σύνδεση δεύτερου προγράμματος με Earth News Radio 105,8. Τίτλοι, επιστρέφουμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ανοιχτό το ενδεχόμενο επανάληψης στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν, άφησε ο Αμερικανός Πρόεδρος και έστειλε μήνυμα ότι η υπομονή του εξαντλείται. Από την πλευρά του, ο Κινέζος Πρόεδρος διαβεβαίωσε ότι δεν θα προμηθεύσει με όπλα το Ιράν. Η Κίνα προτίθεται να προχωρήσει στην αγορά 200 αεροσκαφών Boeing 737 πετρελαίου και σόγιας από τη χώρα του, είπε στο Fox News ο Αμερικανός Πρόεδρος. Θετικές οι συνομιλίες Ισραήλ-Λιβάνου, σύμφωνα με αξιωματούχο του State Department, οι οποίες συνεχίζονται και σήμερα. Με την εναρκτήρια ομιλία του Πρωθυπουργού ανοίγουν το απόγευμα οι εργασίες του 16ου Τακτικού Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας στο Metropolitan Expo. Υπέκυψε στα τραύματά της και η δεύτερη 17χρονη που είχε πέσει από την ταράτσα πολυκατοικία στην Ηλίουπολη. Εξαρθρώθηκε κύκλωμα που εξαπατούσε τον ΕΟΠΗ με εικονικές φυσικοθεραπείες με ελία άνω των 260.000 ευρώ. Συνελήφθησαν 3 γιατροί. Τοπικές βροχές κυρίως σε δυτικά και κεντρική Μακεδονία. Έως 26 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Eurovision 2026. Η μεγάλη στιγμή έφτασε. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε το μεγάλο τελικό το Σάββατο στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.
2: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Εδώ τα λόγια του Κώστα Φασουλά, εδώ η μουσική του Μάριου Τόκα. Όταν δύο φωνές ταιριάζουν μεταξύ τους, όταν δεν συνοδεύει μία την άλλη, όταν είναι, ρε παιδί μου, σαν να ενώνονται οι δύο φωνές. Είναι το ηχόχρωμά τους, είναι το μέταλλό τους, είναι το συναίσθημά τους. Τι ξέρω, νομίζω αυτά και άλλα τόσα και άλλα τόσα και άλλα τόσα. Απ' τη μια Δημήτρης Μητροπάνος και Άλεγα Κανελίδου, απ' την άλλη η Χαρούλα και ο Γιάννης Πάριος. Αυτό είναι το Νίκο Γνατιάδη.

Ήταν δύο φωνές, προηγήθηκαν άλλες δύο και έρχονται και άλλες δύο να φτιάξουμε την ωραία την τριάδα, γιατί αν δεν τριτώσει κάτι, δεν κάνει τον κύκλο του, δεν ολοκληρώνεται. Η Δήμητρα Γαλάνη από τη μια, ο Μιχάλης Χατζηγιάννης από την άλλη. Έχει τα λόγια της Λίνας, της δικής μας Λίνας, εδώ του δεύτερου, και της Λίνας όλου του κόσμου, της Λίνας Νικολακοπούλου, αυτό το τραγούδι.

Λοιπόν, άμα σε πάρει η ροή των τραγουδιών, νομίζω σαν ποτάμι, κάνει αυτό, θα σε παρασύρει η ροή του ποταμού. Εγώ, όπως κάθε μέρα, ετοιμάζω διάφορες ειδήσεις, ετοιμάζω διάφορα πράγματα που θεωρώ ότι είναι ενδιαφέροντα. Κάτι έγινε σήμερα με τη λίστα που είχα φτιάξει και άρχισα να μπαίνω σε μια διαδικασία να φτιάχνω καινούρια, εδώ τώρα, στο πόδι που λένε. Και επειδή το ένα τραγούδι φέρνει τ' άλλο, και επειδή τα τραγούδια όταν τα ενώνεις μεταξύ τους μιλάνε καλύτερα από εμάς όλους, σίγουρο αυτό, η στίχη είναι πιο σοφή και πιο σαφής από οτιδήποτε θα θέλαμε εμείς να πούμε, γι' αυτό και συνδυάζουμε ανθρώπους με τραγούδια, στιγμές μας με τραγούδια, συγκινήσεις μας, χωρισμούς μας, ανθρώπους, όλα τα συνδυάζουμε με τραγούδια. Ήρθε αυτό, έφυγε αυτό, του Λευτέρη Παπαδόπουλου και του Μίμη Πλέσα, δεν θα έρθει το άλλο. Το Ακυπάνω.

Για κοίτα με στα μάτια λοιπόν και εξηγήσου που είναι το ζεστό, το γλυκό, το φιλί σου. Κοίτα με στα μάτια. Ωραία. Και αν είναι τα μάτια κλειστά, τι κάνουμε?

Εμένα πάλι θα με βγάλει να σας πω να τα αποδώσω τις καλημέρες για να κλείσει και η πρώτη ώρα της βόλτας. Στη Βούλα, στην Αγία Παρασκευή, στο Κουκάκι, στην Αργυρούπολη, στο Παγκράτη, στην Πλατεία Βικτωρία, στον Ιμητό, Σταύρη Λύσια, στην Πετρούπολη, στο Περιστέρι, στους Άγιους Ανάργυρους, στην Καλυθέα και παραέξω, στα Ωραία, στην Αράχοβα και στον Κόρφο, στο Κέντρο Υγείας στο Πολύκαστρο, στη Σιτία, στη Βελιγοστή, στην Άρτα, στην Τρίπολη και τη Σίμη, την Άμφισσα, τη Θεσσαλονίκη, το Άργος εκεί στο Αρχαιολογικό Μουσείο, καλημέρα στη Σύφνο, στην Υψηλή Γέφυρα της Χαλκίδας, στους Αγίους Θεοδόρους, στην Πίνδο, στείλατε ωραίο μήνυμα από τη Βάλια Κάλτα. Πω, ζηλεύω. Καλημέρα. Στη Σκιάθο, στο Αμίντιο και τη Φλόρινα, στο Πύλιο, στην Τίνο, στη Νέα Χίαλο του Βόλου. Στις Αρχάνες, στο Μονοδένδρι των Πατρών, στην Καλαμαριά, στους Κομποστάδες στη Φθιώτιδα, στη Σάμο και τις Μανολάτες. Καλημέρα και στο Ηράκλειο. Τέλος πρώτης ώρας, βόλτας, έχουμε άλλη μια μπροστά μας. Επειδή έχετε πει ότι μήπως να βγάλετε κρασάκια και τσίπουρα και τέτοια, βγάλτε τα, γιατί έχουμε και άλλα μετά, αντίστοιχα.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Παππού, σήκω, είναι έτοιμη τη ρόπιτα.
4: Με κατσικίσιο αρβανίτη ελπίζω, ε.
3: Εννοείται. Το πιο υγιεινό για σένα και για μένα. Όπως το έφτιαχνα η γιαγιά.
5: Ορίστε. Ζεστή και λαχταριστή με κατσικίσιο τυρί αρβανίτη.
4: Ο ίδιος πειρασμός.
5: Και η ίδια απόλαυση.
3: Η δική μας απόλαυση.
5: Κατσικίσιο τυρί αρβανίτη. Η δική μας γεύση από γενιά σε γενιά.
3: Σ' αγαπώ, μαμά.
6: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
7: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
8: 19ο Φεστιβάλ Οπτικοακουστικών Τεχνών στην Κέρκυρα.
9: Εκθέσεις, εγκαταστάσεις, προβολές, συναυλίες, παραστάσεις, ραδιοφωνικό θέατρο, παιχνίδια, εργαστήρια, ημερίδες και διεθνές συνέδριο για την τέχνη και την τεχνολογία.
10: Καινοτομία, τέχνη, τεχνολογία.
11: Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας και ΕΡΙΜΕ Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Ιωνίου Πανεπιστημίου.
12: 7 με 17 Μαΐου στο Ιωνίο Πανεπιστήμιο.
13: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Δεν προλαβέ. Είναι ό,τι ζούμε στην καθημερινότητα, ό,τι μας αγχώνει στο 8ωρο, 10ωρο, 12ωρο, 15ωρο, ό,τι γίνεται και δεν γίνεται και μας δημιουργεί άγχος. Γιατί από άγχος να φάνε και κότες. Από στρες να φάνε και κότες και βλέπουμε και τι γίνεται έτσι γύρω-γύρω. Τι ξέρω πώς μπορούμε να δίνουμε στον εαυτό μας. Λένε οι ειδικοί, ας πούμε, ότι στη δουλειά στα 50 λεπτά πρέπει να σηκώνεσαι λίγο. 5 λεπτά, 6 λεπτά. Ή να κάνεις ένα διάλειμμα, το μυαλό σου να κάνει ένα διάλειμμα ή το σώμα σου να κάνει ένα διάλειμμα. 5 λεπτά, 6 λεπτά, λίγο να περπατήσεις. Έχω τον Νίκο Σκλαβενίτη απέναντί μου που στα διαλύματά του κανιάν περπατάει και μετράει χιλιόμετρα και μετράει και βήματα κάθε μέρα. Στο τηλεφωνικό κέντρο είναι η Έρη Γκίντζου που δεν περπατάει τόσο. Αλλά απαντάει στα τηλέφωνα και είναι και υπέροχη και γλυκίτα. Τη 2, 10, 60, 13, 168 και 169. Στο μικρόφωνο Μαργαρίτα Μητυλινέου, κάτι σκάλες ανεβαίνω κάθε μέρα. Αυτή είναι η μόνη γυμναστική μου. Καταλαβαίνετε. Εάν θέλετε να στέλνετε γραπτό μήνυμα μέσω Viber, το κάνετε πληκτρολογώντας τη θέση του παραλήπτη το δεύτερο πρόγραμμα. Λατινική χαρακτήρες, δύο λέξεις, δύο M στη λέξη πρόγραμμα.

Εκεί είναι οι σκούρνες κάτω στο γυαλό. Με αέρα, με αγέρα και φουρτούνα ήρθε και άραξε μια σκούρνα. Του Μανώλη Χιώτη το τραγούδι. Το πρώτο είπε η Μεριλίνδα και εδώ το είπε η Μεριλίνδα στη συναυλία που έδωσε στο Ηρώδιο και τη συνόδευσαν όλες οι πιο νέες μπάντες από τους Απορριμμάκ και τους Λοκομόντο μέχρι ναι. Γιατί αυτό έκανε αυτή η γυναίκα και σχεδόν μέχρι πόσα, 4-5 χρόνια που τραγουδούσε. Πάντα έδινε χώρο στους νέους. Πάντα. Και δεν φοβόταν και δεν σκεφτόταν τη σύγκριση του παλιού με το καινούριο και τίποτα, τίποτα, τίποτα. Πώς λέμε, ακομπλεξάριστος άνθρωπος. Ναι, αυτό. Έτσι τώρα. Έτσι θα πάμε. Αυτό το έγραψαν ο Κώστας Πρετεντήρης και ο Γιώργος Κονομίδης και ο Γιώργος Μουζάκης επίσης.

Ωραίο σκεπτικό είναι αυτό. Και αντί να κόψει το κρασί, να κόψει το νερό. Επειδή από την προηγούμενη ώρα μου λέτε τι θα γίνει, θα βγάλουμε μεζεδάκια να αρχίσουμε να κερνάμε με τα ποτάκια αυτά, και σας είπα περιμένετε λίγο ακόμα. Εντάξει, ωραία, πέρασε το κρασί. Έχουμε κι άλλο, είναι ο πνευματώδες.

Το λέω γενικά. Αν δεν τριτώσει κάτι, δεν κάνει τον κύκλο του, δεν ολοκληρώνεται. Οπότε και στην περίπτωση του πνεύματος ήταν το κρασί, ήταν το τσιπουράκι. Αν δεν παίξει και λίγο ούζο. Εδώ είναι να αρχίσουμε να τσικνίζουμε κιόλας.

Από ένα καταπληκτικό διπλό δίσκο της Χαρούλας είναι αυτό. Ο δίσκος λεγόταν 23 τραγούδια και είχε μέσα ό,τι μπορεί και δεν μπορεί να φανταστεί κανείς. Εκεί στα μέσα της δεκαετίας του 70 κυκλοφόρησε ο δίσκος. Λοιπόν, αρκετά με το ενόπνευμα. Να βάλουμε λίγο νερό, να μαλακώσει λίγο η κατάσταση.

Αυτό είναι το Ακυπάνου. Είπαμε να νερώσουμε λίγο την κατάσταση, γιατί έχει και αλκοτέστ στους δρόμους. Πάμε για τίτλους ειδήσεων. Και άλλο νερό. Χρειαζόμαστε και άλλο νερό. Και άλλο νερό. Του Μίμη Πλέσα, του Άκου Δασκαλόπουλου, με τη φωνή της Μαρινέλλας. Αυτό το νερό, το αθάνατο.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ανοιχτό το ενδεχόμενο επανάληψης στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν, άφησε ο Αμερικανός πρόεδρος. Δεν θα προμηθεύσει με όπλα το Ιράν, διαβεβαίωσε ο πρόεδρος της Κίνας. Με την εναρκτήρια ομιλία του Πρωθυπουργού θα ανοίξουν οι εργασίες του 16ου Τακτικού Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας στο Metropolitan Expo. Δεν διεκδικούμε καμία ψήφο ευγνωμοσύνης. Θέλουμε μία ψήφο ρεαλιστικής ελπίδας και προοπτικής, είπε αναφερόμενος στο συνέδριο ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, μιλώντας στο ERT News. Μηδιακός μηχανισμός της Νέας Δημοκρατίας προσπαθεί να οργανώσει την ηθική μου εξόντωση, κατήγγειλε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, κινήματος αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης. Η κυβέρνηση πάει με ψεύδι να μπερδέψει και ο κόσμος να θεωρεί ότι είναι ίδιο πράγμα η λάσπη Γεωργιάδη με το πόρισμα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, είπε στο ERT News Radio 105,8 ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστα Τσουκαλάς. Υπέκυψε στα τραύματά της και η δεύτερη 17χρονη που έπεσε από πολυκατοικία στην Ηλίουπολη. Συνελήφθησαν τρεις γιατροί για συμμετοχή σε κύκλωμα που εξαπατούσε τον ΕΟΠΗ μέσω εικονικών φυσικοθεραπείων, με τη λία να ξεπερνά τις 260.000 ευρώ. Τοπικές βροχές, κυρίως σε δυτικά και κεντρική Μακεδονία. Έως 26 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
4: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
5: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
3: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΕΟΦ.
6: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
7: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Οι αθάνατες μελωδίες του Ένιο Μωρικόνε ζωντανεύουν τη Δευτέρα 18 Μαΐου στο Θέατρο Παλάς. Ένα μοναδικό αφιέρωμα με τη σοπράνο Σουζάνα Ρικάτσι, τη μούσα του Μωρικόνε, την Ιταλική γυναικεία ορχήστρα Λεμούζ και ταυτόχρονη προβολή από τις αξέχαστες ταινίες.
9: Ραντεβού την Κυριακή. Ο Φώτης Απέργης υποδέχεται καλεσμένους που κάτι έχουν να μας πούν.
10: Την Κυριακή στις 6, ο Παναγιώτης Καλαντζόπουλος.
11: Το να σου δώσουν την ευκολία να διορθώσεις μια φάλτσα νότα, τι κάνει τον τραγουδιστή? Τον κάνει τεμπέλη, τον κάνει αγύμναστο.

τη Σώτια Τσότου και του Δώρου Γεωργιάδη. Αυτό το τραγούδι με το οποίο η Ελπίδα πήγε στον διαγωνισμό τραγούδιου της Eurovision το 1979. Με τέτοια τραγούδια θα φτάσουμε μέχρι τις 10 ακριβώς. Τέτοια από αυτά που και τραγουδάμε και αγαπάμε, και άλλα τα ακούμε λίγο πιο έτσι, μεταξύ μας, και άλλα τα βάζουμε λίγο έξω καρδιά και έξω φωνή. Να φύγουν οι καλημέρες, να φτάσουν, παρακαλώ, να φύγει μία από τον Ταύρο και να φτάσει στην Τρίπολη, να πούμε χρόνια πολλά στο Σπύρο από την Ιωάννα. Χαίρετε στο Λαύριο, στην Πλάκα της Ελούντας, στην Ικαρία, τη Συνεφιασμένη Κάρπαθο, τους Γαργαλιάνους και την Αυλίδα, τις Κουριές, τη Χαλκιδική, την Ιθάκη, τον Νίκο, τον οδηγό ταξί στη Θεσσαλονίκη, τη Μεσοράχη των Σερών, την Πύλο, τη Μονεμβασιά, το Πορτοκάγιο, σε εσάς που κάνετε το γύρο της Πελοποννήσου, Κύθυρα, Σέρες, Κόπελος, Λίμνης Μοκόβου, Ξάνθη, Ζάκυνθος, Κίσαμος και Ηράκλειο στην Κρήτη. Καλημέρα στον Κάλαμο. Στο Τιμόνι που είστε για Πρέβεζα, χαίρετε στην Άξο. Στην πόλη της Φλόρινας και στη Σκοπιά, στην Εδιψώ, τη Δράμα, την Ανάφη, το Πυργί της Κεφαλονιάς, το νησάκι εκεί στα Γιάννενα. Καλημέρα στη Θεσσαλονίκη, Ελευθερία και Αγνή, καλή επιτυχία στις εξετάσεις. Καλημέρα και στην Καστοριά, Ηλίουπολη, Βύρωνας, Ανάβησος, Αμφιθέας, Αργυρούπολη, Θησίο, Παιανία, χαίρετε, Ριαπατήσια, Νέα Ιωνία, στο Ρακογιαλί. Καλημέρα στην Πετρούπολη, καλημέρα στον Κηφισό. Ναι, αυτό είναι.

Αυτή ήταν η συμμετοχή της Κύπρου στο φεστιβάλ τραγουδιού της Eurovision το 1900. Πότε ρε παιδιά, για πείτε εσείς πότε ήτανε. Πέστε μου μια χρονιά. 39 χρόνια πίσω. Τόσα χρόνια ήταν. 1987 το τραγούδι της Μαρίας Παπαπαύλου και του Άνδρου Παπαπαύλου. Το τραγούδι που είπε η Αλέξια. Άσπρο μαύρο όνειρα κάνω πως θα σε ξαναδώ. Ναι, θα γυρίσω πιο πίσω.

Εδώ τα λόγια τα έγραψε η Ρόνη Σοφού, εδώ τη μουσική την υπογράφει ο Τσίκ Νακασιάν. Ήταν η συμμετοχή της Ελλάδας το 1980 στη Eurovision με την Αναβίση που πήρε τη 13η θέση στο Autostop. Και πιο πριν, αυτό που είχε και την ιστορία του, έχει και το Γιάννη Αγαπώ στην original εκδοχή του πάνω στη σκηνή. Είναι η Τανιά Τσανακλίδου που τραγουδάει Σάκη Τσιλίκη και Γιάννη Ξανθούλη και αυτόν τον υπέροχο τύπο που τον λέγανε Τσάρλι Τσάπλιν.

Ήταν απίθανη η Τάνια Τσανακλείδου πάνω στη σκηνή. Ήταν 1978, ήταν η εκπροσώπηση της Ελλάδας στο διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision. Και πριν, η πρώτη συμμετοχή της Ελλάδας στην Eurovision είναι αυτό το τραγούδι που στο ρεφρέν του λίγο παρατονίζονται οι λέξεις. Δηλαδή είναι λίγο κρασί, λίγο θαλασσά και τα γόρι μου. Του Πυθαγόρα και του Γιώργου Κασαρού με τη φωνή της Μαρινέλλας. Λίγο θαλασσά και τα γόρι μου.

Στον πρώτο ημιτελικό της Eurovision την Τρίτη, τη βραδιά ξεκίνησε η Βίκη Λεάνδρος. Το είδατε λίγο αυτό, έτσι. Σε αυτό το τραγούδι του 67, το L'amour est bleu, η αγάπη είναι μπλε. Είναι μπλε η αγάπη. Εκπροσωπούσε το Λουξεμβούργο τότε η Λαμπαρονέσ.

Τελευταίες καλημέρες στον Άλυμο, την Πάτρα, το νέο ψυχικό, τον Εύωσμο, την Αμάκρη, την Κόνιτσα, το παλιό Καρλόβα στη Σάμπου, τη Λεωφόρο Αλεξάνδρα, το Γαλάτσι, την Ελασσόνα και το παλαιό Καστρό, τα Στήρα εκεί στην Εύβοια. Χαίρετε στη Μεσσίνη. Καλημέρα στο Βύρονα και στο Παλαιοσέλι στα Γιάννενα. Πέδες, καλό Σαββατοκύριακο. Άντρη Βασιλιάδου στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Με το χειμώνα που εμείς τη φοράμε ανοιξιάτικα θα τελειώσουμε, με τη φωνή της Μαριάννας Ευστρατίου, με το τραγούδι της Ρώσης Τριγώνη και του Κώστα Μπηγαλή. Είναι η συμμετοχή της Ελλάδας στην Eurovision πριν από 30 χρόνια ακριβώς. Καλημέρα, Νίκος Κλαβενίτης, Ερυγκίντζου, Μαργαρίτα Μητυλινέου. Χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Όταν πλακάκια θέλεις, σκέψου Ψαραδέλης. Γιατί εδώ θα βρεις 400.000 τετραγωνικά μέτρα έτοιμο παράδοτα πλακάκια. Εδώ θα βρεις και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. 45 χρόνια το γνωρίζουμε. 45 χρόνια το αγαπάμε. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε όλη την Ελλάδα. Για ό,τι θέλεις, Ψαραδέλης.
4: Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Φεστιβάλ στη σκιά των βράχων. Θέατρο βράχων Μελίνα Μερκούρη, Δευτέρα 15 Ιουνίου. Δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες συναντιούνται για πρώτη φορά σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, αλήθεια και αγαπημένα μεγάλα τραγούδια. Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Θέατρο βράχων, Δευτέρα 15 Ιουνίου.
5: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Καλημέρα, καλημέρα παιδιά, τι κάνετε, πώς είστε, πώς περνάτε, πού είστε? Θέλω να μου τα πείτε όλα. Σήμερα, να σας πω την αλήθεια, επειδή έχει και το βάρος της πάλι και αυτή η μέρα, ρε παιδί μου, ξέρω, μάλλον ξέρω γιατί το έχει το βάρος της, εν πάση περιπτώσει, έχω μια διάθεση λίγο της μαθήτριας που δεν θέλει να παρακολουθήσει μάθημα, που είναι εντελώς αλλού, που αν την αναγκάζει ο καθηγητής θα πει το μάθημα, θέλει δεν θέλει, αλλά δεν είναι και το καλύτερό της. Και αυτά τα λέω σε ό,τι έχει να κάνει βέβαια με την επικαιρότητα, έτσι, γιατί η εκπομπή παιδιά είναι η κοπάνα μας, είναι αυτό που μας δίνει η ζωή, η εκπομπή είναι αυτό που μας δίνει χαρά, είναι αυτό που μας δίνει ελπίδα, είναι αυτό που μας κάνει παρέα. Και πάμε βόλτα. Γυρίσατε από τη βόλτα, μου πείτε, και πολύ καλά κάνατε και πολύ ωραία περάσατε από ό,τι κατάλαβα. Όσο άκουσα εγώ, πέρασα πάρα πολύ καλά. Και θέλω να σας πω ότι και εμείς το τελευταίο μας ημίωρο, επειδή είμαστε έτσι σήμερα και επειδή είμαστε αυτοί που είμαστε, θέλουμε να το ρίξουμε λίγο έξω. Το τελευταίο ημίωρο είναι Eurovision σήμερα. Το απαιτεί, μια που είμαστε ακριβώς στην παραμονή του μεγάλου διαγωνισμού. Λοιπόν, για τον έναν ή τον άλλο λόγο, με τον έναν ή τον άλλο τρόπο. Με τις γκρίνιες που έχουμε καμιά φορά για το διαγωνισμό, με τις ενστάσεις που μπορεί να έχουμε, μας αρέσει ή δεν μας αρέσει, μας αρέσει στα σημεία ή δεν μας αρέσει, είναι εδώ και είμαστε εδώ και είναι 7 λεπτά μετά τις 10 και είμαστε καλά και λέμε μια ακόμα φορά, είπαμε καλημέρα. Καλημέρα Κώστα Γεωργακόπουλε. Κώστας Γεωργακόπουλος, στη ρύθμιση του ήχου πολύ φιλοσόφησα, βάλτε μου ένα stop, ερυγκίνησε στο τηλεφωνικό κέντρο, απλά και αγαπημένα Άντρη Βασιλιάδου στο μικρόφωνο και στην επιλογή των τραγουδιών.

ξέρω και δεν είναι που το ήξερα μόνο, το διαπίστωσα κιόλας με τα μηνύματά σας. Πόσο πολύ αγαπάτε αυτό το συγκεκριμένο τραγούδι με τη συγκεκριμένη ερμηνεία της Μονσέρα Καμπαγέ. Βεβαίως μας έκανε όλους να το λατρέψουμε. 13 λεπτά μετά τις 10 και θα επικοινωνήσουμε με τους γνωστούς τρόπους. Λοιπόν, 2, 10, 60, 13, 168 και 169. Πάρτε τηλέφωνο, παιδιά, να μαζευτούμε, να δούμε πού θα βρεθούμε για την κοπάνα που λέγαμε. Αλλιώς, αν δεν θέλετε να πάρετε τηλέφωνο στην έρη μας, που γιατί να μην θέλετε, στείλτε μήνυμα στο Viber. Στο Viber είμαστε το δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες. Δεύτερο και ενώ διάστημα πρόγραμμα με δύο. Τώρα, θέλω να σας συστήσω την γλυκιά νανά. Η γλυκιά νανά έρχεται από τον Θεόφρεστο Σακελαρίδη.

Είναι όμορφο που έχετε μπει στο παιχνίδι της Κοπάνας και σήμερα, γιατί την άλλη φορά μιλούσαμε σχετικά, αλλά περισσότερο είχαμε βασιστεί στις αναμνήσεις της Κοπάνας. Είναι και έτσι όπως είναι τώρα, γιατί ο καιρός είναι, η εποχή είναι σε καλή. Βγαίνει και όλη η κούραση του χειμώνα. Και δεν, τέλος και τα μαθήματα σήμερα για το Λύκειο. Θέλω να ευχηθούμε όλοι μαζί στα παιδιά μας καλό διάβασμα, καλή δύναμη, καθαρό μυαλουδάκι, αλλά και λίγη ξεκούραση και λίγη ψυχαγωγία, καλή προετοιμασία. Και ό,τι γίνει, παιδιά, είστε μόλις 17 χρονών, πόσο, κάπου τόσο. Δηλαδή έχετε τόσο χρόνο μπροστά σας πραγματικά για να κάνετε οτιδήποτε θελήσετε. Οπότε κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε και από εκεί και πέρα ό,τι γίνει. Σε λίγο θα σας πω και πού θα κάνουμε Κοπάνα.

Να, αυτό είναι ένα ωραίο τελείωμα τραγουδιού. Έτσι λοιπόν, έχουμε πει ό,τι έχουμε πει, αλλά στο τέλος θέλω να κλείνουμε πάντα με αισιοδοξία πως όλα θα πάνε καλά. Λοιπόν, θα σας πω τους προορισμούς και όποιος διαλέγει και παίρνει, μάλλον όποιος θέλει πάει στο νησάκι των Ιωαννίνων για κοπανίτσα. Όμορφη, όχι όμορφη. Τέλος πάντων, αν δεν θέλετε να απομακρυνθείτε, πάμε μέχρι εδώ στο Φλίσβο. Αυτές είναι οι δικές σας προτάσεις για καφεδάκι. Τώρα, αν είμαστε κάπου στην Κρήτη, πάμε Σφακιά, παίρνουμε καραβάκι, πάμε Μάρμαρα. Α, εσείς είστε μερακλείδες. Λοιπόν, έδεσα καταράχτες. Ομορφιά στο μεγαλείο της. Βέρεια, να πάμε στην Παρπούτα για καφεδάκι. Πολύ ωραία ιδέα. Είναι σαν να γίνει μία πύλη σε άλλη εποχή κυρίως, αλλά και σε άλλο τοπίο. Είναι πραγματικά εκεί. Καλά, ναύπλιο για μονοήμερη δεν το συζητώ. Έχω φύγει χθες. Να πάμε και στη Λάρισα, γιατί η Λάρισα σήμερα γιορτάζει. Έχει τον Άγιο Αγχίαλο προστάτη. Α, και αυτή είναι ωραία πρόταση, παιδιά, για κοπάνα. Λίμνη Δόξα έχει, λέει, εκεί και κάτι ταβερνάκια. Μούρλια.

έκανα λάθος τον Άγιο, ε. Αχίλιο, ε. Αυτό. Ελπίζω να με συγχωρέσει.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Συμφωνούν Xi Jinping και Donald Trump για τη διατήρηση ανοιχτών των στενών του Ορμούς και για μια Τεχεράνη χωρίς πυρηνικά όπλα. Την ίδια ώρα, ο Αμερικανός πρόεδρος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο επανάληψης στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν. Με το βλέμμα στραμμένο στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση, αρχίζει το απόγευμα το 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας με την ομιλία του Πρωθυπουργού. Δεν διεκδικούμε καμία ψήφο ευγνωμοσύνης, θέλουμε μία ψήφο ρεαλιστικής ελπίδας και προοπτικής, είπε αναφερόμενος στο συνέδριο ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, μιλώντας στο ΕΡΤ News. Μηδιακός μηχανισμός της Νέας Δημοκρατίας προσπαθεί να οργανώσει την ηθική μου εξόντωση, κατήγγειλε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, κινήματος αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης. Η κυβέρνηση πάει με ψεύδι να μπερδέψει και ο κόσμος να θεωρεί ότι είναι ίδιο πράγμα η λάσπη Γεωργιάδη με το πόρισμα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, είπε στο RT News Radio 105,8 ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Υπέκυψε στα τραύματά της και η δεύτερη 17χρονη που έπεσε από πολυκατοικία στην Ηλίουπολη. Συνελήφθησαν τρεις γιατροί για συμμετοχή σε κύκλωμα που εξαπατούσε τον ΕΟΠΗ μέσω εικονικών φυσικοθεραπείων με τη λία να ξεπερνά τις 260.000 ευρώ. Τοπικές βροχές κυρίως σε δυτικά και κεντρική Μακεδονία, έως 26 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Το δεύτερο πρόγραμμα 103,7 στο Μουσείο Μπενάκη Παιχνιδιών. Την Κυριακή 17 Μαΐου στις 10 το πρωί η Ιωάννα Νιαώτη και στις 11 ο Κώστας Φασουλάς εκπέμπουν ζωντανά από το Μουσείο Παιχνιδιών, συνομιλούν με τους ανθρώπους του μουσείου και παίζουν τραγούδια που απευθύνονται στο παιδί μέσα μας. Μια διαφορετική ραδιοφωνική Κυριακή με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα μουσείων.
2: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Λοιπόν, είμαστε στα 5 λεπτά μετά τις 10.30. Είμαστε στο σημείο που επισυναντάμε την επικαιρότητα. Το ότι έχει κολλήσει τρεις μήνες στο Ιράν χωρίς κάτι θεαματικό για εκείνον, έτσι, ως αποτέλεσμα το αποδίδει στην υπομονή του και μόνο. Η υπομονή που έδειξα μέχρι τώρα, όμως, άνθρωπος είναι και αυτός, καταλαβαίνετε, και η υπομονή του τελειώνει. Αυτά είναι τα λόγια τα δικά του, έτσι, και σας τα μεταφέρω. Το Ιράν άφησε κάποια κινέζικα πλοία να περάσουν από τα στενά του Ορμούς. Όσο για την ελπίδα, είναι μακροβιότερη της υπομονής, φίλοι μου αγαπημένοι. Γι' αυτό και εξακολουθεί να λειτουργεί στην περίπτωση του Λιβάνου και να αναμένει συμφωνία και κατάπαυση του πυρός. Στα δικά μας τα πολύ δυσάρεστα, με το δεύτερο κορίτσι τα ξέρετε, δεν θέλω να περάσω καν από εκεί. Πονάει πολύ. Εξαπατήθηκε ο ΕΟΠΗ από κύκλωμα που τι έκανε, εξέδιδε πλαστά παραπεμπτικά εν αγνία των ασφαλισμένων και εισέπρατε αποζημιώσεις αντί των ασφαλισμένων. Έτσι πάνε αυτά. Πόσο πάει το ΦΕΣΥ? Πάνω από 260.000 ευρώ. 260.000 ευρώ πλάς. Έτσι, για να γίνουμε και λίγο στα διαφήμιση. Πλάς. Λοιπόν, Κωνσταντίνου και Ελένης, το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού θα λάβει σάρκα και όστα. Δεν πιστεύω να πλύνετε αυτοκίνητα και μπαλκόνια. Έρχεται λασποβροχή το Σάββατο, έτσι μας λένε τουλάχιστον. Το ξέρετε ότι περιμένουμε εξηγήσεις από την Ουκρανία για εκείνο το ντρόουν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα, Τίγκα, στα εκρηκτικά. Και φυσικά υπήρξε άμεσος κίνδυνος για την αυσιπλοεία. Πολύ ευγενικοί δεν είμαστε. Αναμένουμε εξηγήσεις. Τι σου είναι όμως η διπλωματία? Θα γινόμουν η χειρότερη διπλωμάτης.

πώς συνηθίζει να λέει η Μέρι Λίντα στο τέλος, Χιώτες Μάμπο, ε? Καλημέρα στη Λεωφόρα Αλεξάνδρα, στο Παλιοσέλι Ιωαννίνων, στην Περαία. Στα Γρεβενά λέει, όταν κάναμε κοπάνα, λέγαμε πάμε παραλία. Σωστό και αυτό. Καλημέρα στη Ζαχάρο, Ιωάννενα. Από σοφρονιστικό κατάστημα, αλήθεια. Χαίρομαι που μπορούμε να σου κρατάμε καλή συντροφιά, να είσαι καλά. Καλημέρα στην Κέρκυρα, καλημέρα στον Οροπό και τη Ρόδο, όπως επίσης και στο Ωραιόκαστρο της Θεσσαλονίκης, στη Σύνοδο της Θεσσαλονίκης επίσης, στο Κολωνάκι, στην Πύλη Τρικάλων. Καβάλα Λέστερ, Λέστερ Καβάλα είναι ένα δεύτερο δρόμος. Τι σημαίνει αυτό? Εμείς είμαστε το δεύτερο και εμείς ενώνουμε τα δύο άκρα. Καλημέρα στο Λαύριο, καλημέρα στη Λάρισα και την Εδιψώ, Πουρνάρι Φθιώτιδας και Πέραμα, Αγρίνιο από ένα εργαστήριο κεραμικής, καλημέρα, υπέροχη δουλειά αυτή, αν ξέρεις να την κάνεις, αλλιώς άμα είσαι άχρηστος, σου πέφτουν τα φτερά, σου πέφτει η ουρά και φεύγεις ταπεινωμένος. Καλημέρα στο Άργο, στην Αγία Παρασκευή. Λοιπόν, έχουμε μία μαμά και ένα τέκνο που σήμερα έκαναν μαζί την κοπάνα τους, είναι εκεί στο Μόλο στα Γιάννενα και περνάνε υπέροχα. Και τους στέλνουμε και την αγάπη μας και τα φιλιά μας. Το νούμερο 14, Αστικό Καβάλας, εννοείται ότι κλείνει ραντεβού Κυριακή Φιλαδέλφια και τα συνάφη, ξέρετε. Λοιπόν, το Πόλια Χανιά, Σαββατοκύριακο τι θα κάνουν τα παιδιά εκεί, οι κάτοικοι δηλαδή, θα καθαρίσουν το χωριό τους παιδιά και μετά θα πάνε για σουβλάκι, ψήνομαι, θα ήθελα πολύ. Καλημέρα στο Βόλο. Επίσης, Άννα και Νικόλας, μικρή κοπάνα για Κίθνο. Τι είναι, μια ανάσα δρόμος από το Λαύριο. Και χρόνια πολλά στο Γιώργο που σήμερα έχει τα γενέθλιά του. Γιώργος, Υιός, Άννας και Νικόλα. Καλημέρα και στην Κοζάνη, καλημέρα και στην Ανάβησο. Πού είχαμε μείνει, Χιώτης Μάμπο?

Ναι, βεβαίως, υπήρξε μια υπερβολή στο τέλος, η οποία όμως τι έκανε, έδωσε έμφαση σε αυτό που λέμε μάμπο και τώρα σε κάτι άλλο.

Λοιπόν, όχι, δεν φεύγουμε. Προς Θεού, στο 12 η ώρα θα φύγουμε κανονικά στην ώρα μας. Αφού το εκείνη την ώρα θα έρθει η Ελένη, θέλουμε, δεν θέλουμε, θα φύγουμε. Έτσι πάνε αυτά. Λοιπόν, μία από τις ειδήσεις που διάβασα χθες έχει να κάνει με μία επίθεση από ομάδα 80 Ρωμά. Επίθεση σε ποιους? Σε αστυνομικούς της ομάδας Δίας. Στα Νολιώσια έγινε αυτό. Μετά από καταδίωξη ύποπτου οχήματος, η καταδίωξη κατέληξε στο Ήλιον, στη συμβολή των οδών αναγεννήσεως και παλαιολόγου, όπου και εντοπίστηκε το αυτοκίνητο των δύο κόμενων. Ξαφνικά, μια ομάδα ατόμων που αποτελούνταν από περίπου 80 Ρωμά βγήκε από καταβλισμό και επιτέθηκε στους αστυνομικούς. Στο σημείο έσπευσαν ενισχύσεις με τις αρχές να προχωρούν στην προσαγωγή δύο γυναικών και ενός άνδρα από τους 80. Λοιπόν, οι δράστες φέρονται να χρησιμοποίησαν αντικείμενα μεταξύ αυτών και πέτρες, με συνέπεια ένας άνδρας ομάδας Δίας να μεταφερθεί στο νοσοκομείο και από δάγκωμα. Να σας πω κάτι. Καμία εντύπωση δεν μου κάνει το συμβάν. Όταν, θα μιλήσω γενικά, αλλά όταν έθελο τυφλής για χρόνια, όταν δείχνεις ανοχή και αγνοείς ή υποβαθμίζεις καταγγελίες για παρανομίες, όταν με την στάση του σου μάλλον τους κάνεις σαφές ότι με κάποιο τρόπο και για κάποιο λόγο είναι στο απειρόβλητο και ο μαγικός μανδύας του Χάρι Πότερ τους κάνει αόρατους, άρα μπροστά στα μάτια σου παραβιάζουν νόμους και κώδικες και εσύ δεν βλέπεις αόματος, αυτό που έγινε χθες ξέφυγε του μανδύα, ξέρω εγώ.

Το θυμόσαστε έτσι, τηλεοπτικό, Γιώργος Κορδελάς στους στίχους, Δημήτρης Παπαδημητρίου στην μουσική. Νομίζω ήταν ομώνυμη η τηλεοπτική σειρά. Φεύγα, δεν ήταν ο τίτλος. Κώστα, δεν έχεις έρθει διαβασμένο σήμερα. Απαιτώ να ξέρεις και τα σύρια, απαιτώ να ξέρεις και τις ταινίες, τους σκηνοθέτες, τα πάντα όλα. Αλλιώς θα μείνεις στην ίδια τάξη. Λοιπόν, φεύγα ήταν, αυτός ήταν ο τίτλος. Πάμε να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα. Πάμε.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Παππού, σήκω, είναι έτοιμη τη ρόπιτα.
2: Με κατσικίσιο αρβανίτη ελπίζω, ε.
1: Εννοείται, το πιο υγιεινό για σένα και για μένα. Όπως το έφτιαχνα η γιαγιά.
3: Ορίστε, ζεστή και λαχταριστή με κατσικίσιο τυρί αρβανίτη.
2: Ο ίδιος πειρασμός.
3: Και η ίδια απόλαυση.
1: Η δική μας απόλαυση.
3: Κατσικίσιο τυρί αρβανίτη. Η δική μας γεύση από γενιά σε γενιά.
1: Σ' αγαπώ, μαμά.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Όταν πλακάκια θέλεις, σκέψου ψαραδέλεις. Γιατί εδώ θα βρεις 400.000 τετραγωνικά μέτρα ετοιμοπαράδοτα πλακάκια. Εδώ θα βρεις και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. 45 χρόνια το γνωρίζουμε. 45 χρόνια το αγαπάμε. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε όλη την Ελλάδα. Για ό,τι θέλεις, ψαραδέλεις.
7: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
8: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
9: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
7: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, 7 λεπτά μετά τις 11. Στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, τα απλά και τα αγαπημένα, με τη σύνθεση της ομάδας να παραμένει ίδια. Έριν Γκίντζου στο τηλεφωνικό μας κέντρο, Κώστας Γεωργακόπουλος στον ήχο και Άντρη Βασιλιάδου στο μικρόφωνο και στην επιλογή των τραγουδιών. Βλέπω μια κινητοποίηση με το τραγούδι το οποίο μόλις ακούσαμε από την Λιζέτα Καλημέρη. Ναι, και το τραγούδι καταπληκτικό, αλλά και η ερμηνεία της φυσικά υπέροχη. Γιώργος Χρονάς και Γιώργος Καζαντζής από το προχθεσινό, βραδερφέ, 2000. Όταν λες 2000 πραγματικά και έχουν περάσει 26 χρόνια, είναι ένα σοκ πώς να το κάνουμε. Λοιπόν, όταν λέμε 5 πράγματα εδώ στον αέρα, καλό είναι να γίνεται η αποκωδικοποίηση, έτσι, και να μην παίρνουμε φόρα κάτι φόρα. Πάμε μαζί ως τις 12. Μόνο καλές ειδήσεις θέλω αυτό το ημίωρο. Και στο τελευταίο μας ημίωρο, όπως είπαμε, έτσι θα κάνουμε κάποιες μικρές στάσεις, θα ανάψουν κάποια μικρά φλας στο διαγωνισμό της Eurovision, παρελθοντικά και όχι μόνο, έτσι. Γιατί αύριο είναι ο μεγάλος τελικός. Είπαμε και τι δεν είπαμε. Α, είπαμε ότι τη σειρά που θα παρουσιαστούν αυτοί που μας ενδιαφέρουν άμεσα. Λοιπόν, αύριο στην 6η θέση ο Ακύλας και στην 21η θέση η Αντιγόνη από την Κύπρο, με την Κύπρο. Καλά, χλωμό Αντιγόνη μου να κάτσω μέχρι το 21ο. Θα βάλω ξυπνητήρι μάλλον.

Λοιπόν, συνεχίζουμε και την εκπομπή και τα μηνύματα και την επικοινωνία και μια καλημέρα στην Αδριανή της Δράμας και στην Λουμπλιάνα εκεί στη Σλοβενία που είχε συννεφιά, ήταν βροχερός ο καιρός, αλλά κάποια στιγμή έκανε έτσι ένα κλεφτό κλείσιμο του ματιού και ο ήλιος. Καλημέρα στην Καστοριά. Κίνη, στο Κίνη είναι δυτικά της Σύρου. Πανέμορφα. Καλημέρα στον Οροπό. Στη Σύρο θα αναφερθούμε στη συνέχεια. Καλημέρα στον Οροπό, τα Σεπόλια, το Λέστερ. Καλημέρα στη Βούλα, τον Άλυμο, το Λουτράκι. Στη Δάφνη και να πούμε χρόνια πολλά στον Αλέξανδρο που σήμερα έχει τα γενέθλιά του. Καλημέρα στη Στυλίδα, την Κηφισιά και τη Μάνη. Σέρβια, Ηράκλειο. Στην Ολλανδία, στον Πίκο. Ο Πίκο είναι μια μορφή. Είναι γατούλης, αλλά είναι μορφή, είναι ιδέα. Και καλημέρα και στους γονείς του, τους υπερήφανους. Καλημέρα στο Λίντς, με ήλιο το Λίντς σήμερα. Καλημέρα και Αρίλα εκεί στην Βόρεια Κέρκυρα. Αν θέλουμε να συνεχίσουμε την επικοινωνία μπορούμε ως τις 12 που θα είμαστε μαζί. 210 60 13 168 και 169. Ερυγκίνζω στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Και για τα μηνύματα στο Viber. Δεύτερο, με λατινικούς χαρακτήρες όμως, και ενώ διάστημα και πρόγραμμα βέβαια με 2M, όπως γράφεται στα ελληνικά πρόγραμμα με 2M, έτσι και στα λατινικά πρόγραμμα με 2M, και κάπως έτσι θα μας βρείτε.

Συνήθως τα μηνύματα τα λέω όλα μαζί. Είναι οι καλημέρες, ξέρεις, που φεύγουν για παντού ουσιαστικά. Αλλά έτσι ένα ιδιαίτερο μήνυμα λέει: καλημέρα, είμαι η Μαρία, είμαι από τα Χανιά και θα ήθελα να δώσω τις ευχές μου στην κυρία. Θα πω το όνομα, θα το πω γιατί αφού το γράφετε προφανώς και θέλετε το μήνυμα και να ακουστεί και το όνομα. Μαρία Παπαδάκη στα Χανιά, που σήμερα ξεκινάει το δεύτερο αιώνα της ζωής της. Υγεία και χαρές από παιδιά, εγγόνια και δυσέγγωνα. Τι ωραία. Χρόνια πολλά και ευτυχισμένα και από μας, και μακάρι όλοι, μα όλοι οι άνθρωποι, να μπορούσαν να κάνουν έτσι ένα πολύ πολύ μεγάλο και ολοκληρωμένο αλλά βιώσιμο κύκλο ζωής.

Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά να κλείσουμε ημίωρο. Όπως είπαμε και στην αρχή της εκπομπής, θα κλείσουμε την εκπομπή σήμερα με ένα πολύ μικρό, εννοείται, την αχωρέσει μέσα σε μισή ώρα, 70 χρόνια ας πούμε θεσμού της Eurovision, την αχωρέσει μέσα σε 25 λεπτά. Ότι όμως κάποια φλάς θα ανάψουν σε συγκεκριμένες χρονικές στιγμές, όχι παλιές, σχετικά πρόσφατες. Καλημέρα στην Καστόρια. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα υπέροχα λόγια σας. Καλημέρα στο Πανετόλιο, στη Ρόδο, στο συνεργείο της καρδιάς μας. Καλημέρα στη Μεσίνη. Καλημέρα και στην Πάρο. Δεν ξέρω τι να πρωτοζηλέψω. Καλημέρα στη Λάρισα, το συνεργείο. Α, τα τσίλια της Λέσβου. Βεβαίως. Τι κάνετε εκεί? Φυτεύει ντομάτες, αγκουράκια, μελιτζάνες και άλλα, ακούγοντας και ευχαριστεί. Μα εμείς ευχαριστούμε. Υπέροχη εικόνα αυτή που μας μεταφέρετε. Καλή παραγωγή να έχετε. Καλημέρα και στους ορίους στα Ευβίας. Κάτσε να δω λίγο το χρόνο. Ναι. Μάλλον κλείνουμε με αυτό το τραγούδι. Μάλλον σιγά σιγά θα πάμε, παιδιά και φίλοι μου αγαπημένοι, για τίτλους ειδήσεων από Earth News Radio 105,8. Αυτό το τραγούδι του υπέροχου Γιάννη Μίτση το ακούμε κάθε χρόνο, είτε όταν πλησιάζει το καλοκαίρι, είτε όταν πια το καλοκαίρι είναι εδώ.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ολοκληρώθηκε η τριήμερη επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο, με τον Αμερικανό Πρόεδρο να δηλώνει ότι εξασφάλισε φανταστικές εμπορικές συμφωνίες. Το Υπουργείο Εξωτερικών της Κίνας απίφθινε κάλεσμα για να ανοίξουν τα στενά του ορμούς. Με το βλέμμα στραμμένο στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση, αρχίζει το απόγευμα το 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας με την ομιλία του Πρωθυπουργού. Δεν διεκδικούμε καμία ψήφο ευγνωμοσύνης, θέλουμε μία ψήφο ρεαλιστικής ελπίδας και προοπτικής, είπε αναφερόμενος στο συνέδριο ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, μιλώντας στο ΕΡΤ News. Μηδιακός μηχανισμός της Νέας Δημοκρατίας προσπαθεί να οργανώσει την ηθική μου εξόντωση, κατήγγειλε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης. Πάντα η δεξιά, όταν καταραίει, στοχοποιεί και προσπαθεί να λασπώσει τον αρχηγό της Δημοκρατικής Παράταξης, είπε στο RT News Radio 105,8 εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Απολογούνται σήμερα οι 8 συλληφθέντες για τη ληστεία στην Κάτω τη Θωρέα στις 4 Μαΐου. Τοπικές βροχές κυρίως σε δυτικά και κεντρική Μακεδονία. Έως 26 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
5: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Οι αθάνατες μελωδίες του Ένιο Μωρικόνε ζωντανεύουν τη Δευτέρα 18 Μαΐου στο Θέατρο Παλάς. Ένα μοναδικό αφιέρωμα με τη σοπράνο Σουζάνα Ρικάτσι, τη μούσα του Μωρικόνε, την Ιταλική γυναικεία ορχήστρα Λεμούζ και ταυτόχρονη προβολή από τις αξέχαστες ταινίες.
7: Ο σαξοφωνίστας Μπίκο Αγκουσέφ και η ορχήστρα του από τη Βόρεια Μακεδονία κάθε χρόνο ταξιδεύουν στο καρναβάλι της Νάουσας και με τη μουσική τους ενώνουν ρυθμούς και παραδόσεις.
8: Ναύουσα!
7: Ο Μπίκο και η ορχήστρα του. Από την Παρασκευή 22 έως και την Κυριακή 24 Μαΐου στον θερινό κινηματογράφο Λαΐς της Ταινιοθήκης της Ελλάδας.
2: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Πόσα χρόνια πίσω πήγαμε, δεν έκανα τους λογαριασμούς, δεν θα μπω σε αυτή τη διαδικασία καθόλου, καθόλου όμως. Είναι τρομερό όμως, επειδή μου να είσαι στην κούνια, ας πούμε, και να ακούς κάτι και να το θυμάσαι. Μετά από τόσα χρόνια, άσπρο, μαύρο, όνειρα κάνω, 1987, ήταν το τραγούδι που εκπροσώπησε την Κύπρο στον διαγωνισμό Eurovision της χρονιάς, ερμηνευμένο βέβαια στα ελληνικά, ελληνικότατα όπως ακούσαμε, από την Αλέξια. Αυτή η φωνή είναι μια φωνή πολλών δυνατοτήτων και πολύ μεγάλων, θα έλεγα. Η μουσική του Άνδρου Παπαπαύλου και η στίχη της Μαρίας Παπαπαύλου, και το τραγούδι πήρε την 7η θέση. Όπως είπαμε και πριν, οι στάσεις που θα κάνουμε, οι λίγες, μη φανταστείτε, θα έχουν να κάνουν και με την Κύπρο, γιατί αυτό είναι ένα τραγούδι το οποίο, ναι, εντάξει, το κατέβασε η Κύπρος εκεί στην αρένα, αλλά έγινε μεγάλη επιτυχία εδώ στη χώρα μας και το ακούσαμε πολύ και το τραγουδήσαμε πολύ και γενικώς είχε την θέση του στην καρδιά μας. Και από το 1987 θα πάμε στο 1993. Η σύνθεση του τραγουδιού και η στίχη ανήκουν στον Δημοσθένη Στριγκλή. Λοιπόν, η σύνθεση του τραγουδιού και η στίχη ανήκουν στον Δημοσθένη Στριγκλή. Λοιπόν, και τη Γαρμπή

Αυτό ήταν κρίμα που εμείς δεν έχουμε κάμερα, τέλος πάντων δεν έχουμε αυτό, δεν μπορούμε να δείξουμε, αν ήμασταν πάντως κάτω στο κοινό, σίγουρα θα καταχειροκρατούσαμε την Κέτη μας, την Κετούλα τη Γαρμπή. Τώρα, άλμα πάλι και από το 1993, προσέξτε να δείτε, θα πάμε στο 2004, που τότε δηλαδή εκείνη τη χρονιά που πατούσαμε στα σύννεφα και πετούσαμε με ζέπελιν, που πήγαμε στην Πορτογαλία ποδοσφαιριστές και γυρίσαμε ημίθεοι και που πήραμε και μια τρίτη θέση στη Eurovision με Σάκη Ρουβά και Shake It. Το θυμόμαστε? Δηλαδή την πηγή την είδαμε, αλλά νερό δεν ήπιαμε. Ήπιαμε όμως το 2005, ένα χρόνο μετά, με Έλενα Παπαρίζου και My Number One, με μουσική Μανώλη Ψαλτάκη και στίχους Χρήστου Δάντη και Ναταλίας Γερμανού.

0: Πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
1: Λοιπόν, απαντάω και στα μηνύματα ταυτόχρονα. Υπήρχε και ένα μικρό κενάκι εκεί στο τέλος του My Number One. Ήταν ξυστό, που αποσβολωθήκαμε μάλλον με αυτήν την εμφάνιση της Έλενας Παπαρίζου. Λοιπόν, και από το 2005 που ήπιαμε τελικά το νεράκι, όπως λέγαμε, στην πηγή, πάμε ξαφνικά πολύ μεγάλο άλμα, 20 ετών. 2025, και ήρθε ένα κορίτσι χωρίς φανφάρες και τυμπανοκρουσίες, αλλά με φωνή κρύσταλλο, να διαψεύσει όλα τα γνωστά παπαγαλάκια που δούλεψαν με το κόμπλεξ της ύπαρξής τους, μηδενίζοντας τραγούδι, ερμηνεία και παρουσία. Και η Κλαβδία με την Αστερωμάτα, μια δημιουργία των Arcade, πήρε την έκτη θέση. Έσπασε τα προγνωστικά και τα παπαγαλάκια έμειναν χωρίς πολύχρωμα φτερά.

Αυτό λοιπόν ήταν το τραγούδι το οποίο έκανε την ανατροπή. Γιατί ο διαγωνισμός είναι και αυτό, είναι και ανατροπές. Λοιπόν, επειδή έχουν έρθει πολλά μηνύματα, θέλω να καλημερίσω και τον Νέο Κόσμο και Κορονίδα και Απόλλωνα Νάξου και Βύρονα και Αρχάγγελο Ρόδου, Αμίνδεο και Αγία Παρασκευή, Χανιά. Χρόνια πολλά στον Αχίλιο εκεί, έχει τα γιορτή του σήμερα. Το μαθαίνουμε από τη μαμά. Καλημέρα στη Σαντορίνη, το Καβούρι, την Ιταία της Φλόρινας και το Ντουμπρόβνικ. Καλημέρα στο Αγρίνιο, στο Παλαιό Καστρο Ελασσόνας, όπως επίσης και στον Πειραιά, Ασοπόλα Κονίας και Γάλεο και Ναύπλιο. Και συνεχίζουμε με τη Eurovision, ερχόμαστε στο σήμερα, όπως λέγαμε και στο ξεκίνημα της εκπομπής. Περάσαμε από εκείνα τα χρόνια της Eurovision, όπου εννοείται πως ήταν χαρά, ήταν γιορτή, μαζευόμασταν σε σπίτια, σε καφέ, γινόταν χαμός, ήταν τέλος πάντων το ραντεβού της βραδιάς, ήξερες ότι εκείνο το Σαββατόβραδο αυτό θα κάνεις, θα δεις Eurovision. Θα μου πεις, δεν έχουν αλλάξει πολλά πράγματα από τότε. Τη Eurovision την αντιμετωπίζουμε με τον ίδιο παρεΐστικο τρόπο. Αν έχει αλλάξει κάτι, είναι βεβαίως κάποια κριτική παραπάνω που γίνεται για συγκεκριμένους λόγους, κάποιες γκρίνιες, κάποια γιουχαίσματα, όλα αυτά τα οποία και μπορούμε να κατανοήσουμε. Είπαμε, θα ξεπεράσουμε, θα πάμε πάνω από αυτό και θα δούμε τη γενική εικόνα. Θα δούμε τα παιδιά που πάνε εκεί με όνειρα, θα δούμε τα παιδιά που πάνε εκεί γιατί έβλεπαν τη Eurovision από μικρά και ζήλευαν και ήθελαν, όπως ας πούμε έκανε και η Αντιγόνη όταν είχε δει μικρό κοριτσάκι την Έλενα Παπαρίζου με το My Number One. 2026 λοιπόν, Κύπρος και Τσάλα. Αντιγόνη, όπως καταλαβαίνετε, έδωσε το στίγμα. Είμαστε στην Ανατολική Μεσόγειο και τιμή μας και καμάρι μας. Καλή επιτυχία στην Κύπρο.

Αυτό λοιπόν ήταν το κιάλα, που σημαίνει κιάλα, έτσι, κιάλα, βεβαίως. Μπορώ να σας μιλάω κυπριακά πάρα πολύ ώρα, αλλά δεν έχω ώρα. Πάμε να κλείσουμε την εκπομπή. Πάμε να κλείσουμε αυτό το ημιημίωρο, θα το έλεγα. Δεν είναι και ολοκληρωμένο. Γιατί προς το τέλος της εκπομπής, δηλαδή στο τέλος, το τελευταίο τραγούδι ανήκει στα νέα ελληνικά. Χρήστος Παπαμιχάλης, με όσα έχει σήμερα, με ό,τι μάλλον έχει σήμερα να μας προτείνει. Δεν θα μπορούσαμε παρά να κλείσουμε με τη σημερινή μας συμμετοχή, με τη φετινή μας συμμετοχή, όχι σημερινή, λάθος. Ακύλας λοιπόν και. Δεν θα κλείσω με ό,τι έχει πει μέχρι σήμερα για το τραγούδι, για το ένα, για το άλλο. Θα κλείσω με μια φράση που θέλω πραγματικά να την ακούσει ο καθένας μας. Είπε λοιπόν κάποια στιγμή, ανάμεσα στα πολλά τα οποία μας έχει πει για να τον γνωρίσουμε, γεννήθηκα σε μια μικρή πόλη στην Ελλάδα ως queer αγόρι. Είναι σημαντικό για όλους τους γονείς εκεί έξω να αγαπούν τα παιδιά τους όπως και να είναι. Καλή επιτυχία, Ελλάδα. Ευχαριστώ Κώστα Γεωργακόπουλε. Ήταν στον ήχο. Έριγκιν σου στο τηλεφωνικό κέντρο. Ήταν η Άντρη Βασιλιάδου στο μικρόφωνο και στην επιλογή των τραγουδιών. Να έχουμε ένα όμορφο Σαββατόβραδο Eurovision. Καλή Παρασκευή, καλό Σαββατοκύριακο και τη Δευτέρα ξανά μαζί. Καλά να είμαστε.

Νέα ελληνικά στο δεύτερο. Οι Dionysians ήρθαν στο τέλος της περασμένης χρονιάς για να ζωντανέψουν ηχητικά μία εποχή, αλλά με έναν εντελώς δικό τους τρόπο. Σαν να έρχεται από τα 60s, αλλά με γλώσσα 2026, μοναξιά είναι και οι Dionysians.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Όταν πλακάκια θέλεις, σκέψου ψαραδέλεις. Γιατί εδώ θα βρεις 400.000 τετραγωνικά μέτρα ετοιμοπαράδοτα πλακάκια. Εδώ θα βρεις και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. 45 χρόνια το γνωρίζουμε. 45 χρόνια το αγαπάμε. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα, εξυπηρετούμε όλη την Ελλάδα. Για ό,τι θέλεις, ψαραδέλεις.
2: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
4: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
3: Ανατρεπτική πολιτική σάτιρα. Γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
5: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
6: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Βιδαλάκης, Ισιδόρου. Βεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κηποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
3: Εισιτήρια more.com.
7: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
8: Eurovision 2026. Η μεγάλη στιγμή έφτασε. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε το μεγάλο τελικό το Σάββατο στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103.

Και μια κοιτάς και το ημερολόγιο και βλέπεις ότι φτάσαμε στην 15η μέρα του Μάη. Πού να το πεις και ποιος να το πιστέψει, ούτε που το καταλάβαμε πως φτάσαμε μέχρι εδώ, ακριβώς του Μάη. Τα μισά, σε λίγο θα έρθει και το καλοκαίρι, άλλος μισός μήνας έμεινε. Μη σας πω ότι μοιάζει να έχει έρθει από τώρα. Μια μεγάλη καλημέρα σε όλους, είμαστε εδώ, καλώς σας βρήκαμε. Ο ήλιος νομίζω ότι είναι εκείνος που αποφασίζει και κανονίζει για τα πάντα. Ας τον κρατήσουμε λίγο αυτό τον ήλιο με αυτό το πολύ αγαπημένο μας. Και ας τον αφήσουμε να μας μεθύσει σήμερα και τον ήλιο και την άνοιξη. Έτσι, ό,τι που είναι Stranglers και οι δικές μας συστάσεις σε λίγο.

0: Ένα βέβαια, ο ήλιος είναι πάντα, πάντα ο ήλιος ήταν, πάντα εκείνος αποφασίζει και εκείνος είναι που ρυθμίζει κάπως και τις δικές μας διαθέσεις. Νομίζω ότι θα τα καταφέρει σήμερα, νομίζω ότι έχει βγει κανονικά. Δεν ξέρω κιόλας, δεν μπορώ να πάρω και όρκο, γιατί μας είχαν ενημερώσει ότι αυτό το δεκαήμερο ο καιρός θα χαλάσει και θα φέρει καταιγίδες και θα φέρει και βροχές. Πάντως εδώ στα δικά μας τα μέρη η Παρασκευή αυτή ήρθε με μια μεγάλη, έτσι πολύ ωραία λιακάδα και είπαμε να την τραγουδήσουμε και τη λιακάδα και την Παρασκευή. Για το επόμενο δίωρο, παρά πόσο 11 λεπτά, αυτό θα κάνουμε εδώ στον αέρα του δεύτερου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Κώστας Γεωργακόπουλος απέναντί μου σήμερα στη φροντίδα, στην επιμέλεια των ήχων. Απέναντί μου και λίγο πλάγια και η Ερυγκίντζου ήδη έχει ξεκινήσει να απαντά στις δικές σας τηλεφωνικές κλήσεις. 210-60-13-168 και 9 οι τηλεφωνικές μας γραμμές για σας. Σε λίγο θα υπάρχει και η ανάρτηση της σημερινής εκπομπής στον προσωπικό μου λογαριασμό, στο Facebook. Αν στείλετε στο Messenger του δεύτερου προγράμματος, πάντα στο Facebook, τα βλέπουμε και εκεί. Και δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες, η μεγάλη ομάδα του δεύτερου στο Viber. Επικοινωνούμε και από εκεί. Νομίζω τα είπα όλα, όλα τα πά. Η Ελένη Γιαννοπούλου στο μικρόφωνο και τις επιλογές. Και τα τραγούδια έχουν και άλλα να μας πούν. Νάτος και ο Αλκίνος, τραγούδι του Νίκου Ζούδιαρη. Με ερωτήσεις ήρθε και αυτό. Αλκίνος.
1: Βγήκε ο ήλιος νύχτα στο λιμάνι.
0: Πέρασε και η Κύπρος χτες. Ποιος τη χάρη μας.

Αυτό το σ' αγαπώ που τα μπορεί όλα. Δήμητρα Γαλάνη, στοιχειδό της Μαριανίνας Κριεζή. Και πολλές ερωτήσεις ακούγαμε πριν. Και αν θέλουμε να παραφράσουμε λίγο τους ποιητές, όποια και αν είναι η ερώτηση, νομίζω ότι η αγάπη είναι πάντα η απάντηση. Και αυτό το τραγούδι το γνωρίζουν πάρα πολύ καλά. Αυτή είναι εκείνη που ενώνει και καθορίζει. Και η αγάπη για τις μουσικές και η αγάπη για τα τραγούδια. Πριν ήταν ο Αλκίνος Ιωαννίδης, μετά η Δήμητρα Γαλάνη. Θα έρθει η Ρένα Μόρφη. Κάπου εκεί στο ενδιάμεσο και στις προηγούμενες εκπομπές ακούσαμε και πήραμε έτσι μια χορταστική γεύση από τη γιορτή την Ευρωπαϊκή των Τραγουδιών και από αυτή την εβδομάδα που είναι εβδομάδα Eurovision, όπως και να το κάνεις. Και οι Άντρη και η Μαργαρίτα, όσο άκουσα, μας θύμισαν τραγούδια και ελληνικές συμμετοχές δικές μας, αλλά και άλλα. Χτες είχαμε το δεύτερο ημιτελικό. Το Σάββατο έρχεται ο μεγάλος τελικός. Έχω να πω ότι αυτοί οι δύο ημιτελικοί, τώρα που τους παρακολουθούμε λίγο καλύτερα, πραγματικά μοιάζουν σαν τελικοί. Δηλαδή, τόσο ανταγωνιστικοί και τόσο δύσκολοι είναι. Για να δούμε τι θα γίνει και στο μεγάλο τελικό. Πάντως η Κύπρος με τα λαϊκοπόπ, τα μεσογειακά και την Αντιγόνη πέρασε και εκείνη. Οπότε το ελληνικό και το κυπριακό κοινό έχουν πάρα πολλούς λόγους να ενδιαφέρονται πάρα πολύ για το Σάββατο που μας έρχεται. Να κρατήσουμε κάτι από όλα αυτά. Να κρατήσουμε το χώρο, αν συμφωνείτε.

Αυτό ήταν το «Όταν σου χορεύω», αυτή ήταν η Ρένα Μόρφη. Πολύ χωρί και πολλά τραγούδια το Σάββατο στο μεγάλο τελικό. Να ευχηθούμε πολύ και καλή επιτυχία στον Ακύλα πρωτίστως, γιατί νομίζω τα προγνωστικά έτσι είναι πολύ δυνατά. Για να δούμε τι θα γίνει, για να δούμε και για την Κύπρο τι θα γίνει και γενικώς πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Μέχρι τώρα η διοργάνωση της ΕΡΤ εξαιρετική. Ακούγαμε και τη Μαρία Κοζάκου να μιλάει κυπριακά με αυτό το τζάλα που θα πει κι άλλα, αλλά ακούσαμε και άλλες λέξεις. Έτσι ωραία περνάμε και οικογενειακά. Είναι και η Παγκόσμια ημέρα οικογένεια σήμερα. Και η οικογένεια είναι όπου υπάρχει αγάπη, ε? Το έχουμε μάθει πλέον. Να, εδώ μια ευτυχισμένη οικογένεια, αλλά με το στυλ του Λουκιανού Κυλαϊδόνη. Reservation Hall Jazz Band στο πλευρό του, Νέα Κυψέλη, Νέα Ορλεάνη και A Happy Family.

0: Το κλασικό When the Saints Go Marching In έγινε Happy Family, Λουκιανός και Λεϊδόνης. Και μέχρι τους τίτλους των ειδήσεων που έρχονται σε πολύ πολύ λίγο, ό,τι προλάβει να ακουστεί από την οικογένεια των χειμερινών κολυμβητών. Έτσι για τη μέρα, η μαμά, ο μπαμπάς, τα παιδιά.
1: Είσαι γυναίκα τύπου, κάποιος να με προσέχει. Έτσι τη βγάζει ζούλα στη ζωή. Όποιος είναι κοντά σου ξεχνάει τι θέλει. Είσαι γυναίκα τύπου, κάποιος να με προσέχει. Αρχίζεις τη μέρα σου πάντα με ένα παράπονο. Πως δεν σε προσέχουμε κι όμως ποτέ μα ποτέ σου δεν λες ή δεν ξέρεις τι θέλει. Περνάει ο καιρός σου με τρόπο ανάποδο. Άραγε όταν κοιμάσαι τι όνειρα βλέπεις ή μήπως δεν βλέπεις. Μου λες θες να μένουμε μόνοι στο σπίτι τα βράδια. Εγώ έχω μόνιμα ψήλου στα αυτιά. Το ξέρω ξενύχτης θα μείνω κεράκος, θα πιάσω ξημέρωμα.
2: Η ενημέρωση σε τίτλους.
3: Αναχώρησε από το Πεκίνο ο Ντόναλντ Τραμπ κάνοντας λόγο ότι εξασφάλισε φανταστικές εμπορικές συμφωνίες. Το Υπουργείο Εξωτερικών της Κίνας απίθυνε κάλεσμα για να ανοίξουν τα στενά του ορμούς. Πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 5,17 δισεκατομμυρίων ευρώ εναντί στόχου 2,29 δισεκατομμύρια ευρώ, κατέγραψε ο κρατικός προϋπολογισμός για την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου 2026. Εύσημα από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για τη μεταρρύθμιση της φορολογικής διοίκησης στην Ελλάδα. Κάποτε η Ελλάδα υπήρξε παράδειγμα προς αποφυγή της Ευρώπης. Σήμερα είναι μία από τις 5 χώρες της Ευρώπης που έχουν πρωτογενές πλεόνασμα. Με το βλέμμα στραμμένο στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση, αρχίζει το απόγευμα το 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας με την ομιλία του Πρωθυπουργού. Θα μιλήσουμε για την Ελλάδα του 2030. Δεν διεκδικούμε καμία ψήφο ευγνωμοσύνης, θέλουμε να έχουμε μια ψήφο ρεαλιστικής ελπίδας και προοπτικής, είπε αναφερόμενος στο συνέδριο ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, μιλώντας στο ΕΡΤ News. Οξία αντιπαράθεση μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ για το ακίνητο που μίσθωσε από το δημόσιο ο Νίκος Ανδρουλάκης. Απολογούνται σήμερα οι 8 συλληφθέντες για τη ληστεία σε υποκατάστημα τράπεζα στην Κάτω τη Θωρέα στις 4 Μαΐου. Εντοπίστηκε η σωρός του 54χρονου στο ποταμό Λουδία. Τοπικές βροχές κυρίως σε δυτικά και κεντρική Μακεδονία, έως 26 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
4: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
5: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Εδώ είμαστε ξανά, επιστροφή στο στούντιο. Είναι το δεύτερο δικό μας ημίωρο. Καλώς σας βρήκαμε και πάλι. Αλλαγή, αλλαγή σκυτάλης στον ήχο. Έφυγε ο Κώστας Γεωργακόπουλος απέναντί μου βλέπω πλέον τον Γαβρίλ Ρεμούνδο. Τον καλωσορίζουμε λοιπόν και εκείνον. Ερικίντζου σταθερή στο τηλεφωνικό κέντρο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματα και τα πρώτα λόγια και για αυτή τη φόρα για το Σαββατοκύριακο. Το τραγούδι που ήρθε, αν μας ακούτε συχνά, το ξέρετε ότι το αγαπάμε πολύ. Η σοφή στίχη του Πάνου Δημητρόπουλου, Λεωνίδας Μπαλάφας ο συνθέτης και ο Πέτρος Μάλαμας ήταν εκείνος που ερμήνευσε. Έργο είναι η ζωή. Έργο είναι και καμιά φορά τελειώνει γρήγορα και απρόσμενα και τραγικά. Συγκινηθήκαμε και πάλι χτες το απόγευμα. Έφυγε από τη ζωή και η δεύτερη 17χρονη από εκείνα τα δύο κορίτσια που έπεσαν χέρι-χέρι από την ταράτσα της πολυκατοικίας. Μια υπόθεση που πραγματικά μας σόκαρε όλους. Μια υπόθεση που άνοιξε. Και αν είναι να πεις ότι έχει γίνει ένα καλό, τότε άνοιξε και δυστυχώς με τόσο δραματικό τρόπο εκ νέου η συζήτηση για αυτά που βιώνουν τα παιδιά, οι έφηβοι και τα παιδιά, για την πίεση, για τις απαιτήσεις, για το άγχος, για το φόβο για το μέλλον, για αυτή την κοινωνία και πώς έχει διαμορφωθεί, για αυτή την κούρσα, αυτόν τον αγώνα που κάνουμε όλοι καθημερινά. Δυστυχώς ο επίλογος δραματικός, δυστυχώς δεν έπιασαν οι ευχές που είχαμε στείλει όλοι μας. Ας ανοίξει η συζήτηση και ας συνεχιστεί λοιπόν. Γιατί όλα αυτά είναι θέματα έτσι πολύ βαθιά κοινωνικά και βαθιά δομικά και καλό θα είναι να τα εξετάζουμε ξανά και ξανά.

0: Αυτή ήταν μια σπασμένη κούκλα. Ο συνθέτης ήταν ο Στάμος Έμψης, ο στιχουργός ο Νίκος Μωραΐτης και ήταν η Ανδριάνα Μπάμπαλη που ερμήνευσε αυτή τη σπασμένη κούκλα. Το έχουμε ακούσει και ζωντανά αυτό το τραγούδι με την Γιώτα Νέγκα και τον Μίλτο Πασχαλίδη σε μια διαφορετική έτσι, εκδοχή του. Να που φτάσαμε κάπως με κάποιο τρόπο συνειρμικά και παράξενα και στα παιχνίδια, νομίζω μου δίνει καλή πάσα αυτό για να σας ενημερώσω για αυτή τη διαφορετική Κυριακή που θα έχει το δεύτερο πρόγραμμα αυτό το Σαββατοκύριακο με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα των μουσείων. Την Κυριακή λοιπόν ένα μέρος του προγράμματος του δεύτερου θα εκπέμψει από το Μουσείο Μπενάκη παιχνιδιών. Θα επισκεφθούμε ραδιοφωνικά αυτό το τόσο ιδιαίτερο μουσείο που μπορείς να βρεις πραγματικά καταπληκτικά παιχνίδια από άλλες εποχές και να τα χαζεύεις. Το δεύτερο πρόγραμμα θα είναι εκεί από τις 10 έως τις 11. Η Ιωάννα Νιαώτη και η εκπομπή της Νάμαστε θα υποδεχθεί τους ανθρώπους του μουσείου. Θα μας πούν και θα μας ξεναγήσουν εντός εισαγωγικών στις συλλογές του και θα μας συστήσουν και τα εκπαιδευτικά προγράμματα και όλα όσα διοργανώνουν και για την Παγκόσμια ημέρα των μουσείων και γενικά. Και αμέσως μετά από τις 11 έως τη 1 ο Κώστας Φασουλάς προσκαλεί τους ακροατές σε ένα νοσταλγικό ταξίδι στον κόσμο των παραδοσιακών ελληνικών παιχνιδιών και τραγουδιών. Θα υπάρχουν και τραγούδια τα οποία θα απευθύνονται στο παιδί μέσα μας. Όλα αυτά για την Παγκόσμια ημέρα των μουσείων που γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 18 του Μάη από το 1977. Και αν αγαπάτε τα μουσεία που αξίζει να τα αγαπάτε, να ξέρετε ότι κάποια θα έχουν και ελεύθερη είσοδο. Αναζητήστε αυτά που σας ενδιαφέρουν και ψάξτε τα. Εμείς τα παιχνίδια.
1: Πέρασε ο καιρός, παιχνίδια λιώτικο που χάθηκε στο φως, τα μεσημέρια μίλαμε.

Πόσο όμορφο, πόσο νοσταλγικό και πόσο καλοκαιρινό η αλήθεια είναι. Αυτή ήταν η Γιωβάνα σε ένα τραγούδι του Σπίλιου Μεντή. Αυτή ήταν η Βάρκα, μια εικόνα σχεδόν καλοκαιρινή. Το έχετε καταλάβει φαντάζομαι, το νιώθετε ίσως και εσείς. Έρχονται και αυτές οι δυνατές λιακάδες και δεν κρατιόμαστε για να έρθει το καλοκαίρι. Όλο ένα και πιο κοντά, και όταν θα έρθει το καλοκαίρι θα γκρινιάζουμε για τους καύσωνες, ξέρετε, για τις λιακάδες. Χτυπάμε ξύλο, όχι για τις πυρκαγιές, ας γκρινιάζουμε για οτιδήποτε άλλο εκτός από αυτό. Αλλά τέλος πάντων αρχίζουμε να γεμίζουμε έτσι το σκληρό δίσκο του εγκεφάλου μας με καλοκαιρινές εικόνες και με καλοκαιρινά τραγούδια. Από τη Βάρκα πάμε να βουτήξουμε κατευθείαν στη θάλασσα. Τραγούδι που μας το ενέπνευσε μια άλλη πολύ συγκινητική είδηση που διαβάσαμε χτες. Και θα σας την πω σε λίγο.

Μάνος Λουίζος, Λευτέρης Παπαδόπουλος, τραγούδι που δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις. Αυτό το δελφίνι, δελφινάκι. Σε βαρκούλα μπήκαμε, σε δελφίνια ανεβήκαμε, το συνεχίσαμε το ταξίδι και το προχωράμε, έστω και με πλωτό τρόπο. Προς το παρόν τουλάχιστον, θα αλλάξουμε και μεταφορικά μέσα αργότερα. Αλλά ήθελα να σταθώ στα δελφίνια, κάποια από τα εξυπνότερα πλάσματα αυτού του πλανήτη, και σε μια πραγματικά πολύ συγκινητική είδηση που διάβασα για τη σπαρακτική συμπεριφορά ενός δελφινιού απέναντι στο νεκρό μωρό του. Αυτό είδαν και κατέγραψαν αρκετοί στα μέρη μας, στον Αμβρακικό κόλπο, και ίσως είναι η πρώτη φορά που έχουμε περίπτωση θρήνου ενός κοιτόδους πλάσματος, ενός δελφινιού στην Ελλάδα. Και ήρθαν και οι ανάλογες συστάσεις, γιατί αυτές είναι πολύ ιδιαίτερες καταστάσεις και μπορεί, λέμε, μπορεί να προκύψουν και απειλητικές. Η μητέρα δελφίνη παραμένει δίπλα στο νεκρό νεογνώτη, αρνείται να το εγκαταλείψει και επιδεικνύει πένθυμη συμπεριφορά, και οι ειδικοί απευθύνουν έκκληση σε πολίτες, σε επαγγελματίες, στα καραβάκια, στους τουρίστες, να μην πλησιάζουν το δελφίνι, καθώς μπορεί να του εντείνουν το στρες το οποίο ήδη βιώνει, καθώς θρηνεί, καθώς πενθεί, και αυτό να οδηγήσει σε απρόβλεπτη ή και σε επιθετική συμπεριφορά. Αυτό λένε οι ειδικοί. Έχει ήδη απευθυνθεί η έκκληση στους πολίτες εκεί, στον Αμβρακικό κόλπο, και εγώ σκέφτομαι πώς ακόμη δεν ξέρουμε για τα πλάσματα του κόσμου, πώς η θλίψη για τις απώλειες δεν είναι αποκλειστικά ανθρώπινο προνόμιο φυσικά, και πόσα έχουμε να μάθουμε ακόμη. Για λίγο ακόμη στη Βαρκούλα.

Αυτή ήταν η βαρκούλα μας, η Ντίνα, και αυτή ήταν η Άλκμαν, και στη φωνή είχαμε το Δημήτρη Μιστακίδη να τραγουδά αυτή τη βαρκούλα, την Ντίνα. Δεν ξέρω πώς λέγανε εκείνη τη βαρκούλα, δεν ξέρω αν ήταν ακριβώς βαρκούλα, δεν ξέρω και αν είχε και όνομα εκείνη τη μηχανότρατα που έριξε δίχτυα στο πέρασμα Ανδρουτίνου και τι έπιασε. Έπιασε ένα ολόκληρο υποβρύχιο. Ένα υποβρύχιο του πολεμικού ναυτικού, διάβασα χτες, το οποίο συμμετείχε στην άσκηση καταιγίδα στο Αιγαίο, μπλέχτηκε στα δίχτυα μηχανότρατας. Μετά ξεμπλέχτηκε και όλα συνέχισαν κανονικά. In the town where I was born. Πάμε να καταδυθούμε κι εμείς. Μέχρι να συναντήσουμε τη δεύτερη ώρα της δικής μας εκπομπής, βεβαίως και είναι οι Beatles και ένα κίτρινο υποβρυχιάκι.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Παππού, σήκω, είναι έτοιμη τη ρόπιτα.
5: Με κατσικίσιο αρβανίτη ελπίζω, ε.
4: Εννοείται. Το πιο υγιεινό για σένα και για μένα. Όπως το έφτιαχνα η γιαγιά.
6: Ορίστε. Ζεστή και λαχταριστή με κατσικίσιο τυρί αρβανίτη.
5: Ο ίδιος πειρασμός.
6: Και η ίδια απόλαυση.
4: Η δική μας απόλαυση.
6: Κατσικίσιο τυρί αρβανίτη. Η δική μας γεύση από γενιά σε γενιά.
4: Σ' αγαπώ, μαμά.
7: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Όταν πλακάκια θέλεις, σκέψου ψαραδέλεις. Γιατί εδώ θα βρεις 400.000 τετραγωνικά μέτρα ετοιμοπαράδοτα πλακάκια. Εδώ θα βρεις και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. 45 χρόνια το γνωρίζουμε. 45 χρόνια το αγαπάμε. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε όλη την Ελλάδα. Για ό,τι θέλεις, ψαραδέλεις.
9: Μια γραμμή κύμα. Φως, χρώμα, ευαισθησία. Η τέχνη του Αλέξη Ακριθάκη σε μια μεγάλη αναδρομική έκθεση. Μια αποκαλυπτική ματιά σε έναν καλλιτέχνη πέρα από όσα γνωρίζαμε. Αλέξης Ακριθάκης, μια γραμμή κύμα. Στο Μουσείο Μπενάκη, Πειραιός 138. Από 12 Φεβρουαρίου έως 24 Μαΐου.
3: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Εδώ είμαστε ξανά. Επιστροφή στο στούντιο και στον αέρα του δεύτερου προγράμματος της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Τι βλέπω, παραμένει ο Γαβρίλη Ρεμούνδος στη φροντίδα, στην επιμέλεια των ήχων μας, φυσικά και η Ερυγκίντζου στο τηλεφωνικό κέντρο. Ήρθε πριν από λίγο με τα μηνύματα τα τηλεφωνικά υπομάλης. Εγώ μαζεύω και προσπαθώ να απαντήσω σε όλα τα υπόλοιπα, σε Facebook και Viber. Η Ελένη Γιαννοπούλου στο μικρόφωνο και τις επιλογές. Καλώς σας βρήκαμε ξανά, Παρασκευή, ακριβώς στου Μάη τα μισά. Με τις προσωπικές μας ιστορίες εδώ που τα ζούμε όλα, με τις δικές σας ιστορίες που μας τις μεταφέρετε, που μας δίνουν δύναμη τα λόγια σας και έχουμε τη χαρά να συνεχίσουμε παρέα και με τα τραγούδια. Επιτρέψτε μου να στείλω κάποιους πρώτους χαιρετισμούς και στη Λέσβο, στον Πολύχνητο. Έχω και άλλο μήνυμα από τη Λέσβο. Μισό λεπτό να δω. Ναι, από το ταβάρι της Λέσβου. Πολλούς χαιρετισμούς σε αυτό το νησί το αγαπημένο. Επίσης, στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, στο φίλο από τη Γερμανία, στον Άγιο Βασίλειο της Αχαΐας, στη Γλυφάδα, τη Λάρισα, το Βύρονα, την Άρτα, το Κρανίδι, τον Πελεκάνο της Κοζάνης, τη Βέρεια, τη Σιάτιστα, ένα χωριό κοντά στη Θεσσαλονίκη, αλλά και σε φίλες και φίλους από τη Θεσσαλονίκη. Χαιρετισμούς και στο Πλατίκαμπο, αλλά και στο Μεγαλόβρισο της Λάρισας, στην φίλη που κάνει βόλτα με το καρότσι στην παραλιακή της Γαρίτσας στην Κέρκυρα και στην άλλη φίλη που έχουμε στην Κέρκυρα. Χαιρετισμούς στο Πέραμα, το Αγρίνιο, το Λαύριο, τα Εξάρχεια, την Τρίπολη, το Αμίνδεο, τον Εύωσμο, το Μεταξουργείο. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο να έχουμε όλοι. Έχω και άλλα μηνύματα σε λίγο. Γιατί, μια που πήραμε έτσι δύναμη από τα μηνύματα, να την εκφράσουμε κιόλας.

Και σκεφτόμουν ποιο τραγούδι να διαλέξω από την Patti Smith που μας επισκέπτεται σήμερα το βράδυ για μια ακόμη φορά. Νομίζω ότι είμαστε από τις πολύ αγαπημένες της χώρες και από τις πολύ αγαπημένες πόλεις. Η Αθήνα, μόνο εγώ την έχω δει τουλάχιστον δύο φορές εδώ σε αυτή την πόλη, και η Patti Smith ξανάρχεται και εμείς ανοίγουμε έτσι αγκαλιά για να την υποδεχτούμε. Αυτή η πόλη μοιάζει να την περιμένει πάντα. Patti Smith για μία ακόμη φορά στον Λυκαβητό, και νομίζω ότι με την παρουσία της με κάποιο τρόπο εγκαινιάζονται και οι μεγάλες συναυλίες και οι πολύ σημαντικές μετακλήσεις καλλιτεχνών που έρχονται από το εξωτερικό. Η ποιήτρια της ροκ για μία ακόμη φορά εδώ στα δικά μας τα μέρη. Και αυτό είναι κάτι για το οποίο μπορούμε να πάρουμε όρκο, έτσι. Γιατί έχει ανακοινωθεί και δεν έχει ανακουστεί τίποτε άλλο, και τα εισιτήρια τελειώνουν σιγά σιγά, να το έχετε υπόψη σας. Για άλλα δεν παίρνουμε όρκο, για άλλα

0: Πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
1: Πέντε σκύλοι πεινασμένοι, μια ζωή βασανισμένη. Μέσα σε βυσσές και γιούχα βάλανε καινούργια ρούχα. Και με γιορτινή φορέσια βγήκαν να πάνε βόλτα στου παράδεισου την πόρτα, πίσω από την παλιά εκκλησιά. Μέσα στη ζωή ποτέ μη ζητάς να βρεις ποιος είναι ο δικαστής. Να περπατάς και πάντα να κοιτάς πού θα πας να κρυφτείς. Μες στην ερημιά του κόσμου ένα χέρι γράφει

πέντε πεινασμένοι σκύλοι του παράδεισου την πύλη περιμέναν από τους πρώτους για να στήσουν το χώρο τους. Μα πρωτού η αυγή χαράξει του ουρανού την Αγία Τάξη, χωροφύλακες αγγέλοι τους κρεμάσαν στο τσιγγέλι. Μέσα στη ζωή ποτέ μη ζητάς να βρεις ποιος είναι ο δικαστής. Να περπατάς και πάντα να κοιτάς πού θα πας να κρυφτείς. Φίλοι σκύλοι μου, μη κλαίτε, μες τη συμφορά να

Και αυτός ήταν ο χώρος των σκύλων και Μάνος Χατζηδάκης εδώ, αυτοπροσώπος. Από τους αντικατοπτρισμούς στην ελληνική εκδοχή των Reflections, με την Αλίκη Καγιαλόγλου στη φωνή επίσης, και κάπου υπάρχει Θεός. Και αν δεν μπορούμε να τον βρούμε εύκολα, τουλάχιστον υπάρχει ο Μάνος Χατζηδάκης και γίνονται, πραγματοποιούνται και κάτι πραγματικά πολύ ωραίες συναυλίες και μπορούμε να τον βρούμε ξανά. Ένα από τα σημαντικότερα έργα, κατά πολλούς ο σημαντικότερος ελληνικός δίσκος, ο μεγάλος ερωτικός του Μάνου Χατζηδάκη, παρουσιάζεται με τις φωνές του Αλκίνου Ιωαννίδη που ακούγαμε πριν, αλλά και της Μαρίας Κοστράκη από τη νεότερη γενιά. Αύριο το βράδυ. Σήμερα το βράδυ, συγγνώμη, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, ο μεγάλος ερωτικός και 15 Εσπερινή. Αυτό σήμερα το βράδυ. Ο Αλκίνος Ιωαννίδης έχει δώσει εξαιρετικά δείγματα γραφής και αν ζούσε ο Μάνος Χατζηδάκης, σίγουρα θα τον είχε επιλέξει ως έναν από τους βασικούς ερμηνευτές του αυτή την εποχή. Έχουμε την ευκαιρία σήμερα να τα ζήσουμε και να τα ακούσουμε και πάλι όλα αυτά, αυτές τις πραγματικά μαγικές μουσικές. Και τις πολύ ωραίες και λιτές ερμηνείες και τους εξαιρετικούς μουσικούς.

Από τα πάρα πολύ αγαπημένα μας αυτά, αυτό το Σαντιάγκο της Κούβας που φωνάζει η Μάρθα Φριτζίλα, και από το Μάνο Χατζηδάκη πήγαμε στον Μίκη Θεοδωράκη. Και στο Σαντιάγκο της Κούβας αλλά και στην Αβάνα, μαζικές αντιδράσεις το Σαββατοκύριακο που πέρασε, έγινε η μεγαλύτερη νυχτερινή διαδήλωση στην ιστορία της Κούβας, τουλάχιστον από τότε που ξέσπασε η ενεργειακή κρίση. Βγήκαν οι άνθρωποι στους δρόμους κάνοντας θόρυβο, φωνάζοντας «Ανάψτε τα φώτα!». Γιατί στην Κούβα υπάρχουν εκτεταμένες διακοπές ρεύματος ύστερα από το αμερικανικό εμπάργκο στο πετρέλαιο που μπαίνει στον τέταρτο μήνα του και έχουν παραλύσει οι δημόσιες υπηρεσίες σε όλο το νησί της Καραϊβικής. Σχεδόν 10 εκατομμύρια κάτοικοι φωνάζουν «Ανάψτε τα φώτα!» εκεί, γιατί τόσα είναι περίπου στην Κούβα. Ένας παράνομος αποκλεισμός, τουλάχιστον σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Αναχώρησε από το Πεκίνο ο Ντόναλντ Τραμπ, κάνοντας λόγο ότι εξασφάλισε φανταστικές εμπορικές συμφωνίες. Το Υπουργείο Εξωτερικών της Κίνας απίφθινε κάλεσμα για να ανοίξουν τα στενά του Ορμούς. Οτιδήποτε κάνει η Κίνα για να βοηθήσει την κατάσταση, η Τεχεράνη θα το δεχτεί, δήλωσε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών σύμφωνα με το Reuters. Πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 5,17 δισεκατομμυρίων ευρώ έναντι στόχου 2,29 δισεκατομμυρίων ευρώ, κατέγραψε ο κρατικός προϋπολογισμός για την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου 2026. Εύσημα από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για τη μεταρρύθμιση της φορολογικής διοίκησης στην Ελλάδα. Κάποτε η Ελλάδα υπήρξε παράδειγμα προς αποφυγή της Ευρώπης. Σήμερα είναι μία από τις 5 χώρες Ευρώπης που έχουν πρωτογενές πλεόνασμα. Με το βλέμμα στραμμένο στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση, αρχίζει το απόγευμα το 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας με την ομιλία του Πρωθυπουργού. Θα μιλήσουμε για την Ελλάδα του 2030. Δεν διεκδικούμε καμία ψήφο ευγνωμοσύνης. Θέλουμε να έχουμε μια ψήφο ρεαλιστικής ελπίδας και προοπτικής, είπε αναφερόμενος στο συνέδριο ο αντιπρόεδρος κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, μιλώντας στο Earth News. Οι πανελλαδικές δεν είναι η μοναδική επιλογή. Σημαντικό είναι οι μαθητές να αναζητούν βοήθεια και να μιλούν όταν αισθάνονται πίεση ή ψυχολογική επιβάρυνση, τόνισε η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη στο Earth News, με αφορμή τη συζήτηση για την ψυχική υγεία των νέων και εν όψη των πανελλαδικών εξετάσεων. Ανασύρθηκε η σωρό στον ποταμό Λουδία, που εκτιμάται πως ανήκει στον 54χρονο που έπεσε θύμα δολοφονίας και εγκαταλείφθηκε. Τοπικές βροχές, κυρίως σε δυτικά και κεντρική Μακεδονία, έως 26 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 3.30. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
5: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
6: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
4: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
7: Οι αθάνατες μελωδίες του Ένιο Μωρικόνε ζωντανεύουν τη Δευτέρα 18 Μαΐου στο Θέατρο Παλάς. Ένα μοναδικό αφιέρωμα με τη σοπράνο Σουζάνα Ρικάτσι, τη μούσα του Μωρικόνε, την Ιταλική γυναικεία ορχήστρα Λεμούς και ταυτόχρονη προβολή από τις αξέχαστες ταινίες.
2: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Να το αφήσουμε αναμένο αυτό το φως, να μην σβήσει, να μην το κλείσουμε. Επιλέξαμε για μια ακόμη φορά να ακούσουμε ολόκληρο το τραγούδι που έκλεισε το προηγούμενο ημίωρο και ακούστηκε έτσι κουτσουρεμένο και μισό, γιατί ήρθαν οι τίτλοι των ειδήσεων και μας διέκοψαν, αλλά παρόλα αυτά μας ενημέρωσαν εν συντομία για το τι συμβαίνει γύρω μας και σε ολόκληρο τον κόσμο. Και να το ολόκληρο και αναμένο αυτό το φως από το τελευταίο άλμπουμ του Νίκου Πορτοκάλογλου, το έχει πει και μόνος του, εδώ το είπε, μαζί με την Μαρία Παπαγεωργίου. Τέταρτο, τελευταίο ημίωρο για αυτό το, πώς να το πω, το πρωινό της Παρασκευής, που ήδη έχει γίνει μεσημέρι, 38 λεπτά δείχνει μετά τη μία άλλωστε το ρολόι. Πολλά τα μηνύματά σας στα χέρια μου και πολύ σας ευχαριστώ για αυτά. Χαιρετισμούς και καλό Σαββατοκύριακο στην Καρδίτσα, στο Ζωγράφου, στο Μάτι, στα Χανιά, στην Ερμιόνη, τη Δράμα, τη Βούλα, την Τρίπολη, το Μεταξοχώρι, τη γειτονιά την Αγία Παρασκευή, στη φίλη που χαλαρώνει και ζηλεύουμε στα κάτω Λεχόνια, στο υπέροχο Πήλιο. Χαιρετισμού στη Μήλο, στη Νέα Πέραμο, στην Καβάλα, καλό καφέ. Επίσης στο αγαπημένο Κηλικείο, εκεί στο Λουτράκι, στην Κερκίνη, στην Περαία της Θεσσαλονίκης, στη Λαμία, στην Κηφισιά φυσικά, αλλά και στην Κηφισιά της Θεσσαλονίκης. Η φίλη εκεί μας ενημερώνει με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα των μουσείων για μια πολύ σημαντική καλλιτεχνική ομάδα της Θεσσαλονίκης τις δύο πρώτες ώρες. Θα ρίξουμε καλύτερες ματιές σε αυτό και θα επιστρέψουμε. Πάμε να προχωρήσουμε. Το επόμενο τραγούδι έχει... Θα ρίξουμε καλύτερες ματιές αυτό και θα επιστρέψουμε. Πάμε να προχωρήσουμε. Το επόμενο τραγούδι έχει και τη

Μια πολύ μαγική, δικαιολογημένα τα χειροκροτήματα, μαγικό τραγούδι, ζωντανή ηχογράφηση. Μάριος Φραγκούλης εδώ και από τις πόλεις τις μαγικές, ελάτε να πάμε σε μια μαγική φωνή, την οποία τη θυμόμαστε σήμερα, όχι για ευχάριστη αφορμή, είναι η επέτειος του θανάτου αυτού του σπουδαίου τραγουδιστή και όχι μόνο εξαιρετικού τραγουδιστή, είχε και πραγματικά στόφα σημαντικού ηθοποιού, έτσι τον γνωρίσαμε μέσα από τις παλιές ασπρόμαυρες και όχι μόνο ασπρόμαυρες ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου. Αναφέρομαι στο Γιάννη Βογιατζή, έφυγε σαν σήμερα πριν από 3 πλέον χρόνια, το 2023, από τα πολύ μεγάλα αστέρια του τραγουδιού στη δεκαετία του 60. Είχε συνεργαστεί με τους περισσότερους από τους συνθέτες ελαφράς μουσικής, αλυσμόνητος όμως μένει από την παρουσία του σε πολλές, πραγματικά πάρα πολλές ελληνικές ταινίες. Έντισε με τη φωνή του τις ταινίες, είπε σπουδαία τραγούδια, διαχρονικά απολύτως, που έχουν μείνει στην ιστορία. Δεν ξεχνάμε ότι υπήρξε και θερμός υποστηρικτής του Παναθηναϊκού, είχε τραγουδήσει και τον ύμνο της ομάδας. Μια μαγική πραγματικά φωνή εδώ σε έναν μαγικό ουρανό.

Να την πάλι η Χαρούλα, η Χάρης Αλεξίου, να το πάλι ένα από εκείνα τα δικά της, τα τόσο δικά της τραγούδια. Να, εδώ πήρα ένα βλέμμα μόνο, έτσι. Μία μικρή κίνηση και το έκανε ολόκληρο τραγούδι. Αλλά αυτό το βλέμμα ήταν τόσο μα τόσο ενδεικτικό, όπως και το χαμόγελο που μένει εκεί. Ο άνθρωπός μου σε ρυθμό τάγκο, δικό της το τραγούδι και δικό σας, να το στείλουμε και στην Τρίπολη, στη φίλη ακροάτρια που μας το θύμισε χτες νομίζω. Και γενικά να ξέρετε ότι τα τραγούδια που ζητάτε τα κρατάμε και τα ακούμε όχι την ίδια μέρα που τα ζητάτε, εκτός αν υπάρχει κάποια έτσι ευτυχής ραδιοφωνική συγκυρία, αλλά σίγουρα εκείνα που αγαπάμε κι εμείς τα κρατάμε για τις επόμενες μέρες. Οδεύουμε ολοταχώς προς τον επίλογο, 10 λεπτά απομένουν εδώ στην τελευταία ραδιοφωνική εκπομπή για αυτή την εβδομάδα, ακριβώς τα μισά του Μάη. Σαν σήμερα το μακρινό 1886 έφυγε από τη ζωή μια συναρπαστική ποιήτρια με μια πολύ ιδιαίτερη έτσι εσωτερική ζωή. Σαν σήμερα πέθανε η Έμιλι Ντίκινσον. Σαν σήμερα έναν αιώνα μετά περίπου το 1967 έφυγε και ένας καταπληκτικός ζωγράφος. Δεν θυμόμαστε πάρα πολλούς ζωγράφους από τα ξένα όπως λένε, αλλά τον Έντουαρντ Χόπερ τον θυμάμαι και τον αναγνωρίζω. Είναι νομίζω απίθανο να μην αναγνωρίσεις τα έργα του, αυτό το φως που δημιουργεί έτσι μια αίσθηση μοναξιάς στις ζωγραφιές του, αποτυπώνεται η μοναξιά του ανθρώπου των μεγάλου πόλεων, είτε στο σκληρό φως του πρωινού, είτε στο απόκοσμο φως μιας νυχτερινής βόλτας, ενός νυχτερινού καφέ. Έφυγε σε ηλικία 84 ετών στη Νέα Υόρκη σαν σήμερα το 1967, αφήνοντας πίνακες που μοιάζουν με φωτογραφικά στιγμιότυπα καταπληκτικούς. Για ελάτε πριν φύγουμε να ακούσουμε ένα όλο καινούριο τραγούδι, ιδιαίτερο και αυτό, είναι και το post της σημερινής εκπομπής στο Facebook, Εράσμια, το όνομα της νέας δημιουργού.

Αυτό ήταν το ολοκένουργιο του Μάη Αγαπώ. Ωραίο δεν ήταν, όμορφο, ατμοσφαιρικό. Αυτή ήταν η Εράσμια. Και έχουμε ακόμη μισό μήνα να το ακούμε μέχρι να τελειώσει ο Μάης. Θα τα κρατήσουμε όμως, θα σε αγαπώ και για τις επόμενες εποχές. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα ολόκληρη αυτή την εβδομάδα. Τελευταίους χαιρετισμούς να στείλω σε Φάληρο, στη Μήλο ξανά, στην Ικαρία, στον Κρόκο της Κοζάνης, στη Χίο, τη Σπάρτη, την Καλυθέα, την Αιανή της Κοζάνης, την Νέα Ερυθρέα και το Όσλο που κάτι πήρε το μάτι μου, νομίζω πρόλαβα το φίλο μας στο τσακ. Επίσης πολλά πολλά φιλιά και από μια φίλη που θέλει να χαρίσει στην 5 μηνών ανιψιά της, να τη στείλει τα φιλιά της στα Τρικάλα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα ολόκληρη την εβδομάδα. Να ευχαριστήσω πολύ και τον Γαβρίλ Ρεμούνδο, ο οποίος ήταν εδώ και φρόντιζε τους ήχους μας, και την Ερυγκίντζου που συνέβαλε τόσο στο τηλεφωνικό κέντρο. Αν ξέχασα κάποιο μήνυμα, συγχωρήστε με, θα τα βρούμε όλα την επόμενη εβδομάδα. Η Ελένη Γιαννοπούλου ήταν στο μικρόφωνο και τις επιλογές. Η Βάνα Δαφέρου μου έρχεται. Καλή επιτυχία στην Ελλάδα, καλή επιτυχία στην Κύπρο, αύριο στο μεγάλο τελικό της Eurovision. Και εμείς σας αφήνουμε με τη Γιάννα Βασιλείου, το remix του Monsieur Minimal και τις ωραίες εποχές. Να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο, τη Δευτέρα, αν όλοι είναι εντάξει, λίγο μετά τις 12, εδώ.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Κοίτα, Προκόπη μου, τέτοια υλικά μόνο σε νησιά τα βρίσκεις. Και τι μεράκι, ε!
2: Λες για την Πατητή Τσιμεντοκονία. Την Πατητή τη βλέπεις παντού. Σε εμπορικά, σε καφέ, σε ξενοδοχεία. Αρκεί να έχεις καλό τεχνίτη και Πατητή της Ντουροστίκ.
1: Πατητή για κάθε χώρο, για κάθε εφαρμογή και για το δικό μας σπίτι.
2: Εννοείται.
1: Κοίτα, κοίτα, Προκόπη μου. Και στους τοίχους και στο πάτωμα και στο χτιστό παγκάκι και στο τραπέζι. Παντού.
2: Ο Μάστορα ζωγράφισε. Σίγουρα είναι και αυτός της σχολής Ντουροστίκ.
3: Ντουροστίκ για κάθε χρήση. Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
2: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Όταν πλακάκια θέλεις, σκέψου Ψαραδέλης. Γιατί εδώ θα βρεις 400.000 τετραγωνικά μέτρα έτοιμο παράδοτα πλακάκια. Εδώ θα βρεις και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. 45 χρόνια το γνωρίζουμε. 45 χρόνια το αγαπάμε. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε όλη την Ελλάδα. Για ό,τι θέλεις, Ψαραδέλης.
6: 100 χρόνια από τη γέννηση του Κώστα Μουντάκη. Δευτέρα, 25 Μαΐου, στο Θέατρο Παλάς. Συμμετέχουν Μίλτος Πασχαλίδης, Παντελής Ταλασσινός, Γρηγόρης Αμόλης, Δημήτρης Αποστολάκης, Μαρία Σουλτάτου, Ανδριάννα Μπάμπαλη, Δημήτρης Βακάκης, Νίκος Στρατάκης, Ζαχάρης Πυριδάκης, Γιώργος Νικηφόρου Ζερβάκης, Μιχάλης Ζουγανάκης και Νεκτάριος Κλωστράκης. Επιμέλεια, Πάρης Περισσινάκης. Αφήγηση, Μιχάλης Αεράκης. Δευτέρα, 25 Μαΐου, Θέατρο Παλάς.
7: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Αυτό ήταν το Σιμούν και ο Θανάσης Παπακοσταντίνου στο ξεκίνημα της παρέας μας εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα, με τον Γαβρίλη Ρεμούνδο να φροντίζει τον ήχο, την Ερυγκίντζου να απαντά στα 2 10 60 13 168 και 9, η Βάνα Δαφέρμου στις επιλογές και στο μικρόφωνο. Καλώς σας βρίσκουμε και σήμερα στην παρέα του Δεύτερου, Παρασκευή και στα μέσα ακριβώς του Μαΐου. 15 έχει ο μήνας σήμερα, ποτέ έφτασε τώρα και η 15η του Μαΐου. Δεν ξέρω αν εσείς το πήρατε χαμπάρι, εγώ όχι ακόμα, εκεί προς τον Γενάρη βρίσκομαι, αλλά ο καιρός μοναχά μου δείχνει πως ήρθε η άνοιξη, και πάμε να ακούσουμε Μια ζωή στο ρίσκο.

Μια ζωή στο ρίσκο. Η Σωτηρία Λεωνάρδου ερμήνευσε το τραγούδι που τη μουσική του έγραψαν ο Φίλιππος Πλιάτσικας και ο Μπαμπιστόκας, τους στίχους ο Μάνος Ξηδούς και ο Μάνος Ξηδούς τη μουσική, ο Μάνος Ξηδούς τους στίχους, ο οποίος γεννήθηκε μια μέρα σαν σήμερα, 15 Μαΐου του 1953, υπήρξε μουσικός παραγωγός, συνθέτης, στίχουργός, τραγουδιστής, ευρύτερα γνωστός από τη συμμετοχή του στους Pix Lux. Και εδώ είναι το δεύτερο πρόγραμμα για να λέμε αυτά που έχουν συμβεί στην ελληνική δισκογραφία και αυτά που συμβαίνουν στις μουσικές σκηνές, και να σας πούμε ότι αυτό το Σάββατο 16 ο Γιώργος Νικηφόρου Τζερβάκης και η Βιολέτα Ίκαρη θα βρεθούν στο Σταυρό του Νότου Κλαμπ, ο Μιχάλης Ρακιτζής στο Γυάλινο Μουσικό Θέατρο, και η συναυλία αφιερωμένη στην ισιώτικη μουσική μας παράδοση θα γίνει και αυτή το Σάββατο 16. Τραγουδούν η Αργό στην αίθουσα εκδηλώσεων του 5ου Γυμνασίου στο Χαλάνδρι, και η όλη εκδήλωση αυτή έχει σκηνοθετηθεί από την Ξένια Δωροθεάτου και είναι στις 7:30 το απόγευμα. Εμείς τώρα πάμε με το δεύτερο πρόγραμμα, μια βόλτα στο Λεβερκούζεν, και με τον Γιώργο Νταλάρα να τραγουδά μάλλον να τραγουδούν παρέα με τον Μάνο Ξηδού, ο οποίος έχει γράψει και τη μουσική και τους στίχους.

Μια βραδιά στο Leverkusen, εκεί ψηλά, και τώρα εμείς θα πάμε αντίθετα, θα πάμε νότια με τον Γιώργο Ζήκα και την Γλυκερία. Ο Γιώργος Ζήκας γεννήθηκε μια μέρα σαν αύριο, 16 Μαΐου του 1949, και έφυγε πρόωρα από κοντά μας 20 Δεκεμβρίου του 2019, ο συνθέτης και ερμηνευτής που μας χάρισε υπέροχα τραγούδια.

Μακάρι να ήταν τόσο απλά τα πράγματα, δεν είναι όμως. Παρόλα αυτά, εμείς συνεχίζουμε την πορεία μας και την εντρίφηση στην ελληνική δισκογραφία, και αυτή την Κυριακή στις 6 ώρα ο Φώτης Απέργης έχει καλεσμένο του τον Παναγιώτη Καλατζόπουλο, που μας έχει χαρίσει και προσωπικούς δίσκους και μουσική για τον κινηματογράφο, την τηλεόραση, τα musical, τραγούδια που έχουν ζηλευτή μελωδικότητα, καμιά φορά ελαφρότητα, αίσθημα και χιούμορ. Αλλά ο Παναγιώτης Καλατζόπουλος έχει γράψει και την μουσική για αυτή την τηλεοπτική σειρά της Ερτένα, το «Από ήλιο σε ήλιο», που αφορά τα μεταλλεία της Ερήφου αλλά και την εποχή εκείνη και αυτά που διαδραματίζονταν στο κάθε σπίτι εκείνης της εποχής. Και πραγματικά, αν δεν την έχετε δει, ξεκινήστε να τη βλέπετε από τώρα. Αυτή είναι το τραγούδι των τίτλων που έχει γράψει ο Παναγιώτης Καλατζόπουλος. Είπαμε Κυριακή στις 6 με 8, Φώτης Απέργης και Παναγιώτης Καλατζόπουλος στο δεύτερο πρόγραμμα. Η Ανατολή Μαριόλα τραγουδά «Το γλυκά να με θυμάσαι».

Και άλλος ένας καλεσμένος μας αυτή την Κυριακή στο δεύτερο πρόγραμμα, ο Οδυσσέας Τσάκαλος, έχει καλεσμένο του τον Κώστα Λιβαδά, που έχουν κάνει μαζί και δίσκους και συναυλίες και ταξίδια και ατέλειωτες κουβέντες. Λέει ο Οδυσσέας ότι το λες και Reunion. Reunion είναι όμως και ο τίτλος του νέου δίσκου που έκανε ο Κώστας Λιβαδάς με την Ελένη Τσαλιγοπούλου. Θα τα συζητήσουν όλα αυτά στο Εσύ που δεν μιλάς την Κυριακή αυτή, 17 Μαΐου στις 5 στο δεύτερο πρόγραμμα. Εμείς πάμε λίγο πιο παλιότερα και βρίσκουμε τον Κώστα Λιβαδά και την Ελεονόρα Ζουγανέλη στο τραγούδι του Λιβαδά «Η επιμονή σου».

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Για παλιά σχέδια, σε πλακάκια και είδη γηνής, για Αττική, μεγάλο στόκ, Μάγερ 23, πλατεία Βάφη. Γιατί ό,τι θέλεις, το έχει ο Ψαραδέλης.
2: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Το δεύτερο πρόγραμμα 103,7 στο Μουσείο Μπενάκη Παιχνιδιών. Την Κυριακή 17 Μαΐου στις 10 το πρωί η Ιωάννα Νιαώτη και στις 11 ο Κώστας Φασουλάς εκπέμπουν ζωντανά από το Μουσείο Παιχνιδιών, συνομιλούν με τους ανθρώπους του Μουσείου και παίζουν τραγούδια που απευθύνονται στο παιδί μέσα μας. Μια διαφορετική ραδιοφωνική Κυριακή με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα Μουσείων.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Κώστας Καπνίσης, Τάσος Μαστοράκης, Τζένι Βάνου και Γιάννης Βοιατζής στο αμαξάκι, που ξέρω ότι το αγαπάτε μερικοί από εσάς πολύ. Και να θυμηθούμε ότι μια μέρα σαν σήμερα έφυγε από την ζωή αυτή η σπουδαία φωνή του Γιάννη Βοιατζή, 15 Μαΐου του 2023. Ο ίδιος δραστηριοποιήθηκε και στο θέατρο και τον κινηματογράφο και το ραδιόφωνο, και υπήρξε από τα πιο δημοφιλή ονόματα της δεκαετίας του 60, και όχι μόνο. Και πάμε να τον ακούσουμε και μόνο του εδώ να τραγουδά «Σαν χτυπήσει η ώρα δυο». Τώρα έχει χτυπήσει και 2:30, 3 παρά, αλλά πάντως το 2 είμαστε ακόμα. Μίμης Πλέσας, Τάσος Μαστοράκης και σε αυτό το τραγουδί.

Να στείλουμε τα χαιρετίσματα στη Λεωφορώ Αλεξάνδρα, στην Άρτα, το Παλιοσέλι Ιωαννίνων, τους Μολάους, το Παλιό Καρλό Βασισάμου, το Όσλο, τον Βύρονα, τον Κρόκο Κοζάνη, στην Αγία Παρασκευή και από όπου αλλού έχετε επικοινωνήσει μαζί μας, χωρίς να γράφετε περιοχές. Και να πάμε να θυμηθούμε ότι μια μέρα σαν αύριο ο Χαράλαμπος Βασιλιάδης ή γνωστός ότι περιοχές και να πάμε να θυμηθούμε ότι μια μέρα σαν αύριο ο Χαράλαμπος Βασιλιάδης

Ο Στράτος Αταλίδης έγραψε την μουσική, ο Χαράλαμπος Βασιλιάδης στους στίχους και η Ελευθερία Ερβανιτάκη τραγούδησε το «Χρόνια τώρα μακριά σου λιώνω». Θα μείνουμε για λίγο στα τραγούδια που έγραψε ο Χαράλαμπος Βασιλιάδης και ένα από αυτά είναι με τον Γιώργο Ζαμπέτα και το ερμηνεύει ο Τόλης Βοσκόπουλος, σκηνή «Η αγωνία». Mm.

Κοιτάζω με στα μάτια. Αν εμένα αγαπάς, να το διαβάσω. Μια φωτιά με τριγυρίζει. Η ζωή μου δεν θα αξίζει. Αν σε χάσω, αν σε χάσω, αν σε χάσω, αν σε χάσω.

Και δεν γίνεται να μην ακούσουμε και αυτό το τραγούδι που έρχεται με τη φωνή της Βίκης Μοσχολιού, και αυτό είναι Γιώργος Ζαμπέτας και Χαράλαμπος Βασιλιάδης. Και είναι αυτά τα δειλινά. Με τους χαιρετισμούς μας και στη Θεσσαλονίκη και σε εσάς που γράφετε ότι έχετε τέρμα το ραδιόφωνο και ακούτε δεύτερο.

Στην Νέα Καβάλα στα χαιρετίσματα και το τραγούδι που έρχεται, με τον Βασίλη Τσιτσάνη και όχι μόνο, Λαμπράκη, Ευσταθίου, Θεοχάρη, όλοι μαζί τραγουδούν.

Και εμείς δεν ρωτάμε τίποτα, ευχόμαστε μόνο καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο σε όλους μας, λίγη χαλάρωση, λίγη ηρεμία, λίγη διασκέδαση, καμιά βουτιά αν το επιτρέψει ο καιρός, ξέρετε τέτοια πραγματάκια.

Και έτσι σιγά σιγά φτάσαμε στο φινάλε και για σήμερα. Να ευχαριστήσουμε τη Μαρίλια Γεροντίδη που φρόντισε τον ήχο, την Έρη Γκίντζου που απάντησε στα τηλεφωνήματά σας, όλους εσάς. Και να σας θυμίσουμε ότι την Κυριακή αυτή το δεύτερο πρόγραμμα θα βρίσκεται στο Μουσείο Μπενάκη Παιχνιδιών από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι. Θα εκπέμψουμε από εκεί ζωντανά, 10 με 11 η Ιωάννα Νιαώτη, 11 με 1 ο Κώστας Φασουλάς. Θα είμαστε και εμείς εκεί να σας υποδεχτούμε, να δούμε όλοι μαζί την συλλογή των παιχνιδιών του Μουσείου Μπενάκη και να ακούσουμε τις μουσικές του Δεύτερου και να γιορτάσουμε την Παγκόσμια ημέρα μουσείων. Και πάμε με ένα γλέντι, με τι άλλο, να σας αποχαιρετήσουμε από τη Βάνα Δαφέρμου. Γεια και χαρά, τα λέμε τη Δευτέρα στις 2.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Όταν πλακάκια θέλεις, σκέψου Ψαραδέλης. Γιατί εδώ θα βρεις 400.000 τετραγωνικά μέτρα έτοιμο παράδοτα πλακάκια. Εδώ θα βρεις και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. 45 χρόνια το γνωρίζουμε. 45 χρόνια το αγαπάμε. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε όλη την Ελλάδα. Για ό,τι θέλεις, Ψαραδέλης.
4: Eurovision 2026. Η μεγάλη στιγμή έφτασε. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε το μεγάλο τελικό το Σάββατο στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

μέχρι να αρχίσεις, μέχρι να τελειώσεις. Το πρόσωπό τους αποστρέψαν άφωνοι. Οι φίλοι και γελούν στις συγκεντρώσεις. Μεγάφωνοι, μικρόφωνοι, παράφωνοι.

Τι ωραίο τραγούδι αυτό, Μαριλία. Η Μαριλία Γεροντίδη είναι μαζί μας, τεχνική επιμέλεια. Καλησπέρα, φίλες και φίλοι. Από τον Πάνο Χρυσοστόμου, στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, μόλις ξεκινήσαμε τις ροκ συναναστροφές.

Η Queen βέβαια, εκεί που κλαίει η κιθάρα του Brian May και οι άλλοι βέβαια, ο Freddie και οι άλλοι. Σας ευχαριστώ θερμά για τα μηνύματά σας και όλα αυτά τα σχόλια που στέλνετε στη σελίδα της εκπομπής μας στο Facebook, Rock Συναναστροφές. Βάλτε το ελληνικά και εκεί θα μας συναντήσετε. Εκεί θα απαντήσουμε και πάλι σε όλα όσα ήδη ρωτάτε και πρόκειται να ρωτήσετε. Και με το Viber, με το γνωστό τρόπο, εσείς που ακόμα δεν έχετε συνδεθεί, βάλτε απλώς στην αναζήτηση δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες. Από το καλό στο καλύτερο μου γράφετε. Ναι, έτσι ακριβώς. Έχει κι άλλο.

Ξέφωτο από το τελευταίο μέχρι σήμερα άλμπουμ Analog για τα κίτρινα ποδήλατα. Έρχονται διάφορα χιουμοριστικά μηνύματα. Σας ευχαριστώ ιδιαίτερως που έχετε πιάσει το νόημα αυτής της εκπομπής. Η Μαριλέ χαμογελά, ξέρει τι σημαίνει αυτό που λέω μόλις. Και η Μαρία μου γράφει: αύριο βράδυ στις 10 ξέρω τι θα κάνεις. Εδώ δεν ξέρω εγώ τι θα κάνω. Πάντως δεν θα κάνω αυτό που νομίζεις. Αυτό θεώρησε το βέβαιο.

0: Κάνεις το βήμα, πας πιο πέρα. Και εκεί που φτάνεις είσαι ακόμα πιο μόνος.
1: Υπόγεια ρεύματα βέβαια. Το τρένο, πάντα ενδιαφέροντες, πάντα ενεργοί. Εδώ είμαστε. Πάμε με το επόμενο, αφού τους έχουμε εδώ, σε τίτλους ειδήσεων. Και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά, μην φύγει κανείς, απαροπουσίες.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Είμαι εντάξει με το Ιράν να αναστείλει το πυρηνικό του πρόγραμμα για 20 χρόνια, αλλά πρέπει να υπάρξει μια πραγματική δέσμευση, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ στο Fox News. Η Τεχεράνη δεν έχει καμία εμπιστοσύνη στις Ηνωμένες Πολιτείες και ενδιαφέρεται να διαπραγματευτεί με την Ουάσιγκτον μόνο αν είναι η αμερικανική πλευρά σοβαρή, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί. Κάλεσμα για να ανοίξουν τα στενά του ορμού, απευθύνει το Υπουργείο Εξωτερικών της Κίνας. Πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 5,17 δισεκατομμυρίων ευρώ εναντί στόχου 2,29 δισεκατομμυρίων ευρώ κατέγραψε ο κρατικός προϋπολογισμός για την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου 2026. Αρχίζει το απόγευμα το 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας με την ομιλία του Πρωθυπουργού. Παρέμβαση του Αρείου Πάγου για την αναπαραγωγή του βίντεο και των σημειωμάτων των δύο 17χρονων κοριτσιών που έχασαν τη ζωή τους στην Ηλιούπολη. Νέα κινητοποίηση των αγροτών στις Σέρες. Επεισόδια μικρής έκτασης στο Μπρομαχώνα, όταν κάποιοι από τους διαμαρτυρόμενους επιχείρησαν να περάσουν το μεθοριακό σταθμό, με τους αστυνομικούς να επιχειρούν να τους αποθήσουν με χρήση χημικών. Προφυλακίστηκε και ο 44χρονος για το έγκλημα στα Μάλγαρα. Δεμένη με αλυσίδες και σύρμα, ισορρός του 54χρονου που βρέθηκε στο Λουδία. Μεταβολή του καιρού από αύριο με αυξημένες νεφώσεις και τοπικές βροχές. Έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
0: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
3: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
4: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
0: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
5: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη, το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Ραντεβού την Κυριακή. Ο Φώτης Απέργης υποδέχεται καλεσμένους που κάτι έχουν να μας πούν.
7: Την Κυριακή στις 6, ο Παναγιώτης Καλαντζόπουλος.
8: Το να σου δώσουν την ευκολία να διορθώσεις μια φάλτσα νότα, τι κάνει τον τραγουδιστή? Τον κάνει τεμπέλη, τον κάνει αγύμναστο.

λίγο πως με έχεις καταφέρει. Μέσα στο ψέμα σου η ζωή μου κυκλουσέρνει. Κι όσο σου φέρνω το ποτήρι μου γεμάτο, εσύ γελάς το κατεβάζεις ασπροπάτο. Πήρα ένα κράνος από το γιούσουρουμ φευγάτο. Έχω μηχάνημα με άλογα γαμάτο. Απ' το κοντέρ του βγαίνει αν φας φωτογραφία. Με αφιέρωση φιλιά απ' τη Μαρία. Φεύγω λοιπόν και μη με είδατε ποτέ σας. Γράφω στην τρέλα μου όλους τους πιστωτές σας. Έχω ψυχή μου, την ψυχούλα μου την έσωσα για μένα. Δεν έχω αρχηγό και δεν ανήκω σε κανέναν. Αφήνω για παρηγοριά στην πόρτα μου γραμμένο. Πάρ' το τι θέλετε, είναι επιπλωμένο. Φάτε στο ψυγείο μου, έχει τα περάκι.

0: Πινόκιο, Γιώργος Βαλιάκας και Ιδανική. Ευτυχώς υπάρχουν και καλές ειδήσεις, και όταν με οργή το είπα αμέσως μόλις στην επόμενη εκπομπή από το βράδυ που το είδα και σας έλεγα για εκείνο το μεγάλο κανάλι, δεν ξέρω αν το μετέδωσαν και άλλα μεγάλα κανάλια, μιλώ για το βίντεο που ήταν περίπου, όχι περίπου, ήταν αναπαραγωγή βίντεο το σημείο του περιστατικού με την αυτοκτονία και τον θάνατο τελικώς και των δύο 17χρονων κοριτσιών. Χαίρομαι ιδιαίτερα που η εισαγγελία του Αρείου Πάγου διέταξε επίγουσα προκαταρκτική εξέταση, την παρήγγειλε δηλαδή μετά τη δημοσιοποίηση σημειωμάτων, αυτά τα σημειώματα γνωστά που είδαμε, αλλά κυρίως μετά την αναπαραγωγή βίντεο από το σημείο του περιστατικού. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εισαγγελέως του Αρείου Πάγου Καλλιόπης Βαρθάκη, δόθηκε εντολή να γίνουν όλα αυτά. Υπάρχουν λοιπόν και καλές ειδήσεις. Χαιρόμαστε που η δικαιοσύνη στέκεται στο ύψος των περιστάσεων, εδώ τώρα στο συγκεκριμένο, γιατί πραγματικά έχει και τα όρια της αυτή η προσβολή, όχι μόνο στους νεκρούς, αλλά και στους ζώντες. Θα μου πείτε, η περιβρίση νεκρού και τα λοιπά, σε άλλο επίπεδο, δεν λέμε τώρα γι' αυτό, είναι και αδίκημα και αυτά, οι δικηγόροι το ξέρουν. Αλλά όχι όλα στο βωμό της τηλεθέασης, όχι όλα στο βωμό της επικαιρότητας, όχι όλα, σας παρακαλώ, στο βωμό της αποκλειστικότητας. Όχι όλα.
1: Πάμε να κάνουμε ένα κομμάτι, να αρχίσουμε.

Λοιπόν, 2.40 απόδοση. Αν βγει, πέρασε τον ημιτελικό με απόδοση 8. Δηλαδή, αν πάρει πρωτιά τώρα, θα δώσει πόσο. Ανοίξανε. Ανοίξαμε μικρόφωνο, Μαρίλα. Εντάξει, παίζει το στοίχημα.

Πραγματική χωρίς μελόντα.

Το κέρδος, αυτά είναι τα πράγματα, τα σοβαρά της ζωής. Το λέω χιουμοριστικά, ξέρετε, το λέω κιόλας, γιατί μετά, αν πεις κάτι πολύ χοντρό, ας πούμε, και αρχίζουν και όλοι σε κατηγορούν ότι το είπες, μετά λες, εγώ χάνω χιούμορ. Στυλιτεύω αυτό το πράγμα. Θυμίζει, ξέρετε ποιο, το ποιος έχει δει και πια τη νύχτα βρικολάκων του Πολάνσκι. Έλα, σήκωσε χέρι, σε βλέπω, σε είδανε. Είναι αυτό που στην τελευταία σκηνή του έργου φεύγει, το έχω ξαναπεί νομίζω, φεύγει ο Πολάνσκι από εκεί, όπου η Σάρον Τέιτ είναι βρικόλακη και τα λοιπά, τον έχει δαγκώ και λέει, υπάρχει μια αφήγηση εκεί που λέει ο καθηγητής Τάβε, δεν θυμάμαι τώρα το όνομά του, έγινε ο ίδιος φορέας αυτού του πράγματος που ήθελε να κατανικήσει. Κάπως έτσι δεν είναι. Οι διάφορες εκείνες εκπομπές που φωνάζανε διάφορους ανθρώπους, ας πούμε, που δεν μπορούσαν να τραγουδήσουν και τους κάνανε τραγουδιστές και τους κάνανε, ξέρω εγώ, φίρμες, αλλά σε μια υποκουλτούρα, θα έλεγα, ευρύτερη. Αυτοί δηλαδή που ήταν όλοι καταπληκτικοί και κοροϊδεύαν τους άλλους που ήταν χαζοί, ας πούμε, κατά τη γνώμη τους. Αυτό δεν ήτανε. Μετά όμως τους κάναν διαφήμιση, μήπως. Μήπως πέφτανε και εκείνοι στην παλιά καλή αμερικανική ρίση. Δεν υπάρχει καλή και κακή διαφήμιση, υπάρχει απλώς διαφήμιση. Ωραίο όμως το προηγούμενο, Σπυριδούλα και Δημήτρης Πυλικάκος μαζί. Ανάμεσα σε άλλα έλεγε «Ξυπνούν τα όνειρα με κόκκινα τα μάτια. Στη νύχτα χύνονται ο χρόνος σου κομμάτια. Ποιο είναι το θύραμα, ποιον κυνηγάει, παίζει το σύχημα. Ο Ταμίας αγρυπνάει». Γι' αυτό σας λέω, μόνο για ό,τι αξίζει ασχολούμαστε.

Σας ευχαριστώ θερμά για όλα όσα γράφετε, για όλα αυτά τα σχόλια που στέλνετε, για όλη αυτή τη θετική ενέργεια, να είστε πάντα καλά και ένα μέρος από αυτά να ισχύσουν που μου γράφετε, καλά θα πάμε, νομίζω. Η Μαρίλα Γεροντίδη ήταν μαζί μας στην τεχνική επιμέλεια. Ακολουθεί σε λίγο το κλειδί του Σολ με το Σιδερή Πρίντεζη, μείνετε να τον ακούσετε στην δική του εκπομπή, και αν είναι διαρκώς και αδιαλείπτος στο δεύτερο, υπάρχουν σοβαρές πιθανότητες τη Δευτέρα στις 3 να ακούσετε πάλι τις ροκ συναναστροφές. Θέλω να στείλω χαιρετίσματα σε όλους και όλες εσάς, σε όλες τις περιοχές εντός, εκτός Λεκανοπεδίου Αττικής και εκτός Ελλάδος που μας στέλνετε μηνύματα, καθημερινά βέβαια, αλλά και σήμερα ιδιαιτέρως όλα αυτά που στέλνετε και γράφετε. Μην ξεχνάτε πως όλες οι εκπομπές μας βρίσκονται για μεταχρονολογημένη ακρόαση ή και περαιτέρω ακρόαση μέσα στο erteco.gr. Εκεί έτσι κι αλλιώς ακούτε και το πρόγραμμα σε πραγματικό χρόνο και υψηλή ποιότητα ήχου. Και μην ξεχνάτε επίσης τη σελίδα του Δεύτερου στο Facebook, Δεύτερο Πρόγραμμα 103,7, εκεί δηλαδή όπου υπάρχει όλη η ενημέρωση, όλη η πληροφόρηση για τις εκπομπές του σταθμού μας, διαγωνισμούς, αφιερώματα και όλα τα σχετικά. Αυτά για σήμερα. Από τον Πάνο Ξωστόμου, γεια σας, καλό απόγευμα, καλό Σαββατοκύριακο.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Κολίνες Sound Festival. Στην αγκαλιά της εργατικής γης και στο χωριό Κολίνες γεννιέται ένα καλλιτεχνικό ελεύθερο πλάσμα. Ένα φεστιβάλ που ενώνει όλους τους μουσικούς χώρους και αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα ως κοινό σημείο αναφοράς. Κολίνες Sound Festival. Για πρώτη φορά τα μεγαλύτερα ονόματα από όλους τους χώρους ελληνικής μουσικής σκηνής. 29, 30, 31 Μαΐου και 1η Ιουνίου. Συναυλίες, σεμινάρια, βόλτες στο δάσος, free camping, παιδικά εργαστήρια, κινηματογράφος και πολλά ακόμα σε ένα μαγικό τετραήμερο. Κολίνες Sound Festival. Έλα στο χωριό.
3: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Ένας απογευματινός περίπατος από το soundtrack της παλιότερης τηλεοπτικής σειράς «Ο Ιούδας φιλούσε υπέροχα», μουσική Πλούταρχος Ρεμπούτσικας. Για το ξεκίνημα της σημερινής εκπομπής, στα 5 λεπτά μετά από τις 4 σας βρίσκουμε εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Είναι η Μαρίλια Γεροντίδη που φροντίζει τον ήχο, είναι ο Σιδηρής Πρίντεζης στο μικρόφωνο και τις επιλογές, και μετά από αυτόν τον απογευματινό περίπατο είναι αυτό το απόγευμα στο δέντρο που θα μας πάει παρακάτω. Καλώς ορίσατε.

Απόγευμα στο Δέντρο έγραψε και τραγούδισε ο Αλκίνιος Ιωαννίδης. Ο Αλκίνιος Ιωαννίδης έγραψε και το επόμενο, αλλά εδώ το τραγουδά η Ελένη Τσαλιγοπούλου.

και την επόμενη μουσική μετάβαση, την έχουμε ξανακάνει στο παρελθόν, αλλάζοντας μόνο τις σειρές των λέξεων στον τίτλο, βέβαια πηγαίνοντας ένα εντελώς διαφορετικό τραγούδι. Από του έρωτα σημάδι, το σημάδι του έρωτα. Έγραψε και τραγουδά ο Γιάννης Πάριος. Και δεν είναι το μόνο σημάδι που θα ακούσουμε από εκείνον.

αυτό το σημάδι το τραγούδι του Γιάννης Πάριος, το έχουν γράψει όμως ο Μάριος Τόκας και ο Σαράντης Αλιβιζάτος, το είχαμε πρωτοακούσει από την Κωνσταντίνα. Και εδώ η Κωνσταντίνα τραγουδά σε δεύτερη εκτέλεση, Μάνο Λοΐζο και Άκο Δασκαλόπουλο.

Κι αν τα μάτια σου, Μάνος Λοΐζος, Άκος Δασκαλόπουλος, εδώ ήταν με την Κωνσταντίνα, κι αν στο «Αχ, τα μάτια σου» παρεμβάλλουμε μία λέξη. Η Δήμητρα Γαλάνη τραγουδά Αντώνη Βαρδί και Ανδρέα Αγγελάκη. Αχ, αυτό.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Είμαι εντάξει με το Ιράν να αναστείλει το πυρηνικό του πρόγραμμα για 20 χρόνια, αλλά πρέπει να υπάρξει μια πραγματική δέσμευση, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ στο Fox News. Το Ιράν δεν ήθελε ποτέ να κατέχει πυρηνικά όπλα. Έχουμε επανειλημμένα πει ότι δεν θέλουμε ατομική βόμβα. Έχουμε μόνο ένα ειρηνικό πυρηνικό πρόγραμμα, υποστήριξε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί. Αρχίζει το απόγευμα το 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας με την ομιλία του Πρωθυπουργού. Παρέμβαση του Αρείου Πάγου για την αναπαραγωγή του βίντεο και των σημειωμάτων των δύο 17χρονων κοριτσιών που έχασαν τη ζωή τους στην Ηλιούπολη. Νέα κινητοποίηση των αγροτών στις Σέρες. Επεισόδια μικρής έκτασης στον Προμαχώνα, όταν κάποιοι από τους διαμαρτυρόμενους επιχείρησαν να περάσουν το μεθοριακό σταθμό με τους αστυνομικούς να επιχειρούν να τους αποθήσουν με χρήση χημικών. Είμαστε αποφασισμένοι να διαφυλάξουμε αυτόν τον οικολογικό θησαυρό, τόνισε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας κατά την επίσκεψή του στο Δέλτα του Εύρου. Σε στάδιο ταυτοποίησης, ισορρός που εντοπίστηκε το πρωί στο Λουδία. Προφυλακίστηκε και ο 44χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία του 54χρονου του Σάββατο στα Κείμενα Θεσσαλονίκης. Είχε προηγηθεί χθες η προσωρινή κράτηση του 43χρονου συγκατηγορούμενού του που διώκεται για άμεση συνέργεια στην ανθρωποκτονία. 36 χώρες προτείνουν τη σύσταση ειδικού δικαστηρίου για την άσκηση δίωξης κατά του Βλαντίμιρ Πούτιν. Μεταβολή του καιρού από αύριο με αυξημένες νεφώσεις και τοπικές βροχές. Έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
0: Για παλιά σχέδια, σε πλακάκια και ήδη γυνής, για Αττική, μεγάλο στόκ, Μάγερ 23, πλατεία Βάφη. Γιατί ό,τι θέλεις, το έχει ο Ψαραδέλης.
3: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: ένα αδελφέ μου που μάθαμε να κουβεντιάζουμε ήσυχα, ήσυχα και απλά. Καταλαβαίνόμαστε τώρα, δεν χρειάζονται περισσότερα.
1: Και ένα...

αύριο, λέω, θα γίνουμε ακόμα πιο απλοί. Θα βρούμε αυτά τα λόγια που παίρνουν το ίδιο βάρος σ' όλες τις καρδιές, σ' όλα τα χείλη. Έτσι να λέμε πια τα σίκα σίκα και τη σκάφη σκάφη. Κι έτσι που να χαμογελάνε οι άλλοι και να λένε τέτοια ποίηματα σου φτιάχνουμε 100 την ώρα. Αυτό θέλουμε κι εμείς. Γιατί εμείς δεν τραγουδάμε για να ξεχωρίσουμε, αδελφέ μου, από τον κόσμο. Εμείς τραγουδάμε για να σμίξουμε.

Με το τραγούδι αυτό έκλεισε η χθεσινή βραδιά στον Ιαννό, όπου ο μετρονόμος του Θανάση Συλληβού γιόρταζε τα 25 του χρόνια, τα 25 χρόνια παρουσία στα έντυπα και λίγο αργότερα και στη δισκογραφία. Και μιλάμε για το περιοδικό, για τις εκδόσεις που έχουν να κάνουν με τη μουσική, με τη λογοτεχνία, αλλά και με άλλα είδη. Ως προς τη δισκογραφία, πήγαμε πίσω στον χρόνο, καθώς η βραδιά ήταν αφιερωμένη στο Χρήστο Λεοντή, ήταν παρόν ο ίδιος, ήταν ο Φόντας Λάδης, ήταν καλλιτέχνες που τραγούδησαν, ο Πάνος Μπούσελης, η Ρωσαΐα, η Αγγελική Τουμπανάκη, ο Κώστας Τρενταφυλλίδης, η Ιωάννα Φόρτη, ελπίζω να μην ξέχασα κάποιον, και είπαμε ότι η βραδιά έκλεισε με αυτό το τραγούδι του Χρήστου Λεοντή και του Γιάννη Ρίτσου από το εμβληματικό Καπνισμένο Τσουκάλι, με την φωνή του Νίκου Ξυλούρη, βεβαίως εμείς το ακούσαμε, και με τη φωνή επίσης του Γιάννη Ρίτσου. Στο μετρονόμο είχε κυκλοφορήσει το άλμπουμ Έρωτας Αρχάγγελος το 2007 με μουσική του Χρήστου Λεοντή, στίχους του Δημήτρη Λέντζου, και τα τραγούδια ερμήνευαν διάφοροι ερμηνευτές, πολύ σημαντικοί και προγενέστεροι και νεότεροι, και ναι, αυτό είναι το ομότιτλο τραγούδι.

Βλέπω λοιπόν τώρα ότι δύο από τους μουσικούς που έπαιζαν στο άλμπουμ, ο Νεοκλής Νεοφυτίδης και ο Γιάννης Συνάνης, ήταν χθες στην βραδιά και έπαιξαν πιάνο και μπουζούκι αντίστοιχα. Έλεγα ότι ο Έρωτος Αρχάγγελος, που κυκλοφορεί το 2007 από τον Μετρονόμο τότε, είχε στις τάξεις του, στις ερμηνείες, τραγουδιστές από προηγούμενη γενιά αλλά και νεότερους, και ακούσαμε ήδη τον Δημήτρη Μητροπάνο, άλλος ένας αείμνηστος καλλιτέχνης τραγουδιστής, μεγάλος ερμηνευτής που είχε λάβει μέρος στο άλμπουμ εκείνο, ήταν ο Νίκος Δημητράτος. Χρήστος Λεοντής, Δημήτρης Λέντζος πάντα, αμάρτημα προπατορικό.

Ο Νίκος Δημητράτος τραγούδησε Χρήστο Λεοντή και Δημήτρη Λέντζο, αμάρτημα προπατορικό, και ένα άλλο αμάρτημα θα μας πάει πιο πίσω στο χρόνο, μια στάση στο 1987, για ένα τραγούδι που έγραψε ο Γιάννης Πάριος και τραγούδησε ο Στέλιος Καζαντζίδης, το Δικό Σου Αμάρτημα ο τίτλος του, όταν 7 χρόνια αργότερα το ξανατραγούδησε ο δημιουργός του Γιάννης Πάριος, ο τίτλος έγινε Τα Δάχτυλα. Εμείς όμως ακούμε την πρώτη του εκτέλεση.

Μετά από τα δάχτυλα, το δαχτυλίδι τραγούδισε η Πολυπάνω το τραγούδι του Γιώργου Μητσάκη, ο οποίος είχε ξαναγράψει για δαχτυλίδια. Μια πολύ παλιά εκτέλεση του τραγουδιού ήταν αυτή με την Έλλη Σοφρονίου, ενώ για το επόμενο τραγούδι εμείς το μάθαμε στα μεταγενέστερα χρόνια από την Γλυκερία.

Αλλά εκτός από τα δαχτυλίδια υπάρχουν και τα δαχτυλιδάκια του καπνού, και με αυτό το τραγούδι θα κλείσουμε. Ένα τραγούδι που έγραψαν ο Χρήστος Τσιαμούλης και η Σοφία Θωμοπούλου και τραγούδισε ο Μανώλης Λιδάκης. Ευχαριστώ πολύ τη Μαρίλια Γεροντίδη που φρόντισε τον ήχο. Μιχάλης Γελασάκης είναι εδώ για τη συνέχεια στο δεύτερο πρόγραμμα. Ο Σιδερής Πρίντεζης ήταν στο μικρόφωνο για τις επιλογές. Πάλι μαζί Δευτέρα απόγευμα στις 4 στο δεύτερο πρόγραμμα. Καλό Σαββατοκύριακο.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Παππού, σήκω, είναι έτοιμη η τυρόπιτα.
2: Με κατσικίσιο αρβανίτη ελπίζω, ε.
1: Εννοείται. Το πιο υγιεινό για σένα και για μένα. Όπως το έφτιαχνα η γιαγιά.
3: Ορίστε, ζεστή και λαχταριστή με κατσικίσιο τυρί αρβανίτη.
2: Ο ίδιος πειρασμός.
3: Και η ίδια απόλαυση.
1: Η δική μας απόλαυση.
3: Κατσικίσιο τυρί αρβανίτη. Η δική μας γεύση από γενιά σε γενιά.
1: Σ' αγαπώ, μαμά.
4: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
5: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
6: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
4: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
7: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη, το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Όταν πλακάκια θέλεις, σκέψου Ψαραδέλης. Γιατί εδώ θα βρεις 400.000 τετραγωνικά μέτρα ετοιμοπαράδοτα πλακάκια. Εδώ θα βρεις και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. 45 χρόνια το γνωρίζουμε. 45 χρόνια το αγαπάμε. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε όλη την Ελλάδα. Για ό,τι θέλεις, Ψαραδέλης.
9: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Το καλοκαίρι πλησιάζει και το μυαλό σου τρέχει στα πανηγύρια. Αχώς Fest, η πρώτη γιορτή του καλοκαιριού στην πόλη. 17 Μαΐου, στο Πλήφα. Μπάντα εντόπικα, κιντέρια, λάσκα, σουρλουλου μπάντ. Ο Αχώς περιγράφει τον ήχο του γλεντιού και το Αχώς Fest μας καλεί να τον ακούσουμε, να χορέψουμε και να ζήσουμε μια ξεχωριστή φεστιβαλική εμπειρία. Πρόλαβε το εισιτήριό σου.
11: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Και τη ζητάω λοιπόν να πάω μια ευκαιρία στον Παράδεισο, ένα από τα πολύ δημοφιλή τραγούδια με τη συνεργασία του Λαβρέντη Μαχαιρίτσα με το Διονύση Σαββόπουλο. Ήταν το τραγούδι αυτό που είπαμε να ξεκινήσουμε αυτήν εδώ την εκπομπή. Καλώς ήρθατε. Δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ακούτε, αδέσποτες νότες παίζουν τα ραδιοφωνά σας. Μέχρι τις 6 θα κάνουμε παρέα. Η Μαρίνα Γεροντίδη φροντίζει τον ήχο. Στην παρέα σας εδώ αμέσως μετά το Σιδερή Πρίντεζη. Και προσκλήσεις έχουμε και τηλεφωνική με την Ευτυχία Μητρίτσα λίγο μετά τις 5.30 έχουμε. Και όρεξη έχουμε. Και περιμένουμε και τα δικά σας μηνύματα, τις δικές σας επιλογές για να ακούσουμε τραγούδια, να φτιάξουμε και αυτήν εδώ την εκπομπή παρέα, γιατί όχι. Ωστόσο, χάρη με τον Πάνο Κατσιμίχα από τα ζεστά ποτά,

Ένα τραγούδι σαν γράμμα, ένα τραγούδι που καταλήγει με αυτό το καληνύχτα στο τέλος για τις προσωπικές οπτασίες. Χάρης και Πάνος Κατσιμίχας από τα Ζεστά Ποτά. Δεν ξέρω αν έχετε αναρωτηθεί ποτέ πόσα βιβλία κυκλοφορούν το χρόνο στη χώρα μας. Υπάρχει απάντηση και υπάρχει επίσημη απάντηση από τον Οργανισμό Συλλογικής Διαχείρισης Έργων Λόγου, τον ΟΣΔΕΛ, που καταγράφει την κίνηση των βιβλίων βάσει του BookPoint, της πλατφόρμας που ουσιαστικά είναι η πληρέστερη βιβλιογραφική βάση στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Και στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Βιβλίου Θεσσαλονίκης δόθηκαν και κάποια στατιστικά στοιχεία. Οι τίτλοι των βιβλίων που εκδόθηκαν το 2025 για πρώτη φορά είναι 11.000. Το 50% της βιβλιοπαραγωγής εκδίδεται από 51 εκδότες. Πάνω από 111 εκδότες παράγουν περισσότερους από 2 νέους τίτλους κάθε μήνα. Οι αυτοεκδόσεις ξεπέρασαν το 2025 τους 1.800 νέους τίτλους, ενώ η λογοτεχνία διατηρεί την πρώτη θέση με 4.044 νέους τίτλους. Ακολουθεί το μυθιστόρημα, που έχουμε πάει στα είδη τώρα των βιβλίων, έτσι, λογοτεχνία, μυθιστόρημα, και ακολουθεί η ποίηση μετά το μυθιστόρημα. Το μυθιστόρημα κατέχει το 47% της συνολικής βιβλιοπαραγωγής, περίπου το μισό δηλαδή, και το 29% το κατέχει η ποίηση, ενώ τα βιβλία για παιδιά κάθε ηλικίας με 2.724 νέους τίτλους ανήλθαν στο 24% της συνολικής νέας βιβλιοπαραγωγής. Και αξίζει να πω επίσης έτσι ένα τελευταίο στοιχείο από τα πολλά που δόθηκαν στη δημοσιότητα, πως η μέση τιμή του βιβλίου από το 2021 στο 2025 έχει αυξηθεί κατά περίπου 1 ευρώ. Από 16,80 έχει πάει στα 17,80.

Οδυσσέας Ιωάννου και Μίλτος Πασχαλίδης έγραψαν, ο Σωκράτης Μάλαμας τραγούδησε ως προσκεκλημένος σε αυτό το δίσκο. Η μόνη μου πατρίδα είναι ο χρόνος. Και είπα στην αρχή της εκπομπής ότι έχω και προσκλήσεις να σας δώσω, και έχω 5 διπλές προσκλήσεις. Η ομάδα Seven Sisters παρουσιάζει το Paradise. Η αίθουσα κλιματίζεται για δεύτερη χρονιά, κάθε Σάββατο και Κυριακή στο Θέατρο 104. 7 γυναίκες αφηγούνται 5 αυτοτελείς ιστορίες έρωτα και σεξ διαχειρός της Λένας Κιτσοπούλου. Η σύλληψη και η σκηνοθεσία είναι της Γιώτας Σερεμέτη. Το γυναικείο σώμα, η ερωτική επιθυμία, η ένοχη απόλαυση, η ανεφόρον παράδοση στη σαρωτική φύση του έρωτα, πάντα στην Ελλάδα και πάντα καλοκαίρι. 5 ιστορίες για τον έρωτα και την γυναικεία σεξουαλικότητα, ειδωμένες από μάτια γυναικών, βιωμένες από σώματα γυναικών και πάνω στη σκηνή υπομένες από τα στόματα και τα σώματα 7 γυναικών. Έχω 5 διπλές προσκλήσεις για αύριο Σάββατο για το Θέατρο 104. Στέλνετε στο Viber το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη θέατρο για να μπείτε στην κλήρωση που θα κάνουμε στο τέλος της εκπομπής. 5 είναι οι διπλές προσκλήσεις για την παράσταση που παίζεται για δεύτερη χρονιά, Paradise. Η αίθουσα κλιματίζεται στο Θέατρο 104 για αυτό το Σάββατο. Οι προσκλήσεις για αύριο στις 9 η ώρα. Το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη θέατρο στο Viber του δευτέρου προγράμματος.

Κάπως ένα τραγούδι ακούστηκε λέξη σκουπίδια και ακούστηκε με αυτόν τον φοβερό τρόπο. Εδώ ο Σωκράτης Μάλα μας έγραψε τη μουσική, η Μέλινα Κάνα τραγούδισε τα λόγια του Γιάννη Τσατσόπουλου βεβαίως, να βάλω τα μεταξωτά. Ήταν η Μέλινα Κανά και με τον Γιάννη Κότσιρα θα πάμε μέχρι το και μισή για να ακούσουμε τους τίτλους των ειδήσεων από το Earth News Radio και επιστρέφουμε εδώ και θα είναι για λίγο στην παρέα μας τηλεφωνικά η Ευτυχία Μητρίτσα.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Προφυλακίστε, εκρήθηκαν μετά τις απολογίες τους οι 6 εκ των 8 κατηγορουμένων για την υπόθεση της ληστείας στην Τιθωρέα Φθιώτιδας. Οι 2 αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Ένταση επικράτησε στο προάβλιο και στους χώρους των δικαστηρίων, όπου σημειώθηκαν επεισόδια μεταξύ συγκεντρωμένων και αστυνομικών δυνάμεων που έκαναν χρήση χημικών και κρότου λάμψης. Είμαι εντάξει με το Ιράν να αναστείλει το πυρηνικό του πρόγραμμα για 20 χρόνια, αλλά πρέπει να υπάρξει μια πραγματική δέσμευση, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ στο Fox News. Το Ιράν δεν ήθελε ποτέ να κατέχει πυρηνικά όπλα. Έχουμε επανειλημμένα πει ότι δεν θέλουμε ατομική βόμβα. Έχουμε μόνο ένα ειρηνικό πυρηνικό πρόγραμμα, υποστήριξε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί. Αρχίζει το απόγευμα το 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας με την ομιλία του Πρωθυπουργού. Παρέμβαση του Αρείου Πάγου για την αναπαραγωγή του βίντεο και των σημειωμάτων των 2 17χρονων κοριτσιών που έχασαν τη ζωή τους στην Ηλιούπολη. Ουκρανικά μη επανδρομένα αεροσκάφη έπληξαν δηληστήριο στη ρωσική πόλη Ριαζάν. Μεταβολή του καιρού από αύριο με αυξημένες νεφώσεις και τοπικές βροχές. Έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
5: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
6: Για παλιά σχέδια, σε πλακάκια και ήδη γίνεις, για Αττική, μεγάλο στόκ, Μάγερ 23, πλατεία Βάφη. Γιατί ό,τι θέλεις, το έχει ο ψαραδέλης.
2: Το δεύτερο πρόγραμμα 103,7 στο Μουσείο Μπενάκη Παιχνιδιών. Την Κυριακή 17 Μαΐου στις 10 το πρωί η Ιωάννα Νιαώτη και στις 11 ο Κώστας Φασουλάς εκπέμπουν ζωντανά από το Μουσείο Παιχνιδιών, συνομιλούν με τους ανθρώπους του Μουσείου και παίζουν τραγούδια που απευθύνονται στο παιδί μέσα μας. Μια διαφορετική ραδιοφωνική Κυριακή με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα μουσείων.
4: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: Εδώ η ευτυχία τραγουδάει για την ευτυχία. Η ευτυχία Μητρίτσα τραγουδάει μια μικρή ευτυχία. Είναι το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Πάντα δέσποτες νότες στα ραδιοφωνά σας. Ο Χάρης Κουτουλογιάννης φροντίζει τον ήχο. Είμαι ο Μιχάλης Γελασάκης και παρέα θα κάνουμε μέχρι τις 6. Και θα έχουμε και λίγη παρέα ακόμα εδώ μαζί μας, τηλεφωνικά τουλάχιστον. Μια τραγουδίστρια που πλανεύεται ανάμεσα στο λαϊκό, το παραδοσιακό, το έντεχνο τραγούδι. Η Ευτυχία Μητρίτσα είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Ευτυχία, καλό μεσημέρι, καλό απόγευμα μάλλον.
1: Καλησπέρα, Μιχάλη. Πολύ χαίρομαι που τα λέμε εσύ στον αέρα στην εκπομπή σου. Σε παρακολουθώ τα απογεύματα που οδηγώ.
0: Να, σε ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστούμε.
1: Ευχαριστώ πολύ έτσι για το βήμα.
0: Σε ευχαριστούμε. Η αφορμή για να μιλήσουμε είναι μια παράσταση που ετοιμάζεις, μια συναυλία, ένα live, πώς να το πω, με τη συνεργασία με τον Τάκη Φαραζή, το σπουδαίο, τον ξεχωριστό αυτό πιανίστα. Θες να μας πεις δύο λόγια για τις αιώνιες γυναίκες? Αυτός είναι ο τίτλος της παράστασης.
1: Ναι, αυτή είναι μια παράσταση που ταξιδεύει τον τελευταίο περίπου χρόνο, ξεκινώντας από ένα φεστιβάλ πέρσι το καλοκαίρι στη Σαντορίνη που λεγόταν «Στη σκιά της κόρης». Είναι μια παράσταση που ήθελα πολύ καιρό και είχα στο μυαλό μου και προσπαθούσα να βρω έναν τρόπο να την παρουσιάσω. Μέσα μου δηλαδή να βρω τον τρόπο, γιατί ο πυρήνας του υλικού και η αφετηρία, η έμπνευση, είναι ένα πρωτότυπο άλμπουμ που κυκλοφόρησε κάποια χρόνια πίσω. Το άλμπουμ λεγόταν «Το πρώτο βλέμμα» και...
0: Ήταν αυτό που ήταν αφιερωμένο σε γυναίκες, σε πρόσωπα, ας πούμε, σε 8 τραγούδια και 8 γυναικεία πορτρέτα ουσιαστικά.
1: Ναι, ήταν ιστορίες γυναικών που κάναμε παρέα με τη στιχουργό την Άντια τη Δουλαβέρα. Ο δίσκος αυτός κυκλοφόρησε το 2020 και τα πρόσωπα αυτά ήταν πολύ οικεία και πολύ, δεν ξέρω, βρήκαμε έναν τρόπο με την Άντια να μιλήσουμε για ιστορίες που έχουν τη ρίζα τους, ας πούμε, στην αρχαιολογική γραμματεία, στην παράδοση, στα σκεπτικά κείμενα, και είναι πρόσωπα που τόσο γνωρίζουμε και μέσα από την εκπαίδευσή μας, αλλά και γράφουν στην ψυχή της ανθρώπινης ύπαρξης και έχουν κάτι πανανθρώπινο. Δεν έχει να κάνει δηλαδή μόνο με το φιλετικό, με την γυναικεία προσωπικότητα. Απλώς εξ αφορμής των γυναικών, μια που ζούμε και σε μια περίοδο τα τελευταία χρόνια που πολλά τέτοια ζητήματα έτσι ανακύπτουν και είναι πάρα πολύ επίκαιρα και υπάρχει λόγος που βγαίνουν στην επιφάνεια και ξανασυζητάμε.
0: Βέβαια.
1: Αυτό το υλικό θεωρώ ότι κάπως έμεινε στην άκρη και ήρθε η ώρα του να το παρουσιάσω λίγο πιο ολοκληρωμένα, φτιάχνοντας μια παράσταση αφιερωμένη στη γυναική έτσι ψυχοσύνθεση, με τις δυναμικές της, με τις ευαισθησίες της, με τα κατάλοιπα και τα βαρύτητα του παρελθόντος, αλλά μιλώντας έτσι και με έναν σύγχρονο τρόπο που κρύβει η γραφή της Νάντιας, και δένοντας αυτές τις ιστορίες και με άλλα τραγούδια που αγαπώ πάρα πολύ άλλων σπουδαίων συνθετών, γιατί η γυναικεία φύση, το γυναικείο πρόσωπο έχει εμπνεύσει πάρα πολλούς συνθέτες από το λαϊκό τραγούδι και τους πιο σύγχρονους έντεχνους δημιουργούς.
0: Όλους θα έλεγα. Όλους.
1: Υπάρχει πάρα πολύ έδαφος και κάθε φορά μπορεί αυτό το υλικό να ανανεώνεται και να εμπλουτίζεται και να φωτίζεται και λίγο διαφορετικά.
0: Το γεγονός ότι επιλέγεις να το παρουσιάσεις, ας πούμε, με τη συνθήκη πιάνο φωνή, αυτό σου δίνει ένα άγχος παραπάνω, τα τραγούδια είναι πιο γυμνά, οπότε όλη η προσοχή είναι ακριβώς πάνω σε σένα την ώρα που τραγουδάς και σε έναν άνθρωπο που παίζει πιάνο μόνο και σε μια μικρή σκηνή, έτσι, στη Μπουάτα Πανεμιά, μια ιστορική σκηνή που ο κόσμος είναι δίπλα σου, ακούς τον ψιθυρό τους, τις ανάσες τους που λένε.
1: Εμένα αυτό το κοντινό και το πολύ προσωπικό μου δημιουργεί μια μεγαλύτερη οικειότητα ενδεχομένως από αυτή που θα υπήρχε σαν κλίμα σε μια πιο μεγάλη σκηνή. Δεν είναι κάτι που φοβάμαι, δηλαδή είναι κάτι που το αγαπώ και νομίζω ότι τα τραγούδια απογυμνωμένα φανερώνουν και την αληθινή τους ομορφιά και την αληθινή τους δύναμη, γιατί έτσι γράφτηκαν και όλα τα τραγούδια, με ένα πιάνο και μια φωνή. Βέβαια στην πρώτη βερσιόν τα παρουσιάσαμε και στην Αθήνα και στη Σαντορίνη, όπως προείπα, με ένα πολύ ωραίο τρίο. Γενικά είναι ένα υλικό το οποίο είναι εύπλαστο, αλλά με τον Τάκη Φαραζή έτσι μας συνδέει μια αγάπη και είχα ένα αποθυμένο, γιατί όταν κυκλοφόρησε ο δίσκος υπήρχε μια αρχική ιδέα να παίξουμε πάλι. Αλλά με τον Τάκη Φαραζή έτσι μας συνδέει μια αγάπη και είχα ένα αποθυμένο, γιατί όταν κυκλοφόρησε ο δίσκος υπήρχε μια αρχική ιδέα να

0: να πούμε ότι είναι την Τρίτη στις 19 Μαΐου, την Τρίτη που μας έρχεται, δηλαδή η εμφάνιση αυτή στην Ποάτα Πανεμιά στην Πλάκα.
1: Ήθελα στις, να σε 9 η ώρα, ναι.
0: Στις 9, ναι. Ήθελα να σε ρωτήσω, εκτός από ερμηνεύτρια που σε ξέρουμε από τα τραγούδια σου, είσαι και καθηγήτρια, είσαι και δασκάλα, είσαι και εκπαιδευτικός. Η διδασκαλία, η διδασκαλία της μουσικής αλλάζει σε σένα τον τρόπο που φτιάχνεις τα τραγούδια σου, τον τρόπο που αντιμετωπίζεις το τραγούδι, τη μουσική, αλλά και την καλλιτεχνικότητα γενικά?
1: Νομίζω πως υπόγεια αυτοί οι δύο κόσμοι, δηλαδή η καλλιτεχνική έκφραση και επαφή και με τα παιδιά και τις νεότερες γενιές και η διάθεση να μεταφέρεις τις γνώσεις σου, τις εμπειρίες σου, γιατί δεν είναι μόνο το διδακτικό αντικείμενο, είναι μια ολόκληρη κοσμοθεωρία γύρω από το τι, πώς εκφράζεται ένας άνθρωπος μέσα από την τέχνη και μέσα από τη μουσική. Mm-hmm. Είναι δύο κόσμοι που συνδέονται για μένα και νομίζω ότι και στη σκηνή είμαι λίγο δασκάλα και στη διδασκαλία είμαι πολύ καλύτερη. Οπότε θεωρώ ότι είναι στοιχεία της προσωπικότητάς μου που επικοινωνούν και το ένα βοηθάει το άλλο και είναι στην πραγματικότητα ένα.
0: Και στην επαφή σου με τα νέα παιδιά, βλέπεις να έχει αλλάξει ο τρόπος που αντιλαμβάνονται σήμερα το τραγούδι και τη μουσική και τους ήχους? Βλέπουμε να ακούν πολύ διαφορετικά. Ήδη βλέπουμε οι νέοι ακούν, ας πούμε, πολύ παραδοσιακή μουσική, αλλά ακούν και πολύ ραπ. Ίσως είναι λίγο οξύμορο αυτό, δεν ξέρω πώς το βλέπεις.
1: Και τραπ, ακόμα στη ρότα. Κοίταξε να δεις, νομίζω ότι είναι μια εποχή που έχει πάρα πολλούς πειρασμούς και πάρα πολλά ανοιχτά παράθυρα, όπου ο καθένας μπορεί και να ψάξει με μια μεγάλη ελευθερία τον εαυτό του, αλλά και να αποπροσανατολιστεί ενδεχομένως. Οπότε νομίζω ο ρόλος του σχολείου έχει να κάνει πάρα πολύ με το πώς θα καθοδηγήσει τις νεότερες γενιές στο να βρούνε το δικό του προσωπικό μονοπάτι, αλλά με κάποιες ποιότητες και με μια εμβάθυνση που φαίνεται λίγο ρομαντική στην εποχή μας. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε εμείς στο μουσικό σχολείο και σε όλα τα μουσικά σχολεία, και θα έλεγα πως όλα τα σχολεία θα έπρεπε να έχουν με έναν τρόπο στοιχεία από το πρόγραμμα και τη φιλοσοφία αυτών των σχολείων. Ωστόσο, παρόλο που τα ερεθίσματα είναι πάρα πολλά, αισθάνομαι ότι τα παιδιά όταν επιστρέφουν σε κάτι, σε ένα άκουσμα που έχει μια βαθιά ρίζα και συνδέεται με το DNA της γλώσσας μας και της μουσικής μας, ας πούμε, καταγωγής, πάντοτε συγκινούνται και πάντοτε είναι πρόθυμα να ψάξουν ακόμα πιο βαθιά και να αγαπήσουν αυτά τα ακούσματα που έρχονται από το παρελθόν και να τα μπολιάσουν και με το σημερινό ήχο, κάνοντάς τα δικά τους. Mm-hmm.
0: Και σένα σου αρέσει όμως, από ό,τι καταλαβαίνω, το παραδοσιακό τραγούδι, αυτό που λέμε δημοτικό τραγούδι, παραδοσιακή
1: και
0: μουσική.
1: Και το παραδοσιακό και το λαϊκό. Γενικά έχω μεγαλώσει με τέτοια ακούσματα. Είμαι παιδί της επαρχίας. Ο πατέρας μου άκουγε πάρα πολύ ρεμπέτικο και σμυρνέικο και αυτή ήταν και η πρώτη μου έτσι.
0: Τα πρώτα ακούσματα, η πρώτη επιρροή.
1: Ας πούμε, όταν πρωτοτραγούδησα και βγήκα στη σκηνή, βγήκαμε ρεμπέτικα με ένα ωραίο σχήμα που είχαμε στο Πανεπιστήμιο εδώ στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών της Αθήνας. Και είναι μια γλώσσα που αγαπώ πολύ και κάπως αισθάνομαι ότι υπάρχει μια βαθύτερη καταγωγή δική μου
0: εκεί σε αυτό το μέρος.
1: Μέσα από τον ήχο, τον ελληνικό τέλος πάντων. Παρόλο που έχω περιπλημηθεί και σε πιο pop ακούσματα και έχω και πιο δυτικές σπουδές, προσπαθώ όλο αυτό το πλέγμα που έτσι με συναποτελεί να βρει λίγο μια διέξοδο και να κάνω τα δικά μου πράγματα.
0: Ωραία, λοιπόν, εγώ κάνω μια ανακεφαλαίωση. Την Τρίτη 19 Μαΐου στην Ποάτα Πανεμιά, Αιώνιες Γυναίκες είναι η μουσική παράσταση που θα παρουσιάσετε με τον Τάκη Φαραζή στο πιάνο, σε έναν χώρο που πραγματικά αξίζει κανείς να ακούει τα τραγούδια γυμνά ουσιαστικά και τα τραγούδια με τον τρόπο που γράφτηκαν.
1: Έχουμε να σας διηγηθούμε πάρα πολύ ωραίες ιστορίες. Ιστορία για τη γυναίκα του πρωτομάστορα, για τις αρχές ηρωίδες από τις τραγωδίες, αλλά και για τις ηρωίδες του ρεμπέτικου, του σμυρνέικου. Κάνουμε ένα πάρα πολύ ωραίο ταξίδι και αυτή η συνομιλία με το πιάνο έχει τη δική της ομορφιά και χαίρομαι πάρα πολύ για τη συνάντηση με τον Τάκη.
0: Ωραία,
1: και σας
0: ωραία, ωραία. Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε και είναι και μια πολύ καλή αφορμή για μια βόλτα στην Πλάκα. Δηλαδή, πριν ανέβουν πάνω, να κάνουν μια βόλτα στην Πλάκα θα είναι τέλεια. Ευτυχία, Μητρίζα, σε ευχαριστώ πολύ. Καλή επιτυχία στην εμφάνισή σας. Να είσαι καλά.
1: Γεια χαρά, καλό απόγευμα.

Σταύρος Κουγιουμτζής, Σάκος Δασκαλόπουλος βεβαίως. Ένα τραγούδι που ξέρω ότι πολύ το αγαπάτε και με τη φωνή του Γρηγόρη Μπηθηκότση, με την εκτέλεση με τον Γρηγόρη Μπηθηκότση. Εδώ το ακούσαμε από τον Γιώργο Νταλάρα και συνεχίζουμε με τη Γιώτα Νέγκα και τον Δημήτρη Μιστακίδη σε αυτό το πολύ ωραίο άλμπουμ που είχε φτιάξει ο Δημήτρης Μιστακίδης με τον τίτλο Εσπεράντο. Η σύνθεση του Μανώλη Χιώτη, είναι ο Πασατέμπος.

Κάπως έτσι, κάπου εδώ τα μαζεύουμε και φεύγουμε. Αδέσποτες Νότες, τέλος για σήμερα. Ευχαριστώ το Χαρικού του Λογέννη που φρόντισε τον ήχο. Ο Μιχάλης Γελασάκης ήταν στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Ακολουθεί ο Ξενοφών Ραράκος. Και να σας πω ότι αυτήν την Κυριακή στις 17 Μαΐου το δεύτερο πρόγραμμα θα εκπέμψει μέρος του προγραμματός του από το Μουσείο Μπενάκη Παιχνιδιών. Βέβαια, με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα μουσείων, η Ιωάννα Νιάωτη από τις 10 έως τις 11 το πρωί της Κυριακής και αμέσως μετά από τις 11 έως τη 1 ο Κώστας Φασουλάς θα εκπέμψουν ζωντανά από αυτό το υπέροχο μουσείο. Αν δεν έχετε πάει και με τα παιδιά σας, να πάτε. Και κάπως έτσι σας αποχαιρετώ για αυτήν την εβδομάδα. Τα λέμε τη Δευτέρα πάλι στις 5 εδώ στο Δεύτερο.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Σταύρος Τσαρχάκος, στο παρόν. Φεστιβάλ Αθηνών, γιορτές αποχαιρετισμού. 5 και 6 Ιουλίου, Ηρώδιο. Στο παρόν του Σταύρου Τσαρχάκου, η Λίνα Νικολακοπούλου, ο Δημήτρης Μπάσης, η Ιρό Σαΐα και τα παιδιά της Ήρου από τη Σχολή Εγχορτές και Οργάνης. 5 και 6 Ιουνίου, Ηρώδιο.
3: Είδα ένα περίεργο όνειρο σήμερα το πρωί. Πέθαινα, λέει, και πάνω στο σώμα μου χάραζε η αυγή. Αντιγόνη, του Ζάνα Νούιγ. Σκηνοθεσία Γιώργος Κουτλής. Μια παράσταση για την ανάγκη αντίστασης απέναντι στον κινησμό και σε κάθε τι που τσακίζει την πίστη, τα όνειρα και στο τέλος την ανθρωπιά μας. Αντιγόνη. Από 2 Μαΐου στο Θέατρο Κιβωτός. Για 13 μόνο παραστάσεις. Εισιτήρια more.com και στα ταμεία του Θέατρου Gloria.
4: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Φύγαμε και μια προτροπή προσπέρασε τα όλα, τις αντικσότητες, τις δυσκολίες, τους τοξικούς τριγύρω. Με αυτή την έννοια πολύ μας αρέσει το τραγούδι αυτό που ξεκινήσαμε, Πορτοκάλογλου και Γιάννης Κότσιρας από το άλμπουμ Ανάμεσα. Καλώς ορίσατε, εδώ είναι το δεύτερο πρόγραμμα 103,7 και 102,9, παρέα πάμε ως τις 8 παρα 5 περίπου. Στο μικρόφωνο Ξένοφων Αραράκος, Χάρης Κουτουλογέννης στον ήχο, και ας πάρουμε αεροπλάνα.

Ύμνος εκείνη την εποχή, αρχές δεκαετίας του 90, «Άννα δεν είμαι εγώ για αεροπλάνα», από το περίφημο άλμπουμ του Βασίλη Καζούλη «Κάτι να γυαλίζει», και Χάρης και Πάνος Κατσιμίχας από ζωντανή ηχογράφηση θα τα ακούσουμε σήμερα. Έτσι κι αλλιώς όλα είναι προσωπικές οπτασίες.

Η Λευκή Καταιγίδα, σίγουρα από τα πιο δημοφιλή τραγούδια του Παύλου Παυλίδη. Το ακούσαμε φυσικά από τη Μαρία Παπαγεωργίου, που συχνά έχει συντονιστεί με τον μουσικό κόσμο του Παύλου Παυλίδη, ο οποίος στη συνέχεια από το πρώτο μετά τα ξύλινα σπαθιά άλμπουμ με τον υπέροχο τίτλο «Αφού λοιπόν ξεχάστηκα», τον ακούμε στο Μόχα.

Μοχάει Παύλος Παυλίδης, ένα τραγούδι που συγχωρικά πάντα με κάνει να πιστεύω, να νομίζω μάλλον, ότι είναι ένα ποίημα του Νίκου Καβαδία και αυτό, θεματικά τουλάχιστον, σε πολλά σημεία. Θα ακούσουμε όμως Νίκο Καβαδία, μελοποιημένο από τον Θάνο Μικρούτσικο και από ζωντανή ηχογράφηση Βασίλης Παπακοσταντίνου, William George Alum.

Μια θλιβερή προσήκε ιστορία. Ποιος είχαν στο Στόχολο μετά τον εργαστή. Έλεγαν ότι κάποτε από το λαιμό ως τα νύχια είχε σε κάποιο μακρινό τόπο στιγματιστεί.

0: ακροαστές του κάκου γνώριζαν αυτός, καθώς το ξέρουμε όλοι, ότι το ανάμεικτα στήματα δεν βγαίνουνε ποτέ.
1: Κάποια βραδιά ως περνούσαμε από το Bay of Pisky, με ένα μικρό τον βρήκανε στα στήθια του σπαθί. Ο πλοίαρχος είπε, θέλησε το στίγμα του να σβήσει και διάταξε στη θάλασσα την κυρία να κυδευτεί. Κάποια βραδιά ως περνούσαμε από το Bay of Pisky, με ένα μικρό τον βρήκανε στα στήθια του σπαθί. Ο πλοίαρχος είπε, θέλησε το στίγμα του να σβήσει και διάταξε στη θάλασσα την κυρία να κυδευτεί. Κάποια βραδιά ως περνούσαμε από το Bay of Pisky, με ένα μικρό τον βρήκανε στα στήθια του σπαθί. Ο πλοίαρχος είπε, θέλησε το στίγμα του να σβήσει

Μοναδικές στιγμές είναι αυτές. William George Allum, Νίκος Καβαδίας, μελοποιημένος από το Θάνο Μικρούτσικο, Βασίλης Παπακοσταντίνου, ζωντανή ηχογράφηση στις 18:30 σε λίγο Earth News Radio για τα νεότερα στους τίτλους του Δελτίου Ειδήσεων και εντωμεταξύ Pixlax με ένα από τα δημοφιλέστερά τους «Έπαψες αγάπη να θυμίζεις» και αυτό από ζωντανή ηχογράφηση.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Προφυλακιστή κρίθηκαν με τις απολογίες τους οι 6 εκ των 8 κατηγορουμένων για την υπόθεση της ληστείας της Τιθωρέα Φθιώτιδας. 2 αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Ένταση επικράτησε στο προάβλιο και στους χώρους των δικαστηρίων, όπου σημειώθηκαν επεισόδια μεταξύ συγκεντρωμένων και αστυνομικών δυνάμεων που έκαναν χρήση χημικών και κρότου λάμψης. Είμαι εντάξει με το Ιράν, αρκεί να αναστείλει το πυρηνικό του πρόγραμμα για 20 χρόνια. Πρέπει να υπάρξει μια πραγματική δέσμευση, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ στο Fox News. Έχουμε επανειλημμένα πει ότι δεν θέλουμε ατομική βόμβα. Έχουμε μόνο ένα ειρηνικό πυρηνικό πρόγραμμα, υποστήριξε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραχτσί. Οι Ισραηλινές δυνάμεις ελέγχουν επί του παρόντος το 60% της λωρίδας της Γάζας, δήλωσε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου. Σε λίγη ώρα ξεκινά το 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας με την ομιλία του Πρωθυπουργού. Παρέμβαση του Αρείου Πάγου για την αναπαραγωγή του βίντεο και των σημειωμάτων των 2 17χρονων κοριτσιών που έχασαν τη ζωή τους στην Ηλιούπολη. Ανεξαρτητοποιήθηκε από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς ο βουλευτής Ροδόπης Οσγκιούρ Φερχάτ με επιστολή του στον πρόεδρο της Βουλής. 20 Δήμοι στην Ελλάδα ύψωσαν την Παλαιστινιακή σημαία για την ΑΚΜΑ, έκκληση για αναγνώριση του κράτους της Παλαιστίνης. Μεταβολή του καιρού από αύριο με αυξημένες νεφώς και τοπικές βροχές έως 27 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Αττική μέχρι 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: όσοι ζουν με το αίσθημα. Φοβάμαι πως χάνω το μέτρημα.
1: Η λογική με ομικρον γιώτα και όσοι ζουν με το αίσθημα λοιπόν. Το μέτρημα με ένα τάσα από φίλου, ξεκινώντας το δεύτερο μας κιόλας ημίωρο, αργά, πολύ αργά στο απόγευμα της Παρασκευής, δεύτερο πρόγραμμα 103,7 και 102,9, πάμε στις 8 παρα 5, στον ήχο είναι ο Χάρης Κουτουλογέννης, στο μικροφόνο ξένο Φώνα Ραράκος και σαν να μην πέρασε μια μέρα.

σίγουρα από τα χρυσά τραγούδια της ελληνικής ροκ ιστορίας, αλλά μην πέρασε μια μέρα, Γιώργος Δημητριάδης που μελοποίησε και ερμήνευσε βέβαια μοναδικά τους στίχους του Κώστα Λιβαδά. Το επόμενο τραγούδι έχει τον τίτλο «Ταξίδι για το Σάντα Φε» και το υπογράφουν Σταύρος Ξαρχάκος και Σταύρος Ξαρχάκος Τζούνιορ. Τι έχει συμβεί? Σε ένα μάθημα με τον Εκλίνιο Φοιτίδη, ο ιός Ξαρχάκος σκάρωσε μια μελωδία που ο δάσκαλός του σκέφτηκε ότι ταιριάζει πάρα πολύ με μια μελωδία από το μουσικό κομμάτι «Αύριο θα σου χαρίσω μια κορδέλα» από το άλμπουμ «Μοναστηράκι και τετράγωνο». Λοιπόν, ένωσε αυτά τα δύο και δημιουργήθηκε το «Ταξίδι για το Σάντα Φε». Με τους στίχους της Ρόζας Θεοτόκη το ερμηνεύουν η Ρωσαΐα και ο Μπάμπης Στόκας.

αυτό το παράπονο, το ότι είσαι έξω από τη γιορτή, σοβαρό θέμα. Ήταν ο Γιώργος Καραδήμος στο τραγούδι, το τόσο αγαπημένο τραγούδι του Γιάννη Σπανού, με στίχους του Κώστα Κοτούλα, με πνίγη του τη σιωπή, και Θοδωρής Νικολάου, Παλιές Ψυχές. Γκοτιέ Βελισάρης συνέθεσε τη μουσική στους στίχους του Παρασκευά Καρασούλου.

Παλιές ψυχές από τον Θοδωρή Νικολάου και δεν με νοιάζει. Ωραία τα λόγια και αποφασιστικά τα έγραψε ο Γιάννης Δόξας, μελοποίησε ο Σπύρος Πάζιος και ερμηνεύει η Ελένη Δημού.

Δεν με νοιάζει η Ελληνίδη μου και πόσο σε θέλω αμέσως τώρα από τους Θερμίτες για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
3: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
4: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
2: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
5: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη, το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
7: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
8: Παππού, σήκω, είναι έτοιμη τη ρόπιτα.
9: Με κατσικίσιο αρβανίτη ελπίζω, ε.
8: Εννοείται, το πιο υγιεινό για σένα και για μένα. Όπως το έφτιαχνα η γιαγιά.
10: Ορίστε, ζεστή και λαχταριστή με κατσικίσιο τυρί αρβανίτη.
9: Ο ίδιος πειρασμός.
10: Και η ίδια απόλαυση.
8: Η δική μας απόλαυση.
10: Κατσικίσιο τυρί αρβανίτη. Η δική μας γεύση από γενιά σε γενιά.
8: Σ' αγαπώ, μαμά.
11: Το καλοκαίρι πλησιάζει και το μυαλό σου τρέχει στα πανηγύρια. Αχώς Fest, η πρώτη γιορτή του καλοκαιριού στην πόλη. 17 Μαΐου, στο Πλήφα. Μπάντα εντόπικα, κιντέρια, λάσκα, σουρλουλου μπάντ. Ο Αχώς περιγράφει τον ήχο του γλεντιού και το Αχώς Fest μας καλεί να τον ακούσουμε, να χορέψουμε και να ζήσουμε μια ξεχωριστή φεστιβαλική εμπειρία. Πρόλαβε το εισιτήριό σου.
12: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Μακριά από το έρημο, το φτωχοχώρι, λέτε, γι' αυτό να έχουν γίνει έτσι οι πόλεις. Αλλά στις δύσκολες εποχές, κάποια τέτοια τραγούδια ήταν λυτρωτικά, παρηγορητικά, γεννούσαν όνειρα. Βήρα της Άγκυρας, λοιπόν, το περίφημο τραγούδι του Γιώργου Μουζάκη με στίχους του Αλέκου Αγγελόπουλου, και το ακούσαμε από τον Τζίμι Μακούλη. Γιατί είμαστε ακόμα στην τροχιά της Eurovision και σκεφτήκαμε να ξεκινήσουμε τη δεύτερη μας ώρα με τέσσερις Έλληνες ερμηνευτές που εκπροσώπησαν άλλες χώρες πριν αρχίσει η Ελλάδα να συμμετέχει. Πρώτος και καλύτερος, λοιπόν, όπως είναι η έκφραση, ο Τζίμις Μακούλης, που εκπροσώπησε την Αυστρία στη Eurovision το 1961. Εδώ είμαστε, δεύτερο πρόγραμμα, 103,7 και 102,9, πάμε παρέα ως τις 8 παρα 5. Στο μικρόφωνο Ξενοφώνα Ραράκος, η Μαρίλε Γεροντίδη φροντίζει τον ήχο, που ήρθε με πολύ καλή διάθεση και λέει παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι και τα λοιπά. Λοιπόν, και συνεχίσουμε. Επόμενη συμμετοχή με Ελληνίδα ερμηνεύτρια αυτή τη φορά ήταν με την Άννα Μούσκουρη για λογαριασμό του Λουξεμβούργου. Αλλά εμείς ακούμε την Άννα Μούσκουρη στον ημιτό του Μάνο Χατζηδάκη.

Στοίχημα θα έβαζα ότι αν συμμετείχε το τραγούδι αυτό εκείνη την εποχή στην Eurovision, αν συμμετείχε η Ελλάδα, είμαι σίγουρος θα το είχε φέρει. Τι σπουδαίο τραγούδι. Η Νάνα Μούσχουρη λοιπόν το 1963, όπως είπαμε, Τζίμις Μακούλης, Νάνα Μούσχουρη το 1963, και το 1965 για λογαριασμό της Ελβετίας είχε τραγουδήσει η Γιωβάνα, την οποία όμως θα ακούσουμε στο υπέροχο Καλοκαιράκι. Τραγούδι του Σπίλιου Μέντι με στίχους του Ίκαρου.

0: το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
1: Λοιπόν, είπαμε Τζίμις Μακούλης 1961, Νάνα Μούσχουρη 1963, η Γιωβάνα το 1965 και το 1967, ένα δύο χρόνια, η τελευταία πριν αρχίσουμε, όχι, ναι, συμμετείχε δύο φορές και την επόμενη φορά που κέρδισε, η πρώτη της όμως συμμετοχή για λογαριασμό του Λουξεμβούργου και πάλι, ήταν το τραγούδι, το υπέροχο «Λαμουρέ Μπλε» από την Βίκη Λέανδρος. Βίκη Λέανδρος λοιπόν το 1967 για πρώτη φορά και απόψε την ακούμε στο «Ήταν μια βραδιά του καλοκαιριού».

Αυτά λοιπόν από τους Έλληνες καλλιτέχνες που συμμετείχαν εκπροσωπώντας άλλες χώρες πριν αρχίσει να συμμετάσχει η Ελλάδα στη Eurovision το 1974. Λοιπόν, αύριο το βράδυ αυτός ο περίφημος μεγάλος τελικός, ας ευχηθούμε τα καλύτερα για την ελληνική συμμετοχή. Μακάρι ο Ακύλας να το φέρει. Θυμηθείτε ότι μπορείτε να ακούσετε τη Eurovision και εδώ από το δεύτερο πρόγραμμα, που ο Eurovision Man του δεύτερου προγράμματος Δημήτρης Μεϊδάνης, και που κατέχει πάρα πολύ καλά τα πράγματα, θα έχει τους ανάλογους ευστοχούς σχολιασμούς του, όπως και τις δύο προηγούμενες βραδιές. Και μη μου πείτε ότι αν συμμετείχε το επόμενο τραγούδι δεν θα πήγαινε εκεί πολύ ψηλά,

Έτσι λοιπόν, μια βαρκάδα, μια τέτοια νύχτα, χτυπάει και Ολυμπιάδα, χτυπάει και το κεφάλι της μετά, αλλά τι να πούμε, τραγουδάρα, κοίτα μια νύχτα, Θάνος Μικρούτσικος και Λίνα Νικολακοπούλου από την Χάρη Αλεξίου και στη συνέχεια Δήμητρα Τάνια από το Ζυγό με δύο τραγούδια, το Αν Μ' Αγαπάς και το Θα Σ' Αγαπώ, για να πάμε ως τις 7:30 περίπου.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Οι αθάνατες μελωδίες του Ένιο Μωρικόνε ζωντανεύουν τη Δευτέρα 18 Μαΐου στο Θέατρο Παλάς. Ένα μοναδικό αφιέρωμα με τη σοπράνο Σουζάνα Ρικάτσι, τη μούσα του Μωρικόνε, την Ιταλική γυναικεία ορχήστρα Λεμούζ και ταυτόχρονη προβολή από τις αξέχαστες ταινίες.
4: Eurovision 2026. Η μεγάλη στιγμή έφτασε. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε το μεγάλο τελικό το Σάββατο στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103.

Γιατί έτσι είναι. Δίχως μια αγάπη, άδεια κυλάει η ζωή. Δίχως την καρδούλα σου, καρδούλα μου, Γιώργος Νταλάρας, ξεκινώντας το τελευταίο μας ημίωρο. Αργά, πολύ αργά, στο απόγευμα της Παρασκευής, δεύτερο πρόγραμμα 103,7 και 102,9. Ξανοφωνά Ραράκο στο μικρόφωνο. Η Μαρίλια Γεροντίδη φροντίζει τον ήχο μας και το επόμενο τραγούδι το στέλνουμε στο φίλο μας τον Στέλιο στις Οικές Θεσσαλονίκης. Αναφέρεται σε μια σαφώς πιο γνώριμη περιοχή της πόλης, στο Λευκό τον Πύργο.

Στο Λευκό τον Πύργο πήραν τα φιλιά της υπέροχος Γιώργος Ζαμπέτας με τους στίχους του Ξενοφόντα Φιλέρη και την ερμηνεία του Κώστα Μακεδόνα στο άλμπουμ, από το άλμπουμ «Τι είναι η πατρίδα μας» που είχε επιμεληθεί και είχε ενορχιστρώσει ο Σταμάτης Κραουνάκης. Και ο ίδιος ο Γιώργος Ζαμπέτας παρέα με τη Βίκη Μοσχολιού στο τραγούδι του Σταμάτη Κραουνάκη και του Κώστα Τρυπολίτη «Επεμβαίνεις» για το κομπίτσι στην Κέρκυρα.

βέβαια. Γιώργος Ζαμπέτας, Βίκη Μοσχολιού, επεμβαίνεις από τα σκουριασμένα χείλη, το τραγούδι του Σαμάντη Κραουνάκη με στίχους του Κώστα Τρυπολίτη, όπως είπαμε, ενώ στη συνέχεια Δημήτρης Μητροπάνος με μουσική Σπύρου Παπαβασιλείου και στίχους του Λάκη Τέαση, «Σ' αγαπώ σαν αμαρτία».

Αναστασία Μουτσάτσο από το δίσκο Μυστικά Σημάδια και αυτό το πολύ ωραίο του Γιώργου Ανδρέου και όλα τα λάθη που έχω κάνει σε σένα βρήκανε λιμάνι. Πάρε με απόψε, πάρε με γλυκερία στο τραγούδι αυτό του Νίκου Ζιόγλα.

Έτσι λοιπόν, με μεγάλες αγκαλιές θα πούμε με το τελευταίο τραγούδι «Πάμε να βρούμε λίγη θάλασσα». Αλλά προηγουμένως, επειδή το τραγούδι αυτό είναι του Δημήτρη Παπαδημητρίου με στίχους του Μάνου Ελευθερίου και το λέει η Βερόνικα Δαβάκη, να σας πούμε ότι σε 10 μέρες ακριβώς, τη Δευτέρα 25 Μαΐου, η Ρωμαϊκή Αγορά, αυτός ο υπέροχος αρχαιολογικός χώρος της πόλης μας, εδώ της πόλης της Αθήνας, ανοίγει τις πόρτες της για μια ξεχωριστή μουσική βραδιά λοιπόν. Εκεί ο Δημήτρης Παπαδημητρίου θα παρουσιάσει μερικά από τα δημοφιλέστερα τραγούδια του, αλλά και αποσπάσματα από σημαντικά, λιγότερο ίσως ραδιοφωνικά γνωστά έργα του. Ερμηνευτές η Βερόνικα Δαβάκη, ο Γιώργος Φλωράκης και ο Πάνος Παπαϊωάννου, καθώς και έκτακτοι καλεσμένοι φίλοι του. Πολύ μου άρεσε αυτό το έκτακτη αντί για τον guest. Εν πάση περιπτώσει, Δημήτρης Παπαδημητρίου είναι αυτός, ένας και μοναδικός, 25 Μαΐου στη Ρωμαϊκή Αγορά, και το, δεν είπα το πιο σημαντικό, η είσοδος είναι δωρεάν. Προσέξτε όμως, πρέπει, είναι απαραίτητο να κρατήσετε θέσεις. Αυτό μπορείτε online για το, από το Δήμο Αθηναίων, Ρωμαϊκή Αγορά της Αθήνας, στο Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Είναι στο πλαίσιο αυτό η συναυλία του Δημήτρη Παπαδημητρίου, αλλά και στο more.com. Επαναλαμβάνω, Δευτέρα 25 Μαΐου, οπωσδήποτε απαραίτητη η κράτηση θέσεων. Λοιπόν, εδώ είμαστε, σας αποχαιρετούμε. Στη συνέχεια, Νέα Ελληνικά από τον Χρήστο Παπαμιχάλη. Αμέσως μετά, Έλενα Διάκου, ημερολόγιο καταστρώματος. Η Μαρίλια Γεροντίδη φρόντισε τον ήχο. Να έχετε ένα πολύ πολύ καλό Σαββατοκύριακο από τον Ξενοφόντα Ραράκο. Ευχαριστίες για τη μεγάλη παρέα σε όλη την Ελλάδα και πέρα από τα σύνορα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας και την αγκαλιά σας. Πολύ καλό Σαββατοκύριακο. Γεια χαρά.

Νέα ελληνικά στο δεύτερο. Οι Dionysians ήρθαν στο τέλος της περασμένης χρονιάς για να ζωντανέψουν ηχητικά μία εποχή, αλλά με έναν εντελώς δικό τους τρόπο. Σαν να έρχεται από τα 60's, αλλά με γλώσσα 2026, μοναξιά είναι και οι Dionysians.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

8 και 3 πρώτα λεπτά η ώρα. Καλησπέρα συνταξιδιώτες, καλώς ορίσατε στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Καλώς ορίσατε και απόψε στο ημερολόγιο καταστρώματος.

2-10-60-13-168 και 9 τα τηλέφωνά μας. Δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες γράφεται στο Viber και εκεί συναντιόμαστε. Έλενα Διάκου μαζί σας μέχρι τις 9.

Ο Δήμος Μούτσης υπογράφει στίχους, μουσική και ερμηνεία. Κάτι τρέχει ο τίτλος του τραγουδιού. Που ξεκινάει την απόψινή εκπομπή με την πρώτη στάση να γίνεται πολύ πίσω στο χρόνο. Μια πολύ αυστηρή ηθική ο τίτλος του κειμένου, Εδουάρδο Γκαλεάνο, Καθρέφτες, μια σχεδόν παγκόσμια ιστορία από τις εκδόσεις Πάπυρος. Ο Δόκτωρ Ουότσον, λέει ο Εδουάρδο Γκαλεάνο, δεν έλεγε τίποτα, αλλά ο Σέρλοκ Χόλμς του απαντούσε. Έδινε απαντήσεις στις σιωπές του, ενώ μάντευε μία προς μία όλες του τις σκέψεις. Με αυτήν την έξυπνη συναυλία απόψεων αρχίζουν δύο από τις περιπέτειες του Άγγλου Detective. Λέξη προς λέξη επαναλαμβάνεται και στις δύο, αλλά όχι από απροσεξία του συγγραφέα. Το αρχικό διήγημα, λέει ο Εδουάρδο Γκαλεάνο, το χάρτινο κυβότιο, μιλούσε για ένα ναυτικό που σκότωσε τη γυναίκα και την ερωμένη του. Όταν ήρθε η ώρα να συγκεντρώσει σε βιβλίο όλα τα διηγήματα που είχε δημοσιεύσει στα περιοδικά, ο συγγραφέας Άρθουρ Κόναν Ντόιλ προτίμησε να μην πληγώσει την ευαισθησία των αναγνωστών του και να μην δυσαρεστήσει τη βασίλισσα. Η εποχή απαιτούσε ευγένεια και διακριτικότητα. Δεν έπρεπε να κατονομάσεις τη μοιχεία, γιατί η μοιχεία δεν υπήρχε. Ο Κόναν Ντόιλ αφαίρεσε το αμαρτωλό του διήγημα, λογοκρίνοντας τον εαυτό του, όμως έσωσε το μονόλογο της αρχής, βάζοντάς τον σε άλλη ιστορία του διάσημου detective. Όμως ο Σέρλοκ Χόλμς, λέει ο Εδουάρδο Γκαλεάνο, τις μέρες που βαριόταν, όταν το Λονδίνο δεν του πρόσφερε τίποτα παραπάνω από ασήμαντα πτώματα, χωρίς κανένα ένιγμα άξιο της ανώτερης νοημοσύνης του, κατέφευγε στην κοκαίνη. Ο Κόναν Ντόιλ δεν βρέθηκε ποτέ στο δίλημα για το αν ήταν πρέπον ή όχι να συμπεριλάβει τη συνήθεια εκείνης στις διάφορες περιπέτειες του γνωστότερου detective του κόσμου. Με τα ναρκωτικά δεν υπήρχε πρόβλημα, λέει ο Εδουάρδο Γκαλεάνο. Η Βικτοριανή ηθική δεν επενέβαινε ως προς αυτό. Η βασίλισσα δεν έφτυνε στο πιάτο που την τάιζε. Η εποχή που έφερε το όνομά της απαγόρευε τα πάθη, αλλά πουλούσε ελεύθερα παρηγοριές.

Οι περιπέτειες του Sherlock Holmes, αυτός ήταν ο τίτλος της τηλεοπτικής σειράς. Και αυτή ήταν η μουσική του σήματος, ο Sherlock Holmes που έχει γίνει τηλεοπτική σειρά, έχει γίνει ταινίες, όχι ταινία, ταινίες, που είναι διάφοροι ηθοποιοί που έχουν υποδηθεί τον μεγάλο detective, άλλοι καλύτερα και άλλοι λιγότερο καλά. Από το 1854 εκεί στη Βικτοριανή Αγγλία άρχισε ο Άρθουρ Κόναν Ντόιλ να γράφει τις περιπέτειες του Sherlock Holmes και συνέχισε μέχρι τη δεκαετία του 1880. Λίγα χρόνια μετά ή ίσως ταυτόχρονα με τις τελευταίες ιστορίες του Άρθουρ Κόναν Ντόιλ, το 1887, στην άλλη πλευρά της μάχης, στην Γαλλία, ο Γκαμπριέλ Φορέ γράφει μία από τις πιο διάσημες μουσικές του.

Αυτή ήταν η διάσημη Παβάνα με την υπογραφή του Γκαμπριέλ Φορέ που γράφτηκε το 1887, όπου Παβάνα αργός αναγεννησιακός χορός, και από το 1887 και τη Γαλλία έλατε να πάμε στο 1972 και στο Μαρόκο. Τζον Χόπκινς, τα ημερολόγια της Ταγκέρης από τις εκδόσεις Μετέχνιο και από το Μάιο του 1972. Τα όρνεα, λέει ο Τζον Χόπκινς, εφορμούν ολόγυρα στο ξενοδοχείο. Κεφάλια ψαριών με μεγάλα δόντια είναι διάσπαρτα στην τροπική παραλία, θυμίζοντάς μου την Κέρια, την Ισπανική Σαχάρα. Οι ντόπιες παραλάβουν ντυμένες με εντυπωσιακά κοστούμια. Οι απαλές φωνές και η μουσική που ακούγεται από μακριά παραδόξως χαμήλωσαν. Μακριά κανό με μυτερές πλώρες φορτωμένες με σειρές από μαύρα πρόσωπα μου ξαναφέρουν στο νου το Ρίο Ντούλτσε. Που έκανε μενάνδρους, λέει ο Τζον Χόπκινς, μέσα στο τροπικό δάσος της Γουατεμάλας. Είχε πέσει φοβερή λειψιδρία. Τα δέντρα αναποδογύρισαν και έχωναν τις κορφές τους στην άμμο.

Ο Χαϊκ Γιαζιτζιάν και ο Νίκος Μωρέτης έγραψαν, η Ελευθερία Αρβανιτάκη τραγούδησε. Η έρημος, ο τίτλος του τραγουδιού, Τζον Χόπκινς στα ημερολόγια της Ταγκέρης από τον Μάιο του 1972. Σήμερα, λέει ο Τζον Χόπκινς, πήγα στην αγορά και αγόρασα ένα βραχιόλι της Σαχάρας για να αντικαταστήσω αυτό που έχασα στο Ταντάν. Το φορώ γύρω από τον αριστερό μου καρπό. Με κάνει, λέει ο Τζον Χόπκινς, να ταυτίζομαι με τη χώρα όπου ανασένω καλύτερα.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Ο σαξοφωνίστας Μπίκο Αγκουσέφ και η ορχήστρα του από τη Βόρεια Μακεδονία κάθε χρόνο ταξιδεύουν στο καρναβάλι της Νάουσας και με τη μουσική τους ενώνουν ρυθμούς και παραδόσεις.
3: Ναύουσα! Ομπεσενέ! Ομπεσενέ!
2: Ο Μπίκο και η ορχήστρα του. Από την Παρασκευή 22 έως και την Κυριακή 24 Μαΐου στον θερινό κινηματογράφο Λαΐς της Ταινιοθήκης της Ελλάδας.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Μια παραδοσιακή μουσική της Γαλλίας με τους ελληνικούς στίχους και τη φωνή του Αλκίνου Ιωαννίδη. Ταξίδι, ο τίτλος του τραγουδιού που ξεκίνησε το δεύτερο μέρος της απόψινης εκπομπής, είναι 9:25 πρώτα λεπτά η ώρα, είναι το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. (2) 10 60 13 168 και 9 τα τηλεφωνά μας. Δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες γράφεται στο Viber και εκεί συναντιόμαστε. Και καλό βράδυ σε ταξιδιώτες, όπου κι αν είστε, με όποιον τρόπο ή από ποια συχνότητα και αν μας ακούτε παρέα, πάμε και σήμερα μέχρι τις 9.

είναι ο γιος μας, ο μεγάλος και ο μικρός. Δεν ξέρω τι να παίξω στα παιδιά, μα ούτε και στους μεγάλους. Πάει καιρός που έχω μάθει ξαφνικά πως είμαι άσχημα.

0: είναι ο γιος μας, ο μεγάλος και ο μικρός.
1: Από τη ρεζέρβα του Διονύση Σαββόπουλου που κυκλοφόρησε το 1979, τι έπαιξα στο Λαύριο το τραγούδι. Εκείνος πάλι μας έρχεται από μακριά, μας έρχεται από το Μεξικό, παρότι γεννήθηκε στην πόλη του Παναμά. Ο πατέρας του διπλωμάτης υπηρετούσε στον Παναμά και γι' αυτό γεννήθηκε εκεί. Έμαθα να φαντάζομαι το Μεξικό προτού ακόμα το γνωρίσω, είπε κάποτε. Διπλωμάτης, συγγραφέας και δημοσιογράφος, ένας από τους σπουδαιότερους λογοτέχνες της Λατινικής Αμερικής. Ο χρόνος, έλεγε, είναι το πιο βασικό συστατικό του έργου μου και έλεγε ακόμα πως για να προοδεύσουμε πρέπει να δεχτούμε την πολυπολιτισμική πραγματικότητα και να μην φοβόμαστε τη διαφορά και την ποικιλία, αλλά αντιθέτως να την καλλιεργούμε. Πάντα πολιτικοποιημένος, πάντα με βαθιά αγάπη για την πατρίδα του. 12 Μαΐου του 2012, 15 Μαΐου του 2012 φεύγει από τη ζωή ο Κάρλος Φουέντες.

Σαπάτα σε κέδα, ο Σαπάτα είναι στήριγμα, αυτός είναι ο τίτλος του τραγουδιού. Σαπάτα σε κέδα, ο Σαπάτα είναι στήριγμα, αυτός είναι ο τίτλος του τραγουδιού.

0: της ζωής και των πραγμάτων. Η ικανότητα του ανθρώπου, λέει ο Κάρλος Φουέντες, να προκαλεί πόνο στον άνθρωπο κατέκλυσε το τέλος του 20ου αιώνα. Ποτέ στην ιστορία δεν πέθαναν τόσοι άνθρωποι τόσο βία. Προσθέστε τα εκατομμύρια νεκρών των δύο παγκοσμίων πολέμων και τους επακόλουθους αποικιοκρατικούς πολέμους Αλγερία, Βιετνάμ, Κονγκό, Ροδεσία, Κεντρική Αμερική, τα θύματα εσωτερικής τρομοκρατίας, την εξολόθρευση κατά διαταγή του Αδόλφου Χίτλερ, Εβραίων, Καθολικών, Κομμουνιστών, Τσιγκάνων, Σλάβων και Ομοφυλόφιλων. Τη συστηματική εξόντωση των ίδιων του των συντρόφων, πρώτα και εκατομμύρια πολιτών μετά στις φυλακές του Ιωσήφ Στάλιν. Και σε μικρότερη κλίμακα, λέει ο Κάρλος Φουέντες, αλλά όχι γι' αυτό λιγότερη οδυνηρή, τα θύματα των στρατιωτικών λατινοαμερικάνικων δικτατοριών, πατροναρισμένων και προστατευόμενων από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.
1: Vamos a cantar todo junto, gracias. Vamos. Ahora vamos a cantar todo. Todo junto, por favor.

0: Mercedes Sosa από την Αργεντινή, από ζωντανή ηχογράφηση. Σόλο λεπίδο αδειός, το μόνο που ζητώ από το Θεό, ο τίτλος του τραγουδιού. Κάρλος Φουέντες, σε αυτά πιστεύω, το βιβλίο, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Καστανιώτη. Η βία, λέει ο Κάρλος Φουέντες, το είπα τρεις φορές, δεν πειράζει. Η βία, λοιπόν, λέει ο Κάρλος Φουέντες, στην αρχαία τραγωδία παρουσιαζόταν ως μέρος της ηθικής πάλης της ανθρωπότητας. Είμαστε τραγικοί γιατί δεν είμαστε τέλειοι. Οι τυραννίες του 20ου αιώνα μετέτρεψαν την τραγωδία σε έγκλημα, λέει ο Κάρλος Φουέντες. Αυτό είναι το τραγικό έγκλημα της σύγχρονης ιστορίας. Τα πολιτικά τέρατα αρνήθηκαν στην ιστορία την ευκαιρία να απελευθερωθεί μέσω της συνειδητοποίησης. Στο θύμα του Γκούλαγκ, του Άουσβιτς ή των φυλακών της Αργεντινής αφαιρέθηκε η τραγική αναγνώριση για να μεταβληθεί σε αριθμό της βίας. Θύμα νούμερο 9, 9.000 ή 9 εκατομμύρια. Το βαθύ νόημα μερικών μεγάλων συγγραφέων του αιώνα που τελειώνει, λέει ο Κάρλος Φουέντες. Σκέφτομαι πάνω από όλους τον Φραντς Κάφκα και τον Ουίλιαμ Φόκνερ, τον Πρίμο Λέβι και τον Χόρχε Σεμπρούν. Ήταν να ξαναδώσουν τραγική αξιοπρέπεια στα θύματα μιας εγκληματικής πορείας.
1: Βγάλε βρώμα ιστορία ότι ξοφλήσαμε. Είμαστε, λέει, το παρατράγουδο στα ωρεάσματα. Και επιτέλους κασμός οι ρήτορες πολύ μιλήσαμε. Στο εξής θα παίζουμε σ' αυτό το θείασο μόνο ως φαντάσματα. Κάτω οι σημαίες στις λεωφόρους που παρελάσαμε. Αλλάξαν, λέει, τα νεμολόγια και οι ορίζοντες. Μας κάνουν χάρη που μας ανέχονται και που γελάσαμε. Τώρα δημόσια κρατούν μικρόφωνο μόνο οι γνωρίζοντες.

Τις αιμονές μας περισυλλεύουνε τα σκουπιδιάρικα. Όνειρα ξένα, ράκι αλότρια ζητώ κραυγάσαμε. Και τώρα εισπράττουμε απ' την εξέδρα μας βροχιδιακάρικα.

Θάνος Μικρούτσικος, Κώστας Τρυπολίτης, Διονύσης Τσακνής, αυτό ήταν το ανεμολόγιο. Και με ένα πολύ καινούριο τραγούδι, ένα μελοποιημένο ποίημα του Κώστα Καριωτάκη από τα Υπόγεια Ρεύματα με τον τίτλο «Το Γάλα», πάμε μέχρι το τέλος της απόψινής εκπομπής και συναντάμε τον Γιώργο Τσάμπρα που θα είναι στην παρέα σας την επόμενη ώρα. Να ευχαριστήσω πολύ τη Μαρίλια Γεροντίδη που ήταν στη ρύθμιση του ήχου, όλους και όλες εσάς για τα μηνύματα και τα τηλεφωνήματα. Μικρή αδεία 2 ημερών σε ταξιδιώτες, την Τετάρτη 20 Μαΐου τα ξαναλέμε. Από την Έλληνα Διάκου ένα καλό βράδυ.

0: όχρη. Ελάτε στο δικό μου περιβόλι, με ένα πάλμο το βράδυ το βαρύ, για να το ζήσουμε όλοι, για να το ζήσουμε όλοι. Μαύρο λιμένη απόψε.
1: Η ώρα είναι 9.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
2: Παρ' τα λιώσεις.
3: Εγώ το βάζω, δεν θυμάμαι.

να σας πούμε την καλησπέρα μας. Να σας πούμε ότι στον ήχο έχουμε απόψε τον Αργύρη Παντελιάδη. Έχουμε ξεκινήσει χωρίς χρονολογική σειρά και χωρίς τάξη στις ημερομηνίες μια συζήτηση με τον Θοδωρή Γκόνη. Η συζήτηση αυτή ξετυλίγεται ανάμεσα σε μια σειρά από επιλογές τραγουδιών με δικούς τους στίχους από τα τελευταία χρόνια της δεκαετίας του 80 μέχρι και τις μέρες μας, αλλά και ανάμεσα από κάποια τραγούδια που διάλεξε ο ίδιος ο Θοδωρής Γκόνης από ολόκληρη την ιστορία του ελληνικού τραγουδιού. Η σημερινή εκπομπή είναι η τρίτη από τις τέσσερις και λέμε να ξεκινήσουμε με τα πιο παλιά από τα τραγούδια που διάλεξε ο Θοδωρής Γκόνης και μιλώντας ίσως και για τα πιο παλιά από τα χρόνια που θυμάται.

0: Να καλωσορίσουμε λοιπόν για μια ακόμη φορά τον Θοδωρή Γκόνη. Καλωσόρισε, Θοδωρή.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Διάλεξε αυτό το τραγούδι πρώτο, από τη Λέρο το τραγούδι, με την οικογένεια Χατζηδάκη, κυρίως γιατί ερχόταν κόντρα με την δική σου καταγωγή, με τη δική σου αφετηρία κατά κάποιο τρόπο. Διαβάζουμε ότι ο Θοδωρής Γκόνης κατάγεται από την Αρκαδία και γεννήθηκε στην Αργολίδα στις 12 Ιανουαρίου του 1956. Καλά τα διαβάζω?
1: Ναι, απλώς η ταυτότητά μου γράφει 3 Απριλίου, κατά λάθος.
0: Συνέβαιναν και αυτά τα πράγματα τότε.
1: Απλώς υπάρχει ένα λάθος ιστορικό.
0: Καταρχήν να πούμε πώς διάλεξες αυτό το τραγούδι.
1: Πρώτα απ' όλα, εγώ νιώθω θαλασσινός, γιατί πάντα από ψηλά βλέπαμε τη θάλασσα και πάντα οι ορεινοί, όταν βλέπουν τη θάλασσα από ψηλά, αποκτούν μια προσωπική και δική τους σχέση με τη θάλασσα. Είναι κάτι που τους τραβάει, τους καλεί και τους, θα έλεγα, κατά κάποιο τρόπο τους ταξιδεύει κιόλας. Γιατί η θάλασσα έχει αυτή την, πάντα το βουνό, με οι υπογραφές του Θεού είναι και τα βουνά και οι θάλασσες, οπότε είναι κάτι που εγώ αγαπώ πάρα πολύ, τη θάλασσα, έτσι κι αλλιώς. Πολλά τραγούδια έχω γράψει που μιλούν για τη θάλασσα, και το ένα που είχαμε κάνει με τον Νίκο, «Βουνό είναι και η θάλασσα», που ουσιαστικά,
0: που λίγο πολύ συνδέει και τα πράγματα.
1: Ναι, βέβαια, ναι, αυτό.
0: Την Πρατσέρα την άκουσες παιδάκι ακόμα, ναι, ή
1: πολύ
0: αργότερα?
1: Μικρός, πολύ μικρός, και θέλω να πω την άκουσα πάλι αυτό από Αγαπημένα στόματα πριν. Όχι από την Εμιλία Χατζηδάκη, την Εμιλία Χατζηδάκη την άκουσα μετά. Πρώτα την άκουσα από συγγενείς και ανθρώπους του σπιτιού, και μετά, γι' αυτό έχει μια δύναμη. Δηλαδή θέλω να πω ότι αυτό που κάποιοι άνθρωποι, ευτυχώς, ότι προλάβαμε να μεγαλώσουμε με αυτά που πρωτοαγαπήσαμε και με αυτά που πρωτοακούσαμε. Δηλαδή σκέφτομαι, σημειώνοντας κάτι, ότι με έναν κόσμο χαμηλό που γνώριζε να φτιάχνει τραγούδια και να λέει τραγούδια ενός κατώτερου Θεού, με έναν κόσμο που και σήμερα ακόμα τρέχει αυτά στο δρόμο, που είναι το μεγάλο γήπεδο της ζωής και το μεγάλο γήπεδο του τραγουδιού, είναι ο δρόμος. Αυτό το έχω καταλάβει.
0: Άλλωστε γι' αυτό βγάλαμε και αυτή τη σειρά εκπομπών με δική σου εισήγηση, κατά κάποιο τρόπο, το ποίημα του δρόμου. Το,
1: ναι,
0: τραγούδι.
1: Ναι, είναι αλήθεια. Ότι το ποίημα είναι πάντα το τραγούδι του δρόμου.
0: Θα ήθελα να θυμηθούμε, μια και το είπες, πέρα από τους καλλιτέχνες που λένε τραγούδια στη δισκογραφία, τους ανθρώπους, το περιβάλλον, τις πρώτες ανησυχίες μέσα στις οποίες μεγαλώνεις.
1: Ναι, μεγάλωσα.
0: Τα μου ατσαλονίστενας καταρχήν.
1: Ναι. Στο χωριό έζησα πολύ λίγο εκεί. Μετά κατεβήκανε στον Ναύπλιον οι δικοί μου.
0: Σε τι ηλικία εσύ?
1: Δηλαδή ουσιαστικά 6 ετών, 5 ετών, και μετά έζησα σε ένα χωριό κοντά στον Ναύπλιον, την Κάτζια, που ήταν με το χυμαδιό των ανθρώπων της Αρκαδίας, και ουσιαστικά μετά κατέβηκα στον Ναύπλιον. Τα πρώτα χρόνια λοιπόν που έζησα στον Ναύπλιον ήταν μια άγρια εποχή, αλλά άγρια με την τρυφεράδα της, μια δύσκολη εποχή.
0: Να φανταστώ, κτηνοτροφική ζωή.
1: Αγροτική. Οι κτηνοτρόφοι ήταν οι πρόγονοι. Ήταν αγρότες οι άλλοι. Και εγώ βρέθηκα στον Ναύπλιον να δουλεύω στα εστιατόρια από πάρα πολύ μικρός. Νομίζω από την πρώτη δημοτικού ξεκίνησα. Ξεκίνησε αυτή η μεγάλη καριέρα, και από βοηθός βοηθού.
0: Εξού και το στα εστιατόρια που τρώνε τη συνεργεία.
1: Ναι, ναι. Μετά ήταν. Έφτασα μέχρι σερβιτόρος όταν τέλειωνα το γυμνάσιο. Δηλαδή όλη την ιεραρχία. Οπότε τα πρώτα χρόνια αυτά τα άγρια της επαρχίας, που ήταν χρόνια μαθητείας, δύσκολα μεν, αλλά γοητευτικά. Βέβαια, τώρα που έχω πάρει τις αποστάσεις, καμιά φορά που κατεβαίνω τώρα στον Ναύπλιον και βλέπω τις πραγματικές διαστάσεις των πραγμάτων, το ξάφνιασμα είναι πολύ μεγάλο σε όλα τα πράγματα. Δεν ξέρω αν ο καθένας το νιώθει αυτό. Κατεβαίνοντας λοιπόν στον Ναύπλιον, βλέπω όλους αυτούς τους χώρους που εργαζόμουν ή που στο σχολείο που πήγαινα, και έχω την αίσθηση πολλές φορές ότι μάλλον δεν ήμουν εγώ. Δηλαδή,
0: δεν ήσουν εσύ ή δεν ήταν ο χώρος ο ίδιος?
1: Όχι, εγώ μάλλον. Δηλαδή είναι τόσο μακρινό όλο αυτό. Αυτό ταυτόχρονα, το ότι νιώθω ότι δεν ήμουν εγώ, μου δίνει πολύ δύναμη να προσπαθήσω να βρω ποιος ήμουνα. Δηλαδή αυτό μου δίνει μια, πώς να το πω, μια δύναμη να ψάξω να δω ποιος ήταν αυτός, αυτό το παιδί ποιος ήταν.
0: Θέλεις, δηλαδή, να την κάνουμε τώρα αυτή την προσπάθεια, μου αρέσει.
1: Θέλω να πω ότι προσπαθείς να δεις ποιος ήταν αυτός, και αυτό με απασχολεί πάρα πολύ. ας πούμε, τα σημεία που περπατούσε, τα σημεία που εργαζόταν, τα σημεία που ξεκουραζόταν, τα σημεία που πήγε η τάξη στο σχολείο, στο γήπεδο, οι αγώνες ποδοσφαίρου που έπαιζε ή παρακολουθούσε, τους ανθρώπους που συναντούσε, τους τρελούς της πόλης αυτή σε εισαγωγικά, τους γοητευτικούς της πόλης, όλους αυτούς. Και είναι σαν να γίνεται μια υπενθύμηση, δηλαδή ουσιαστικά να θες να υπενθυμίσεις, δηλαδή, πώς να το πω, δηλαδή, η μνήμη όχι ως εαυτός, αλλά ως άλλος άνθρωπος. Αυτό είναι το πολύ δύσκολο. Και κάνοντας αυτό τη δουλειά και στο θέατρο και στο τραγούδι, αυτή είναι και η δυσκολία. Από εκεί αρχίζει η τέχνη. Όταν θες να πεις κάτι όχι σε αυτός, αλλά ως άλλος άνθρωπος.
0: Τελειώνει για σένα όλη αυτή η ιστορία με την μεταφορά σου στην Αθήνα για σπουδές.
1: Ναι. Ήρθε στην Αθήνα στο Πανεπιστήμιο.
0: Τι άρχισε να σπουδάσεις?
1: Οικονομικά. Τα οποία όμως τα άφησα επί πτυχίο, γιατί έμπλεξα με το θέατρο όπως μπλέγει κανείς με το τσιγάρο. Δεν το μετάνιωσα και βρέθηκα μετά σε άλλες δυσκολίες, πιο ουσιαστικές, και στο θέατρο και στο τραγούδι, βέβαια, που όλα αυτά τα ξέρεις λίγο πολύ, το τραγούδι.

0: Επιλογές του Θοδωρή Γκόνη, «Να γιατί γυρνώμε στην Αθήνα», του Βασίλη Τσιτσάνη με τη Σοφία Καρύβαλη και τον Μάρκο Μαμβακάρη, και αμέσως μετά τα καραβοτσακίσματα του Μάρκου με τον ίδιο και το Στράτο Παγιουμτζή. Και πώς μπορεί να έχει μνήμες ένας άνθρωπος που γεννήθηκε χρόνια μετά από κάποιες προπολεμικές ηχογραφήσεις.
1: Αυτά ακουγόντουσαν στον Ναύπνιο και κυρίως στην Πρόνοια, το αυτό το λαϊκό προάστιο του Ναυπλίου. Εγώ περπατώντας άκουγα από ανοιχτά παράθυρα τις μουσικές αυτές, ή σε κάποια γλέντια που έκαναν λαϊκοί άνθρωποι, συχνά πυκνά ακουγόντουσαν τα τραγούδια αυτά. Και όχι ότι τα ήξερα, απλώς υπήρχαν σαν μνήμες στα αυτιά μου, και όταν πια άρχισα να ακούω τα τραγούδια αυτά, ξαναθυμήθηκα. Δηλαδή θυμήθηκα, γιατί όλα τα μεγάλα τραγούδια σου υπενθυμίζουν κάτι. Επιμένω ότι ένα τραγούδι το αγαπάμε γιατί μας θυμίζει κάτι. Όχι επειδή αυτό καθεαυτό είναι ένα σπουδαίο τραγούδι, είναι ένα σπουδαίο τραγούδι, αλλά μας θυμίζει κάτι.
0: Να φανταστώ ότι αυτή σου η σχέση με τα Ρεμπέτια έχει να κάνει με εκείνη την περίοδο της μεταπολίτευσης που ακούγονταν πολύ στην Αθήνα όλα αυτά?
1: Όχι, καθόλου. Δεν νομίζω ότι... Είχα μεγάλη καθυστέρηση σε πολλά πράγματα. Αναδρομικά έφτανα σε αυτά. Δεν, την εποχή εκείνη άκουγα άλλα πράγματα ή κυρίως...
0: Τι άκουγες?
1: Δεν άκουγα και πάρα πολλά. Το ραδιόφωνο, ό,τι είχε το ραδιόφωνο άκουγα. Τον καιρό εκείνο ήταν που έβλεπα κινηματογράφο και διάβαζα και έψαχνα άλλα πράγματα. Μέσα από εκεί μετά σιγά σιγά, και επειδή έμπλεξα με το τραγούδι, μέσα από εκεί μετά άρχισα να ξανακοιτάζω αυτά που είχα ακούσει, που δεν τα πρόσεχα πάρα πολύ. Όχι, είναι και ψέματα ότι δεν τα πρόσεχα. Αυτά εγγράφονταν μέσα μου, απλώς εγώ γενικά αργά κατάλαβα μερικά πράγματα. Δηλαδή και τώρα ακόμα καταλαβαίνω ακόμα μερικά πράγματα που θα έπρεπε να είχα καταλάβει πριν πολλά χρόνια. Δηλαδή υπάρχει μια καθυστέρηση σε όλα τα πράγματα.
0: Γνωρίζοντας τραγούδια του Τσιτσάνη, του Μάρκου, μπαίνει και στη διαδικασία να εμβαθύνεις στα πρόσωπά τους, στις συνθήκες που έζησαν, στον τρόπο που έγραψαν ή όχι? Είναι δύο διαφορετικά πράγματα για σένα?
1: Ναι, για κάποιους από αυτούς που μου θύμιζαν πάλι ανθρώπους οικείους, ναι, ο Βαμβακάρης μου θύμιζε ανθρώπους της λαϊκής περίοδου του Ναυπλίου, και ο Τσιτσάνης. Άρα, γιατί πάντα λειτουργούσα με μια ιδιοτέλεια, αλλά θέλω να πιστεύω υψηλού φρονήματος. Αν κάτι μου θύμιζε κάποιον άλλον, πήγαινα σε αυτόν. Είχα αυτή την έβρωση. Γιατί πάντα κάτι μου έλειπε και έψαχνα αυτό που μου έλειπε μέσα από άλλους.
0: Άρα, εσύ έχεις κατά κάποιο τρόπο το δικό σου Μάρκο, το δικό σου Τσιτσάνη.
1: Ναι, ναι, ακριβώς. Που τελικά είναι ψευτοπρόβλημα όμως. Ο Τσιτσάνης είναι αυτός, ο Βαμβακάρης είναι αυτός. Γιατί είναι και πολύ τρυφερό και πολύ σημαντικό, πιστεύω, αυτοί οι άνθρωποι, τόσο σπουδαίοι συνθέτες και καλλιτέχνες και άνθρωποι της γλώσσας μας, θα τους έλεγα εγώ, να σε δένουν τόσο πολύ με τη ζωή σου.
0: Άνθρωποι της γλώσσας μας, μου άρεσε, γιατί τις περισσότερες φορές στεκόμαστε στο μουσικό μέρος των ανθρώπων και λιγότερο στο λόγο τους.
1: Όχι, και η μουσική μια γλώσσα είναι που αυτοί την ήξεραν καλά, και κυρίως η γλώσσα του Βαμβακάρη που με συγκινεί πάρα πολύ, γιατί ήταν τόσο φτωχή που δεν είχε τα μέσα να ψευτήσει, που ήταν βασικό αυτό, ήταν πάντα αληθινή. Δηλαδή είχε με πέντε λέξεις, αυτός περνούσε απέναντι, δηλαδή έφτιαχνε μια βάρκα και ταξίδευε με πέντε λέξεις. Εμείς μπορούμε να έχουμε 100 λέξεις και να βουλιάζουμε συνεχώς με αυτό το βαρκάκι.

0: πάλι στα πρώτα τραγούδια του Νίκου Σιδάκη με το Θοδωρή Γκόνη, κοντά στη Δόξα Μια Στιγμή, 1987, από εκεί η μεταξωτή αγάπη, Βυζαντινά μεταξωτά, μεταξωτά όλο νερά, σαντάλι, ζεντουνί, βλατή και καμουχά. Δεν σου κρύβω, Θοδωρή, ότι αυτούς τους στίχους τους κατάλαβα όταν τους διάβασα για πρώτη φορά και άρχισα να ψάχνω τι σημαίνει κάθε λέξη. Δεν ξέρω αν θες να μιλήσεις για την αφετηρία αυτού του τραγουδιού ή να μας εξηγήσεις απλά τις λέξεις.
1: Όλα μπορώ να τα πω. Ήταν μια εποχή που η Σταδίου ήταν τελείως διαφορετική από ό,τι είναι τώρα. Ήταν εκεί αυτό το μεγάλο κατάστημα του Τσαντίλη με τα ωραίες βιτρίνες, με τα μεταξωτά. Αλλά δεν είναι το κατάστημα, είναι ένα πρόσωπο συγκεκριμένο. Μια φίλη, μια πάρα πολύ ωραία κοπέλα που ντυνόταν στα μεταξωτά του Τσαντίλη και το τραγούδι είναι αφιερωμένο σε αυτήν. Είναι στα φοιτητικά μας χρόνια, που ήταν κάποια χρόνια έτσι αθώα θα έλεγα και άπραγα, αλλά γοητευτικά. Και είναι αφιερωμένο σε αυτό το πρόσωπο, γιατί την είχα δει να ανεβαίνει για να συναντηθούμε κάπου εκεί στη Σταδίου με ένα φόρεμα μεταξωτό. Και αργότερα όταν απομακρυνθήκαμε, την έψαχνα εκεί στο Τσαντίλη και έτσι γράφτηκε το τραγούδι αυτό. Αυτά το σαντάλι, ζεντουνί, βλατή και καμουχά είναι ήδη μεταξωτών υφασμάτων. Πολλοί άνθρωποι δεν το καταλάβαιναν, το θεωρούσαν σαν κάτι μαγικές λέξεις. Αλλά άμα διαβάσει κανείς και τα δημοτικά τραγούδια, τα συναντάει εύκολα αυτό που λέει: εδώ είναι τάβλαν όμορφη με καμουχά στρωμένη και άλλα πολλά. Είναι μες στην παράδοσή μας. Εγώ τα αγαπούσα αυτά. Γενικά αγαπούσα τις γυναίκες που έβλεπα να δουλεύουν σε ραπτομηχανές, η φαντουργία και αυτά. Ήταν και κάποια συγγενικά πρόσωπα και κάποια σε ένα σπίτι που μεγάλωνε ήταν μια γειτόνισσα η οποία έραβε και έφτιαχνε. Και ήταν μέσα στα παιδικά μάτια, είναι πολύ γοητευτικά αυτά τα υφάσματα και οι γυναίκες κυρίως που τα φορούσαν και με αυτά κυκλοφορούσαν στους δρόμους.
0: Στην πρώτη δημοσίευση των στίχων σου που έγινε το 1993 σε ένα μικρό βιβλίο που λεγόταν Θοδωρής Γκόνης Τραγούδια, φτιάχνεις με όλα αυτά τα τραγούδια μια ενότητα που τη λες το πρώτο το τραγούδι. Είναι τα τραγούδια από το Κοντά Συντάξουμε Μια Στιγμή ουσιαστικά και κάποια τραγούδια που έδωσες αμέσως μετά στο Γιώργο Ανδρέου.
1: Ναι.
0: Για σένα έχουν μια ειδική σημασία αυτά τα τραγούδια ως πρώτα?
1: Έχουν, ναι, γιατί ουσιαστικά μεταφορικά ομιλώντας, το πρώτο το τραγούδι είναι γραμμένο για ένα πρόσωπο που έφυγε νωρίς από τη ζωή, 18 ετών, μία πρώτη μου εξαδέλφη, και ήταν αυτή η οποία μου είχε μάθει το πρώτο τραγούδι, για αυτήν το λέω τώρα, γράφτηκαν, επειδή μου τραγουδούσε πάντα το «Πού πας καραβάκι με τέτοιο καιρό». Και ουσιαστικά είναι αυτό το πρώτο, αυτό θεωρώ το πρώτο το τραγούδι που άκουσα και που προσπαθούσα πάντα να γράψω στη μνήμη της εξαδέλφης μου.
0: Και αμέσως μετά ήρθε το «Ξένο σε ξένη πέτρα».
1: Ναι, ναι, μετά. Και αυτό είναι πάλι ένα πρόσωπο που πάλι έφυγε πολύ νωρίς από το σπίτι μας. Είναι γραμμένο και γι' αυτό.
0: Μουσική του Γιώργου Ανδρέου, ναι. Η Ελένη Βιτάλη. Ναι.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
2: Πάρτα αλλιώς.
3: Εγώ το βάζω, δεν θυμάμαι.

0: Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσάμπρας, τον ήχο Αργύρης Παντελιάδης, και σήμερα είμαστε εδώ με τον Θοδωρή Γκόνη, με τη διάθεση να συνεχίσουμε μάλιστα για μία ακόμη εκπομπή, με τις σκέψεις του, με τις εμπειρίες του, με τα τραγούδια του, με τα τραγούδια που διαλέγει, ιστορίες τραγουδιών, λέξεων και τόπων, έλεγα εγώ να πούμε την εκπομπή, αλλά τελικά διάλεξε εκείνο το πολύ ωραίο δικό του, το ποίημα του δρόμου, το τραγούδι. Και αφού η αφετηρία της σημερινής μας συνάντησης είχε να κάνει με κάποιες πιο παλιές του εικόνες, είπαμε σε αυτό το δεύτερο μέρος να έρθουμε στο παρόν, στα πιο πρόσφατα. Λέγαμε και στην προηγούμενη εκπομπή ότι ύστερα από μια μεγάλη αποχή για κάποια χρόνια ο Θοδωρής Γκόνης, τουλάχιστον σε επίπεδο ολοκληρωμένων εργασιών, τα τελευταία 6-7 χρόνια έχει εκδώσει 3 μεγάλους δίσκους ολόκληρους, κυρίως με νέους ανθρώπους, είναι αλήθεια. Και ένα από αυτά τα τραγούδια είναι που ακούσαμε, τραγούδι του Χρήστου Θεοδόρου από ένα δίσκο που λεγόταν «Δεν ήμουν ποτέ εδώ». Και ο τραγουδιστής πολύ καινούριος, Πάρης Κιμιονής. Τι θα πούμε για όλα αυτά, Θεοδωρή?
1: Ναι, είναι ένας δίσκος που έγινε από τη Μικρή Άρκτο τελευταία με τον Χρήστο Θεοδόρου, τον Πάρη Κιμιονή, ένα σπουδαίο νέο τραγουδιστή, και τη Χριστίνα Μαξούρη, που και αυτή είναι μια νέα τραγουδίστρια και ηθοποιός ταυτόχρονα. Ο Χρήστος είναι ένας συνθέτης που έχει γράψει αρκετά τραγούδια. Ήταν μια καλή συνεργασία που κάναμε και χάρηκα πάρα πολύ για αυτή την εργασία. Είχαν προηγηθεί βέβαια οι δύο μεγάλες συνεργασίες που είχαμε κάνει με το Φώτη, το Σιώτη.
0: Θα

0: έχουμε αργότερες, ναι, αυτές.
1: Και είναι το τραγούδι που ακούσαμε προηγουμένως.
0: Πρόταση δική σου προς τους νεότερους ή οι νεότεροι ήρθαν να σε βρουν?
1: Το αντίστροφο, ναι, πρόταση των νεότερων προς εμένα. Δεν θέλω να πω, εγώ είμαι και λίγο καλομαθημένος. Πάντα δηλαδή ό,τι κάνω στο τραγούδι μου έχει ζητηθεί. Είμαι λίγο καλομαθημένος σε αυτό. Δεν έχω... Ακόμα και το τραγούδι που θα ακούσουμε μετά από τον Προανήγγυλας, ότι θα ακουστεί επί της Κατεχάκη, και αυτό μου ζητήθηκε από τον Σταύρο Ξαρχάκο και ήταν πάρα πολύ τιμητικό για μένα. Και υπάρχει και ένα αστείο εδώ, ήμουνα στην Καβάλα, εργαζόμουν στο θέατρο και χτυπάει το τηλέφωνο και μου λέει, ας πούμε, ξέρω, μου λέει Ξαρχάκος, θα ήθελα να μου γράψετε μερικά τραγούδια. Και εγώ λέω, κάποιος αστειεύεται, λέω, το μικρό σας, λέω, και λέει Σταύρος. Ω, λέω, συγγνώμη. Και έτσι κάθε φορά που με συναντούσε μετά μου έλεγε το μικρό σας.

Επί της Κατεχάκη, λοιπόν, μουσική και ερμηνεία του Σταύρου Ξερχάκου μαζί με την Ιρώσαία, βεβαίως, τα λόγια του Θοδωρή Γκόνη. Δεν σου κρύβω, Θοδωρή, ότι ήθελα να μιλήσουμε για αυτή τη συνεργασία, αλλά παράλληλα θα ήθελα να βάλουμε στην κουβέντα μας και την εικόνα που είχες, ίσως και πριν από αυτή τη συνεργασία, για όλους αυτούς τους κορυφαίους συνθέτες της δεκαετίας του 60, που δεν ξέρω αν εσάς τους νεότερους δημιουργούς σας καταδυνάστευσαν και λίγο.

0: ή ήταν μια γερή βάση πάνω στην οποία πατήσατε?
1: Όχι, δεν, προσωπικά εγώ δεν ένιωσα έτσι.
0: Και λίγο. Ή ήταν μια γερή βάση πάνω στην οποία πατήσατε?
1: Όχι, δεν, προσωπικά εγώ δεν ένιωσα έτσι. Ούτε το ένα ισχύει, ούτε το

0: δρόμο στο τραγούδι βρέθηκα. Δεν πήγα από την πλευρά της μουσικής, πήγα από την πλευρά των ποιητών.
1: Είναι φανερό και στο κομμάτι που ακούσαμε, ναι, νομίζω.
0: Ναι, που λανθάνει και ο Καριωτάκης και η Πολυδούρη, γιατί μαρτύρησαν εκεί. Αλλά θέλω να πω ότι έχω βρεθεί εκεί. Βέβαια δεν το μετάνιωσα που πήγα εκεί, γιατί τώρα τον ακούς τραγούδια του Ξαρχάκου, τραγούδια του Τσιτσάνη, του Χατζηδάκη, του Θεοδωράκη, του Λοΐζου που μου αρέσει πάρα πολύ, του Μούτσι, τραγούδια, τα οποία σου λέω ότι όλα αυτά αναδρομικά τα συνδύασαν τα αυτιά μου. Τα άκουγα χωρίς να ξέρω. Και κυρίως επιμένω ότι τα άκουγα από στόματα ανθρώπων, όχι τραγουδιστών, όχι από το ραδιόφωνο, σε γιορτές, σε μαγαζιά. Και ένα καιρό που δούλευα και σε ένα κοσμικό κέντρο στον Άφρυν που λεγόταν Πέραμα, που έφτασε εκεί, που είχε ορχήστρα και αυτά, τα άκουγα τα τραγούδια από, ας πούμε, πιο δεύτερους τραγουδιστές, ας πούμε. Και έχω μια πολύ μνήμη συγκεκριμένη για αυτά, ειδικά τα τραγούδια του Μούτσι, το αυτό το σιγά σιγά και αυτό το βράδυ, ή η Σούστα πήγαινε μπροστά από τον Άγιο Φεβρουάριο, ή στον Άγιο Σπυρίδων ένα διληνό, τα τρένα που φύγαν και αυτά. Τα άκουσα πρώτη φορά από πιο δεύτερους, αν το λέω έτσι συμβολικά, εμένα μου αρέσουν. Ναι. Και μετά φυσικά είδα τα ονόματα, είδα τι είναι τα τραγούδια των σπουδαίων δημιουργών και ανθρώπων σημαντικών. Αλλά ταυτόχρονα εγώ έχω στα αυτιά μου αυτούς πολύ και στα μάτια μου. Γι' αυτό είναι διπλά συγκινητικά τα τραγούδια αυτά για μένα. Υπάρχει μια ιδιοτέλεια οριστική.
1: Μίλησες για τα τραγούδια του Ξαρχάκου με τον Γκάτσο και διάλεξες και ένα από αυτά. Ναι. Μου έκανε και εντύπωση πως διάλεξες το «Καίγομαι», που υπάρχει και όλη αυτή η ιστορία με τον Γκάτσο και την μικρή κόρη του Σωτήρη Μουστάκα που της κάνει δώρο μια γραφομηχανή και πάνω σε αυτή δοκιμάζει το «Καίγομαι» και στο τέλος τους λέει, συζητώντας, ότι να δείτε που αυτό δεν θα το καταλάβουν ότι το γράψα έτσι για πλάκα και θα το πάρουν στα σοβαρά.
0: Ναι, είναι αλήθεια. Με τον Γκάτσο συνέβη κάτι που δεν ξέρω αν πρέπει να το διηγηθώ εδώ. Συμβεί κάτι την εποχή που κάναμε με τον Νίκο τα πρώτα τραγούδια που πέτυχαν στο Σύριο. Και ήταν η Άννα Καρένινα τα πρώτα τραγούδια που κάναμε εκεί και ήταν ο Γκάτσος παρόν και άκουσε το τραγούδι αυτό. Εγώ δεν ήμουν, γιατί είχα πρόβλημα με τον Παπα Βασιλείου, τότε ήμουν νεαρός ηθοποιός, και ζήτησε ο Γκάτσος από τον Νίκο να του πει το τραγούδι αυτό, να του πει τα λόγια. Του τα είπε ο Νίκος μου τα μετέφερε αυτά τα λόγια. Μετά όταν έμαθα ότι είμαι και εγώ από την Αρκαδία, κάπως έτσι θα ήθελε, και ζήτησε να με συναντήσει, ομολογώ. Είχε κλείσει ένα ραντεβού με τον Νίκο και να πήγαινα και εγώ στο GB Corner. Είχαμε γενική δοκιμή με τον Παπα Βασιλείου, θυμάμαι. Του ζήτησα να πάω στο ραντεβού αυτό, δεν μου επέτρεψε. Ήμουν νεαρός και δέχτηκα αυτή την απόφασή του και δεν πήγα στο ραντεβού. Μετά ξαναζήτησε από τον Νίκο Γκάτσος να συναντηθούμε. Έκλεισε πάλι ραντεβού στο GB. Πήγαμε με τον Νίκο, καθίσαμε εκεί και χτύπησε το τηλέφωνο. Δεν υπήρχε κινητά τότε. Ήρθε ο μπάρμαν του GB και είπε ότι είναι άρρωστος και δεν θα μπορέσει να έρθει. Και μετά από λίγο καιρό πέθανε ο Γκάτσος. Όταν λοιπόν πέθανε ο Γκάτσος, ήρθε και με βρήκε ο Μισέλο Φάης, ο οποίος ήταν φίλος με την Αγαθή Δημητρούκα, τη σύντροφο του Γκάτσου, και μου είπε, ξέρεις, τα λέω αυτά τα ονόματα γιατί δεν είναι μυθοπλασία αυτό, είναι αλήθεια, γι' αυτό αναφέρω και τα ονόματα. Λέει ότι ήθελε να σου κάνει το τραπέζι ο Νίκος και θα ήθελε να έρθει σπίτι να σου κάνω το τραπέζι που μου έχει ζητήσει ο Γκάτσος για σένα. Λέω στο Μισελ, σε παρακαλώ έλα και εσύ μαζί, γιατί δεν είχα και το θάρρος, δεν γνωριζόμουν και με την Αγαθή. Και πήγαμε στο σπίτι μαζί με το Μισελ, στο σπίτι της. Κάπου στο ΚΑΤ είχε ένα σπίτι εκεί, με τον ηλεκτρικό. Κατεβήκαμε, μπαίνουμε στο σπίτι, ήταν η Αγαθή με δύο μαύρα σκυλιά, θυμάμαι. Μπήκαμε μέσα, ήταν πάρα πολλά φαγητά στο τραπέζι. Είπα, θα έρθουν κι άλλοι. Όχι, λέει, εσύ είσαι και για σένα είναι όλα αυτά. Κάθισε στο τραπέζι, μου λέει, κάτσε αυτή την καρέκλα. Εδώ καθόταν ο Νίκος που ήταν ήδη, είχε το βούλιαγμα από το σώμα του η καρέκλα ακόμα. Κάθισε στην καρέκλα αυτή. Ο Μισελ με την Αγαθή φύγανε στην κουζίνα και έμεινα μόνος μου και άρχισα να κοιτάζω τα βιβλία. Ήταν μια βιβλιοθήκη πίσω μου και φυσικά τι θα κοιτούσα. Και τραβούσα κάποια βιβλία, όπως βρήκα και την πρώτη έκδοση από την στροφή του Σεφέρη και το άνοιξα μέσα. Και είχε την αφιέρωση με ένα μοβ μελάνι, πολύ ωραίο καλογραμμένα με τα γράμματα του Σεφέρη, που έλεγε «Στον Νίκο που ξέρει, Γιώργος». Αυτό το διηγήθηκα μετά στον Κωστή Παπαγιώργη αυτή τη σκηνή όλη και μου είπε, δεν το έπαιρνες αυτό το βιβλίο. Λέω, δεν κλέβω βιβλία. Και αυτή είναι μια ιστορία που τη λέω δημόσια πρώτη φορά.

0: Καίγομαι λοιπόν, Σταύρος Αρχάκος, Νίκος Γκάτσος, Σωτηρία Λεωνάρδου από την ταινία Ρεμπέτικο. Με τα τραγούδια αυτά έχεις παράλληλα και την εικόνα των ταινιών.
1: Ναι, βέβαια, βέβαια, ναι, φυσικά. Και τα τραγούδια του Αξαρχάκου, η Λόλα, τα Κόκκινα Φανάρια και αυτά, αλλά και αυτό το Ρεμπέτικο. Ναι, έχω τις είδα αυτές τις ταινίες και αυτά με μεγάλη ευχαρίστηση.
0: Σε ρωτάω γιατί το θεατρικό κομμάτι σε αυτές τις περιπτώσεις έχει ένα κεντρικό ρόλο.
1: Ναι. Σαν θεατής εννοώ, όχι, ναι. Δεν έχω με το σινεμά, δεν έχω κάτι πιο βαθύ, πιο... αλλά παρακολουθώ αρκετά, αρκετό.
0: Ακούσαμε Ξαρχάκο, έχεις διαλέξει να ακούσουμε και Θεοδωράκη και Χατζηδάκη, ναι, που δεν προλαβαίνουμε.
1: Ά, δεν πειράζει, όμως... έχουν ακουστεί πολύ και οι δυο τους, θα μας συγχωρήσουν.
0: Και θέλω να έρθουμε κλείνοντας αυτή την τρίτη μας συνάντηση σε μια ακόμα από τις πρόσφατες δουλειές σου, συνεργασίες σου, αυτή με το Φωτισιώτα.
1: Ναι, ήταν μια πολύ ευτυχισμένη στιγμή με το Φώτη. Όταν με πήρε τηλέφωνο, ήμουν στην Καβάλα τότε πάλι ο Φώτης και μου ζήτησε τραγούδια και χάρηκα πολύ γι' αυτό. Και κάναμε δύο δίσκους και συνεχίζουμε να κάνουμε και μια δουλειά που κάνουμε τώρα στο θέατρο που έχει πολλά τραγούδια για φέτος το καλοκαίρι. Και με το Φώτη δουλέψαμε πάρα πολύ καλά, συνεννοούμεθα με τη μία. Μου θύμισε κάτι από τις εποχές του Νίκου του Ξηδάκη αυτή η συνεργασία.
0: Για πες μας για εκείνο τον δίσκο με τα δεύτερα που κουράστηκαν τα πρώτα.
1: Μεταφορικά ομιλώντας πάντα, αν εγώ που αγαπώ το ποδόσφαιρο, το έχουμε ξανασυζητήσει, όταν πριν τους μεγάλους αγώνες έπαιζαν οι δεύτερες ομάδες και καμιά φορά και 10:30 το πρωί τις Κυριακές στο ξερό γήπεδο, γιατί η καλή ομάδα η μεγάλη έπαιζε το απόγευμα κανονικά, τότε 3 η ώρα ήταν οι αγώνες. Επειδή συμμετείχα και εγώ στα δεύτερα ως ποδοσφαιριστής, μέσα από εκεί κανείς διακρίνει κάποιον που θα διακριθεί στα πρώτα. Δηλαδή τα δεύτερα είναι αυτά. Δηλαδή έτσι κι αλλιώς και ένας καλλιτέχνης και ένας άνθρωπος στις κατώτερες και στις μεσαίες βαθμίδες βασανίζεται και εκεί διακρίνεται. Αν κανείς ατσαλωθεί στις κατώτερες και στις μεσαίες βαθμίδες, τότε από αυτόν μπορεί να έχεις απαιτήσεις. Και στο τραγούδι και αυτό φαίνεται.
0: Αυτό είναι και ένα σχόλιο δικό σου απέναντι στο τραγούδι της εποχής που βγαίνει ο δίσκος.
1: Ναι, βέβαια. Είναι ένα σχόλιο πραγματικό, ναι.
0: Γιατί είναι αλήθεια ότι αυτά τα τραγούδια βγαίνουν σε μια τελείως διαφορετική πραγματικότητα από αυτήν που είχες γνωρίσει τη δεκαετία του 90 και του 2000.
1: Ναι.
0: Και δεν ξέρω αν έχεις και την εμπειρία πια της αποδοχής αυτών των τραγουδιών. Τα είπε μια τραγουδίστρια που συνέχεια γνώρισε πανελλήνια αποδοχή, αλλά τότε ήταν ακόμα σχετικά καινούργια. Και δεν ξέρω αν τα τραγούδια τελικά βρήκαν το στόχο τους. Εσύ τι πιστεύεις?
1: Εγώ πιστεύω πως ναι, γιατί και η τραγουδίστρια,
0: η Καραπατάκη
1: Ιουλία, είναι μια εξαιρετική λαϊκή τραγουδίστρια, αλλά και ο Φώτης. Ουσιαστικά ο Φώτης δεν είχε κάνει τραγούδια τέτοια, έκανε διαφορετικά τραγούδια λαϊκά, ας το πούμε έτσι. Και οι δυο με βάση αυτά τα τραγούδια έτσι εκτινάχτηκαν σε σπουδαίες διαδρομές. Εγώ τα τραγούδια αυτά, όταν συζητούσα, ήταν ηθελημένων από τα δεύτερα, γιατί κουράστηκαν τα πρώτα. Ήταν μια εποχή που μας είχαν πάρει τα αυτιά με αυτά τα ποιοτικά, τα σπουδαία, τα οπωσδήποτε. Και κάποια στιγμή κουράζουν και αυτά. Δηλαδή, φαντάζομαι ότι κάποια στιγμή, αν ζούσε ο Χατζηδάκης, θα έλεγε: μην παίζετε άλλο τα τραγούδια μου, γιατί δεν μπορώ να τα ακούω τόσο πολύ. Για το φλεγματικό χιούμορ που είχε, έτσι πιστεύω. Γιατί ακουγόντουσαν τόσο πολύ αυτά όλα. Και μεταξύ παιχνιδιού και, ας πούμε, και μια στοιχειώδους ηρωνίας, θέλω να πιστεύω, φτιάχτηκε αυτός ο δίσκος.
0: Θοδωρή Γκόνη, έχουμε μια ακόμα εκπομπή για να διαλέξουμε τραγούδια με δικούς σου στίχους, αλλά και τραγούδια που αγαπάς. Για σήμερα τελειώνουμε εδώ. Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Αργύρης Παντελιάδης στον ήχο, Γιώργος Τσάμπρας στο μικρόφωνο. Καλό βράδυ.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά! Το πήρα απόφαση!
2: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
1: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
3: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
1: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: Καλό βράδυ, φίλες και φίλοι. Το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας ακούτε και τις πλανώδιες μουσικές του. Για τις δύο επόμενες ώρες, ο Κώστας Θωμαΐδης επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια, παρέα με τον Χάρη Κουτουλογέννη που σήμερα ρυθμίζει τον ήχο μας. 2-10-60-13-168-169, οι δύο τηλεφωνικές μας γραμμές επικοινωνίας. Μας βρίσκεται και στο Viber, πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες δεύτερο πρόγραμμα, και εκεί μπορείτε να αφήσετε το μήνυμά σας. Στην πρώτη ώρα της εκπομπής μας φιλοξενούμε εδώ έναν αγαπημένο ηθοποιό, έναν ηθοποιό και συγγραφέα, έναν φίλο χρόνια τώρα, που προσωπικά τον έχω θαυμάσει όχι μονάχα στη σκηνή του θεάτρου αλλά και σε πρόβες. Αυτό λέει πολλά. Τον έχουμε θαυμάσει όμως όλοι μας και σε κινηματογραφικές ταινίες και σε τηλεοπτικές σειρές. Παράλληλα, από το 2010 έχει εκδώσει και 3 βιβλία. Είναι ο Στέλιος Μάινας που τον καλωσορίζω. Γεια σου, Στέλιο.
1: Καλώς σε βρήκα, φίλε.
0: Ομολογώ πως δεν ξέρω από πού να αρχίσω. Από τους ρόλους που αγάπησες, από τις ταινίες που πρωταγωνίστησες, από τις συγγραφικές σου εκδόσεις. Από πού να αρχίσουμε?
1: Να σου πω πρώτα για τη μεγάλη μου αγάπη, που είναι ο κινηματογράφος.
0: Πιο πολύ από το θέατρο?
1: Ναι, πιο πολύ. Ο κινηματογράφος έχει ένα ιδιαίτερο, Κώστα μου. Έχει το ανεπανάληπτο. Ενώ το θέατρο έχει μια καθημερινότητα που κι αυτό έχει ένα μεγαλείο.
0: Έχει αμεσότητα μεγαλείο στο θέατρο.
1: Ναι, έτσι ακριβώς. Ο κινηματογράφος όμως έχει κάτι πιο μοναδικό, γιατί μία φορά μπορεί να το κάνεις. Mm-hmm. Δηλαδή σε περιμένει να κάνεις μία λήψη. Μία λήψη θα κρατηθεί από αυτές που έχεις παίξει. Και αυτό θα κρατηθεί και θα μείνει για πάντα. Αποτυπώνεται. Βέβαια το θέατρο από την άλλη είναι αέρας, έτσι. Είναι η χαρά του όποιος το είδε, το είδε. Και μετά εξαφανίζεται μαζί με τους ηθοποιούς, ούτως ή άλλως. Αυτό είναι η μεγάλη χαρά του θεάτρου. Τον αγαπώ όμως τον κινηματογράφο πολύ. Γιατί είναι λίγο τσιγκαναριό, αν θες. Για να το πω αλλιώς. Όπως θα μου πείτε, το θέατρο δεν είναι. Είναι και το θέατρο. Αλλά ακόμα περισσότερο ο κινηματογράφος. Έχεις κάθε μέρα διαφορετικό γύρισμα αλλού, άλλος χώρος, με άλλους ανθρώπους, άλλες παραστάσεις. Σε κάθε ταινία είσαι με άλλους ανθρώπους. Πάνω κάτω έτσι είναι και το θέατρο όμως. Πάνω κάτω έτσι είναι.
0: Νομίζω πως, ναι, έχεις δίκιο. Εγώ είμαι πιο πολύ με το θέατρο και εδώ το ακριβώς αντίθετο. Έχω σπουδάσει κινηματογράφο και έχω δουλέψει και 3 χρόνια σε κινηματογραφικά συνεργεία όταν ήμουν 20 χρονών. Δεν ξέρω, το θέατρο εμένα με τραβάει, γιατί έχω την αίσθηση, την ανάσα του θεατή. Ο κινηματογράφος βέβαια έχει την ιστορία του μοντάζ, και μέσα στον κινηματογράφο όπως και στο θέατρο υπάρχουν πολλές τέχνες.
1: Έτσι.
0: Να και τα εικαστικά, να και... και εδώ η κάμερα, οι κάμερες πια. Και πόση μεγάλη διαφορά παίζει το μονοκάμερο της δεκαετίας του 50, του 60 και το ότι οι ηθοποιοί νομίζω πως παίζανε θέατρο και στον κινηματογράφο, και πόσο διαφορά έχει το πολυκάμερο που είναι να το πάρουμε 6-7 λήψεις και να βάλουμε την καλύτερη.
1: Ο κινηματογράφος και τώρα μονοκάμερο είναι. Mm-hmm. Δηλαδή μόνο η τηλεόραση είναι δικάμερα και τρικάμερα. Mm-hmm. Μία κάμερα χρησιμοποιείται στον κινηματογράφο όπως παλιά. Ουσιαστικά οι κανόνες δεν έχουν αλλάξει. Η τεχνολογία δεν έχει αλλάξει πολύ τα πράγματα. Έχει κάνει πιο εύκολη τη ζωή των ανθρώπων που δουλεύουν.
0: Και ειδικά στο μοντάζ.
1: Ναι. Και όχι μόνο, αλλά και στην...
0: στους φωτισμούς, στα πάντα,
1: ακριβώς,
0: στα πάντα, στα πάντα.
1: Όλα αυτά. Αλλά η τεχνολογία, η τεχνοτροπία είναι ακριβώς η ίδια. Και οι άνθρωποι δουλεύουν με τον ίδιο τρόπο.
0: Αν θα σου ζητούσα να μου πεις έναν ρόλο που αγάπησες πάρα πολύ, που έπαιξες στο θέατρο, και έναν αντίστοιχο στον κινηματογράφο, θα έβρισκες να μου πεις ή αγαπάς όλους τους ρόλους που έπαιξες?
1: Στο κινηματογράφο θα σου πω το Φώτη από τον Βαλκανιζατέρ. Mm-hmm. Την ταινία που αγαπώ δηλαδή. Και επίσης το Στέλιο από το Τετάρτη 4 και 45. Δύο ρόλους δηλαδή που έχω αγαπήσει πολύ στον κινηματογράφο.
0: Σε δυσκόλεψαν αυτοί οι ρόλοι? Ποιοι ρόλοι σε δυσκολέψανε?
1: Όλοι οι ρόλοι σε δυσκολεύουν. Mm-hmm. Δεν είναι, ξέρεις, αυτό είναι το καλό η μαγεία της δικιάς μας της δουλειάς είναι ότι ξεκινάς πάλι ως άγραφος χάρτης. Δεν υπάρχει εμπειρία με την έδειλια ότι έχω την εμπειρία. Όχι. Αν ξεκινήσεις δηλαδή ότι τα ξέρω, χάνεις το πρωτογενές.
0: Και τον αυθορμητισμό.
1: Και τον αυθορμητισμό του πράγματος. Εσύ το ξέρεις πολύ καλά. Mm. Και στη μουσική νομίζω έτσι είναι.
0: Βέβαια είναι.
1: Έτσι δεν είναι.
0: Βέβαια είναι. Η πρώτη λήψη που λένε, η πρώτη, ναι, όταν μπαίνεις να ηχογραφήσεις κάτι, δίνεις μεγάλη βάση στο αυθόρμητο της πρώτης φοράς. Δεν πάει να πει ότι θα είναι και το τέλειο, αλλά πολλές φορές δεν το αλλάζεις.
1: Και έχεις την ίδια αγωνία όπως όταν πρωτοξεκίνησες και ίσως μεγαλύτερη.
0: Γιατί είσαι πιο σοβαρά μέσα σε αυτό, ναι, που κάνεις, πιο focus, ας πούμε.
1: Ναι, ναι. Εγώ έχω περισσότερο άγχος και περισσότερο track μεγαλώνοντας παρά λιγότερο. Mm-hmm. Από τώρα, από το θέατρο υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί ρόλοι, mm-hmm, τους οποίους έχω αγαπήσει. Ένας από αυτούς που αγάπησα πραγματικά, που θεωρώ ότι είναι, ήταν ο Εδουάρδος ο δεύτερος του Μάρλοου, που είχαμε κάνει με τον Βαγγέλη του Θεοδωρόπουλο το, mm-hmm, 1998. Και άλλους ρόλους. Με τον Μιχάλη τον Κακογιάννη στο Εθνικό Θέατρο έκανα τον Κλάβδιο και τον αγάπησε αυτό το ρόλο στο Λάμλετ. Γενικότερα όμως αγαπάω τους ρόλους μου. Όποιος ρόλος και αν είναι.
0: Έτσι πρέπει να είναι ένας ηθοποιός που αγαπάει το θέατρο.
1: Έτσι.
0: Το διαχωρίζω, έτσι. Γιατί έχουμε δει και περιπτώσεις που, όπως και στη μουσική, που πολλοί μπαίνουν στο επάγγελμα για χίλιους άλλους δύο λόγους παρά όχι για την ουσία του, να νιώσουν αυτό που κάνουν.
1: Βέβαια πρέπει να σου πω ότι δύο παραστάσεις που έχω αγαπήσει, που ήμασταν και μαζί, μία παράσταση είναι το Mauthausen, mm-hmm, που κάναμε το Θέμη το Μουμουλίδη, και η άλλη είναι ο Καβαδίας.
0: Το ταξίδι στο Σταυρό του Νότου.
1: Ναι. Είναι δύο παραστάσεις που έχω αγαπήσει πραγματικά για το σύνολό τους, για αυτό που είναι πραγματικά σαν παραστάσεις.
0: Εκεί μάλλον έκανες πρόβα για το βιβλίο που έγραψες.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Μα και στην πολιτική κουζίνα ναυτικός, καπετάνιος.
1: Έκανα ένα καπετάνιο.
0: Α, ναι. Μπράβο. Ναι. Τώρα το θυμήθηκα.
1: Ξέρεις, μετά από χρόνια όταν έδωσα να διαβάσει το βιβλίο ο φίλος μου ο Τάζος ο Μπουλμέτης, mm, μου λέει, εσύ ξέρεις τι ανακαλύπτω, εγώ σε πήρα να παίρνεις τον καπετάνιο αλλά δεν ήξερα ότι έχεις τέτοια σχέση με τη θάλασσα.

0: Μεσοπέλαγα Αρμενίζω, λοιπόν, ακούσαμε αυτό το υπέροχο τραγούδι του Κώστα Μουντάκη. Και έτσι για αυτή την πρώτη ώρα που συζητάμε και για το βιβλίο που θα πούμε τώρα, που έχει σχέση με τη θάλασσα, θαλασσινά τα τραγούδια ή αναφέρονται στη θάλασσα. Αρόδου είναι ο τίτλος του μυθιστορήματος. Και να εξηγήσουμε ότι αρόδου είναι ένα καράβι το οποίο είναι λίγο έξω από την ακτή, σταθμευμένο, αυτό δεν είναι?
1: Έξω από το λιμάνι.
0: Έξω από το λιμάνι.
1: Περιμένει να ξεφορτώσει.
0: Πώς ξεκίνησες να το γράφεις, δηλαδή ποιο ήταν το αρχικό σου ερέθισμα?
1: Εγώ έχω σχέση με τη θάλασσα ούτως ή άλλως. Προέρχομαι από ναυτική οικογένεια. Mm-hmm. Ο πατέρας μου ήταν καπετάνιος, τα ξαδέρφια μου, οι θείοι μου, η δεύτερη μου θείη, τα δεύτερα μου ξαδέρφια, οι πιο μακρινοί μου συγγενείς είναι όλοι στο περιβάλλον της θάλασσας. Είχα από μικρός ακούσματα γύρω από τη θάλασσα, κανονικότατα. Εγώ ξέφυγα ουσιαστικά και ο αδερφός μου που δεν ήμασταν ναυτικοί.
0: Εσύ ξέφυγες λόγω του θεάτρου?
1: Όχι, ναι, ξέφυγα για κάποιο λόγο.
0: Γιατί σπούδασες κάτι άσχετο?
1: Εγώ σπούδασα διοίκηση επιχειρήσεων, τουριστικών επιχειρήσεων, καμία σχέση.
0: Δεν θα μπορούσα να σε φανταστώ σε μια τέτοια δουλειά.
1: Ναι, καμία σχέση. Αλλά είχα λοιπόν τις προσλαμβάνουσες από εκεί, από τους συγγενείς μου και από το περιβάλλον, διότι προέρχομαι από δύο νησιά, από τη Σύρο και την Αντίπαρο. Γιατί και στα δύο νησιά αυτά υπάρχουν πάρα πολλοί ναυτικοί. Ξέρω δηλαδή τι σημαίνει ναυτικός
0: και τη ζωή που έχει ένας ναυτικός.
1: Και τη ζωή που έχει ο ναυτικός επί της ουσίας.
0: Οφείλω να πω από το βιβλίο που διάβασα ότι τη ζωή την ξέρεις καλά και είναι σαν να βγαίνει μέσα από δικές σου αναμνήσεις και από εμπειρίες. Προφανώς από την οικογένεια.
1: Ο ήρωάς μου είναι ένας πρώτος μου ξάδερφος, δεύτερος συγγνώμη, ένας δεύτερος μου ξάδερφος και ο πατέρας μου φυσικά. Mm-hmm. Ενώ ότι είναι δάνεια αυτά.
0: Βέβαια.
1: Αλλά ούτως ή άλλως δεν μπορείς να ξεφύγεις το βιβλίο, εσύ είσαι. Ο συγγραφέας είναι ο ίδιος.
0: Ασφαλώς.
1: Δανείζεται.
0: Βάζεις άλλη φορεσιά.
1: Ναι. Δανείζεται τέλος πάντων. Υποδύεται κάποιους ρόλους, όπως και στο θέατρο δηλαδή, με δύο λόγια, και γράφεις με το όνομα κάποιου Ελληνού.
0: Μα ο κεντρικός σου ήρωας τον έπλασες με τη ματιά που λίγο πολύ έχουμε όλοι για τους ναυτικούς, για τους καπετάνιους. Πράγματα που έχουμε διαβάσει, έχουμε δει στον κινηματογράφο ενδεχομένως κλπ. Αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι ότι πρέπει να έχεις κάνει πολύ μεγάλη έρευνα γύρω από την αυτοσύνη. Δηλαδή δεν είναι μονάχα οι ορολογίες που υπάρχουν και μπορείς να τις βρεις, είναι ο τρόπος που τις χρησιμοποιείς. Γιατί μπορεί να έχω χίλιες λέξεις μέσα μου και να μην ξέρω να τις βάλω εκεί που πρέπει. Αλλά και εγώ ένιωσα σαν να έχεις ταξιδέψει με ένα καράβι για αρκετούς μήνες σαν μέλος, σαν στο πλήρωμα του καραβιού. Γιατί έχεις μικρολεπτομέρειες που αν έπιανα εγώ να γράψω κάτι για τη θάλασσα και όλα αυτά δεν θα μπορούσα, γιατί δεν έχω καμιά τέτοια εμπειρία. Δεν έχω και το ταλέντο να γράφω.
1: Καλά, όχι, αλλά πρέπει να σου πω μετά απ' όλα ότι όντως έχω κάνει μια πολύ βαθιά έρευνα. Τα βιβλία του Ιδρύματος Ευγενίδη, mm-hmm, που είναι τα βιβλία του εμπορικού ναυτικού, με βοήθησαν πάρα πολύ, αλλά γενικότερα και το διαδίκτυο. Τώρα είναι όλα στον αέρα. Θέλω να πω ότι ό,τι ψάχνεις, ό,τι πληροφορία υπάρχει ούτως ή άλλως.
0: Υπάρχει, απλά πρέπει να την επιβεβαιώσεις 2-3 φορές, γιατί έχω ειδικά με το AI έχω δει απίστευτα λάθη.
1: Δεν έχω πλησιάσει το AI γιατί δεν το θεωρώ αξιόπιστο.
0: Όχι, δεν είναι ακόμα. Αλλά θα είναι μάλλον.
1: Θα είναι, δυστυχώς θα είναι αξιόπιστο όπως περνάει ο καιρός και θα μας παραγκονίσει, ελπίζω πως όχι.
0: Στέλιο, οι ορολογίες, αυτά τα μέρη μάλλον που περιγράφεις, κατόρθωσες με όλες αυτές τις έρευνες που έκανες να κάνεις τον αναγνώστη ότι εσύ έχεις επισκεφθεί όλα αυτά τα μέρη?
1: Δεν έχω επισκεφθεί κανένα μέρος από όλα αυτά. Κανένα.
0: Το διήγημα Αρόδου είναι ο τίτλος, να το ξαναπούμε. Είναι σαν να... Εγώ ένιωσα ότι βλέπω μονάχα κινηματογραφικά πλάνα από την αρχή μέχρι το τέλος.
1: Ηθοποιός είμαι.
0: Και επίσης,
1: γράφω βλέποντας.
0: Όλη εκείνη η ιστορία με την καταιγίδα έχει μια καταιγίδα τεράστια, ας πούμε, που εκεί ένιωσα και αγωνία σαν αναγνώστης.
1: Εκεί οφείλεται στο φίλο μου το Μέλβιλ, διότι πώς να το κάνουμε, υπάρχουν οι λογοτεχνικές μας αγάπες.
0: Έχεις πολλές.
1: Φυσικά έχω
0: πολλές. Για πες μερικές.
1: Εδώ συγκεκριμένα πρώτα απ' όλα είναι ο φίλος μου ο Καβαδίας. Ο μεγάλος Καβαδίας. Ο αξεπέραστος. Αυτός ο μεγάλος ποιητής. Αλλά ο Κόνραντ, ο Τζακ Λόντον, ο Μέλβιλ φυσικά. Είναι τα πρότυπά μου, ας πούμε, τα λογοτεχνικά για αυτό το βιβλίο. Εννοώ πάντα.
0: Και γενικά. Έχεις και άλλους που θαυμάζεις.
1: Φυσικά.
0: Δηλαδή, με την έννοια ότι ναι, παίξαν το ρόλο τους στο να πάρεις την πένα και να αρχίσεις να γράφεις.
1: Κοίταξε, όλοι οι κλασικοί παίζουν. Ό,τι θαυμάζεις από μικρός, mm-hmm. αυτό εντυπώνεται μέσα σου. Θέλεις, δεν θέλεις. Και κάποια στιγμή αυτό βγαίνει σε ανύποπτο χρόνο. Δεν είναι θέμα ότι θα το κάνεις εν γνώση σου, ασυνείδητα το χρησιμοποιείς. Μπορεί να χρησιμοποιείς μια γλώσσα. Ας πούμε, κάποιος μου είπε, και έχει απόλυτο δίκιο, ότι ο λόγος μου κάποια στιγμή, ο λόγος της γραφής μου εννοώ, γίνεται παπαδιαμαντικός. Και όντως, κάποια σημεία θυμίζουν παπαδιαμάντη. Συγγνώμη που το λέω, αλλά δεν είναι θέμα ότι μιμούμε το μεγάλο δάσκαλο αυτό, τον παπαδιαμάντη. Μακάρι να μπορούσα, αλλά θέλω να πω ότι αγαπάς κάτι και εντυπώνεται μέσα σου και αναγκαστικά κάποια στιγμή θα το εκφράσεις αυτό.
0: Και στο θέατρο και στη μουσική και στα εικαστικά και παντού. Όλοι έχουμε τις αναφορές μας και αυτές οι αναφορές μας είναι και το σχολείο μας.
1: Έτσι ακριβώς.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: Θαλασσάκι μου, τραγούδησε η Ελένη Βιτάλη. Στέλιο, αυτή την ερμηνεία ειλικρινά με συγκίνησε αφάνταστα.
1: Ναι, και εμένα με συγκινεί.
0: Ο Στέλιος Μάινας σήμερα εδώ καλεσμένος μας, είναι οι Πλανόδιες Μουσικές, το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ο Κώστας Τομαΐδης στο μικρόφωνο και στις επιλογές. Ο Χάρης Κουτουλογέννης είναι στη ρύθμιση του ήχου. Έχουμε μείνει, μάλλον μιλάμε, για το διήγημα του Στέλιου Μάινα, Αρόδου, που κυκλοφόρησε πριν από 5-6 μήνες.
1: 10 Οκτωβρίου.
0: Δεν έπεσα πολύ έξω. Λοιπόν, η θάλασσα, η ναυτική και η οικογένεια.
1: Έτσι.
0: Πες μου σε παρακαλώ για τους ναυτικούς όλο αυτό το, την ψυχοσύνθεση και ότι βγαίνει από αυτή τη σχέση. Η θάλασσα, η ναυτική που λείπουν και η οικογένεια που είναι πίσω.
1: Ναυτικός...
0: Γιατί έχεις τέτοιες στιγμές μέσα,
1: ναι,
0: στο...
1: Βέβαια. Όλο το βιβλίο από αυτό διαπνέεται. Ναυτικός σημαίνει απουσία, σημαίνει νόστος, σημαίνει εγκλισμός επίσης, σημαίνει μοναχικότητα, σημαίνει πάλι με τα στοιχεία της φύσης, σημαίνει επαναληπτικότητα του ίδιου πράγματος, σημαίνει συντροφικότητα, γιατί είσαι με τους ανθρώπους από τους οποίους εξαρτάται η ζωή σου και η ζωή των άλλων εξαρτάται από το τι θα κάνεις εσύ. Ο πατέρας μου είχε ναυαγίσει 2 φορές. Το ναυάγιο που περιγράφω είναι πολύ κοντά στην πραγματικότητα. Πάρα πολύ κοντά στην πραγματικότητα.
0: Γι' αυτό και... Κινδύνευσε πάρα πολύ.
1: Ναι, ναι, ναι. Έτσι ακριβώς. Ας μην ξεχνάμε ότι η χώρα μας, επειδή είμαστε και μια χώρα... η πρώτη στον κόσμο στην ναυτιλία για δεκαετίες, από το 50 και το 60, δεκαετία του 50 και τη δεκαετία του 60, δεν περνούσε ούτε μία εβδομάδα που να μην έχουμε ένα ναυάγιο με νεκρούς. Κρεμόμασταν πάνω από τα ραδιόφωνα και πάνω από τις εφημερίδες, να διαβάζουμε τις εφημερίδες τα νέα για να δούμε μήπως αν... δεν είχαμε νέα από τους δικούς μας
0: και
1: δεν
0: μιλάγαμε, και δυσκολία, έτσι.
1: Δεν μιλάγαμε με το Ράδιο Ελλάς αν πού είναι, πού βρίσκονται, μήπως κάτι έχει συμβεί. Είναι φοβερό αυτό που συμβαίνει με τους ναυτικούς.
0: Ξέρεις, αυτές οι στιγμές δεν περνάνε και για αυτούς που περιμένουν και για αυτούς που δουλεύουν και υπομένουν.
1: Αυτοί που υπομένουν, ναι, έχουν μεγάλο πρόβλημα. Βέβαια πρέπει να τονίσουμε, θα ήταν παράληψη να μην το πούμε αυτό, ότι ο μεγάλος ήρωας στη ζωή του ναυτικού είναι η γυναίκα του ναυτικού. Είναι η γυναίκα που μένει πίσω και κάνει τη δουλειά
0: που κάνει και ο άντρας μαζί,
1: που θα έπρεπε να κάνει και ο άντρας. Όλα, τα πάντα. Τα πάντα, τα παιδιά, τα σχολεία, την οικογένεια, τα συμβόλαια, τους θανάτους, τις κηδείες, τους γάμους. Όλα τα κάνει η γυναίκα.
0: Στέλιο, όταν ήσουν μικρός και βίωνες όλη αυτή την ιστορία μες στην οικογένειά σου, πώς σκεφτόσουν, πώς το αντιλαμβανώσουν αυτό το πράγμα με την αγνότητα της ηλικίας?
1: με την αγνότητα της ηλικίας αισθανόμουν την περιπέτεια του πράγματος. Αλλά λίγο ταυτόχρονα όμως έβλεπα και την απουσία, γιατί πρέπει να σου πω ότι η περιπέτεια, εγώ έζησα μια εποχή όπου δεν είχαμε τα ταξίδια εύκολα. Αν ήθελε κάποιος να ταξιδέψει τη δεκαετία του 60, έπρεπε να είναι ναυτικός.
0: Βέβαια.
1: Δεν ταξίδευε.
0: Το αεροπλάνο ήταν κάτι πολυτελεία.
1: Ήταν πολυτελεία. Ποιος θα πάρει το αεροπλάνο να πάει στο Χονγκ Κονγκ? Δεν υπήρχε τέτοια περίπτωση. Λοιπόν, στο Χονγκ Κονγκ πηγαίνανε μόνο οι ναυτικοί. Στην Ιαπωνία. Η Ιαπωνία ήταν κάτι μακρινό, μέσα σε μια φαντασία. Εξάλλου και τα δώρα που μας έφερναν οι ναυτικοί. Ο πατέρας μας μου έφερνε εμένα παιχνίδια από την Ιαπωνία. Παιχνίδια μπαταρίας από την Ιαπωνία, από τα οποία χάζευαν όλη τη γειτονιά. Δηλαδή χάζευαν τα παιδάκια.
0: Φαντάζομαι πως τα περίμενες όταν θα γυρνόταν ο γονάς σου.
1: Περίμενα τη λεγόμενη βαλίτσα. Το άνοιγε η βαλίτσα.
0: Και ήταν γεμάτο παιχνίδια.
1: Ήταν γεμάτο παιχνίδια. Μία βαλίτσα ήταν μόνο παιχνίδια.
0: Εκείνη στιγμή, Στέλιο.
1: Βέβαια.
0: Τη σκέφτεσαι τώρα με δάκρυα, πιστεύω. Δηλαδή.
1: Βέβαια, βέβαια. Στο πρώτο μου διήγημα, γράφω ένα διήγημα, το άρωμα του Λουξ που αγάπησα. Γιατί θυμάμαι έντονα ακόμα και τώρα τη μυρωδιά που είχε η βαλίτσα από τα σαπούνια που έφερε ο πατέρας μου στη μάνα μου. Που ήταν σαπούνια που δεν υπήρχαν εδώ στην Ελλάδα και ήταν, ξέρω εγώ, 15-20 διαφορετικά είδη σαπουνιών, από οτιδήποτε μέχρι μαύρα σαπούνια. Και έλεγα, μα μαύρο σαπούνι, μαύρο, μαύρο, πίσα. Καταλαβαίνεις, που είναι για καθαρισμούς και δεν ξέρω τι άλλο. Μου έκανε τεράστια εντύπωση λοιπόν και οι μυρωδιές του εξωτικού που έφερνε μαζί με τα μπιμπελό. Τα μπιμπελό από την Ιαπωνία, τον βαστάζο που τσουλάει το καρότσι με την γκέισα. Τα φλιτζανάκια τα πολύ μικρά, τα οποία όταν τα αναποδογυρίζεις στο φως εμφανίζεται μια γκέισα στον πάτο του φλιτζανιού, της πορσελάνης. Τους δράκους που είναι ζωγραφισμένοι, ανάγλυφοι πάνω στα, πάνω στα, στις μικρές μικροσκοπικές μποτήλιες του λικέρ. Όλα αυτά λοιπόν για ένα παιδί είναι ένας μαγικός κόσμος. Και σε αυτό το μαγικό κόσμο νόμιζα κι εγώ ότι είναι αυτοσύνη. Λίγο αργότερα κατάλαβα ότι αυτό είναι μόνο το εξωτερικό κέλυφος. Η ουσία της αυτοσύνης είναι πολύ σκληρή.

0: Κάτω από τον άστρο το πανηγύρι, λοιπόν, ήταν ο Νίκος Γκάτσος, ο Μίκης Θοδωράκης και αυτή η ανεπανάληπτη ερμηνεία του Γρηγόρη Μπηθηκότση. Τι να πούμε τώρα, και ο Γκάτσος εδώ είναι ένα μυθιστόρημα, ένα μονόπρακτο, όλοι στίχοι, τρεις στίχοι, τρεις στροφές, ένα μονόπρακτο. Και έτσι δεν είναι τα τραγούδια.
1: Μεγάλος ποιητής, πολύ μεγάλος.
0: Σε θυμάμαι στο ρόλο, στο Σταυρό του Νότου, σε θυμάμαι στο ρόλο του ναυτικού και πώς έπαιζες αυτόν τον ρόλο. Δηλαδή εκείνη τη στιγμή εγώ ένιωθα, χωρίς, στην αρχή δεν το ξέρα, μετά έμαθα ότι είσαι από οικογένεια, ότι κάτι έχεις ζήσει. Η σχέση σου με τον Καβαδία, δηλαδή όταν πρωτοδιάβασες τον Καβαδία, πόσο ταυτίστηκες, ποια ήταν η πρώτη σου αντίδραση?
1: Κοίταξε να δεις, εγώ αναγνώρισα αμέσως όπως αναγνωρίζεις τη φύση σου. Mm-hmm. Αναγνώρισα τους δικούς μου ανθρώπους εγώ μέσα από τον Καβαδία. Πρέπει να σου πω ότι έτσι, οι ναυτικοί έχουν αυτή τη μελαγχολία, τη βαθιά μελαγχολία που αγγίζει τα όρια της κατάθλιψης. Πραγματικά.
0: Γιατί έχουν μοναξιά.
1: Είναι μια δουλειά πραγματικά μοναχική. Η παλιή ναυτική, ο πατέρας μου όταν βγήκε στη σύνταξη αμέσως έφυγε με διαβατήριο. Τι σημαίνει αυτό? Ότι οι ναυτικοί όταν βγαίνουν στη σύνταξη δεν μπορούν να ξαναταξιδέψουν με το φυλάδιό τους, mm-hmm. παρά μόνο με διαβατήριο. Σκώθηκε και έφυγε, λοιπόν, ξανά φύγε. Δεν κάνω, λέει, εγώ δεν κάνω για την ξηρά, φεύγω. Γενικότερα.
0: Αυτό που έλεγε και ο Καβαδίας, ότι ό,τι και να πω, ό,τι και να κάνω, με περιμένει ένας θάνατος.
1: Έτσι,
0: στην ξηρά.
1: Ακριβώς.
0: Και έτσι του ήρθε του Καβαδία.
1: Ναι. Θα ήθελε πολύ να είναι.
0: Ιδανικός και ανάξιος εραστής.
1: Θα ήθελε πολύ.
0: Ένας θάνατος.
1: Έτσι.
0: Στην ξηρά.
1: Ακριβώς.
0: Και έτσι του ήρθε του Καβαδία.
1: Ναι. Θα ήθελε πολύ να είναι.
0: Ιδανικός και ανάξιος εραστής.

0: το φλερτάρισμα με το θάνατο διαρκώς, και αυτή η εσωτερικότητα που διαπνέει το έργο του
1: και
0: του
1: η ευαισθησία του και το συνέστημα και πώς αντιμετωπίζει, ρε παιδί μου, τους ήρωές του, τις γυναίκες, με μια τρυφεράδα απίστευτη.
0: Τα ακρόπρορα.
1: Λένε ο ποιητής της θάλασσας. Δεν είναι ο ποιητής της θάλασσας ο Καβαδίας. Είναι πολλά πιο πολλά.
0: Έτσι.
1: Η θάλασσα, το καράβι, τι ήταν, μια κυβωτός που ανθρώπινες ψυχές κουβαλάει. Είναι το μέσα. Δεν ήμνησε, α, τι ωραία ηλιοβασιλέματα και τι ωραία η θάλασσα.
0: Καμία σχέση.
1: Καμία σχέση. Απόλυτα καμία σχέση. Έλα να ακούσουμε την Εσμεράλδα.

0: Στέλιος Μάινας εδώ μαζί μας. Στέλιο, από πότε άρχισες να γράφεις?
1: Ναι, σε αυτό... Αυτό οφείλεται στον Οδυσσέα Ιωάννου.
0: Στο φίλο μας.
1: Έτσι, ναι. Διότι με πήρε
0: εγώ το
1: στο Μελωδία. Θυμάσαι πολύ καλά. Από εκεί ξεκινήσα λοιπόν να γράφω. Μετά πέρασα.
0: Πες γιατί έγραφες. Έγραφες εκεί.
1: Έγραφα για μια εκπομπή που λεγόταν 4x4. Έγραφα ένα πολιτικό σχόλιο ή ένα κοινωνικό πολιτικό σχόλιο μια φορά τη βδομάδα. Και την επόμενη χρονιά μου έδωσε μια εκπομπή ο φίλος μας ο Οδυσσέας. Κάθε Κυριακή ήμασταν μαζί, αν θυμάσαι, εκείνες τις ωραίες Κυριακές στη Μελωδία, 10 με 12, που λεγόταν Εμείς του 60 Εκδρομής, που ήταν εκπομπή λόγου που έγραφα
0: εγώ.
1: Και από εκεί λοιπόν ξεκίνησα να γράφω και μετά έγραφα για την ημερησία, για το ΟΜ της ημερησίας. Και κάποια στιγμή έβγαλα τα πρώτα μου διηγήματα με τον Καστανιώτη. Και
0: έχεις τρία βιβλία μέχρι στιγμής.
1: Τρία βιβλία, ναι.
0: Έτσι.
1: Τώρα...
0: Να τα πούμε και όλα, τα έχω σημειωμένα εδώ.
1: Ναι.
0: Θα ζαμπείς τους τίτλους.
1: Ναι, βεβαίως. Τα φαινόμενα απατούν. Mm-hmm. Είναι τα διηγήματά μου με τις εκδόσεις Καστανιώτη.
0: Να θυμηθώ να παραγγείλω.
1: Από τα εκδόσεις Μετέχμια και το τώρα είναι το Αρόδου. Από τις εκδόσεις Ψυχογείας.

0: Πες μου κάτι, έχεις σκεφτεί να γράψεις θεατρικό έργο?
1: Ναι, θα ήθελα πάρα πολύ, αλλά είναι το πιο δύσκολο πράγμα για μένα. Ακριβώς επειδή είμαι μέσα στη δουλειά, είναι, δεν ξέρω, είναι ένα πολύ δύσκολο
0: πράγμα. Το ότι είσαι μέσα στη δουλειά και γνωρίζεις το θέατρο από μέσα, δεν διευκολύνει λίγο τα πράγματα στο να μία σκέψη σου να μπορείς να την αναπτύξεις?
1: Φυσικά, βέβαια. Διευκολύνει. Κάποια στιγμή ελπίζω και εύχομαι να το κάνω. Εύχομαι. Μακάρι.
0: Σενάριο κινηματογραφικό που αγαπάς τον κινηματογράφο?
1: Τον αγαπάω πολύ τον κινηματογράφο. Αλλά ξέρεις, τα βιβλία μου είναι σενάρια.
0: Ναι.
1: Τα δίνω.
0: Ξέρεις, το είπαμε προηγουμένως.
1: Ναι, είναι σενάρια. Ούτως ή άλλως είναι σενάρια τα βιβλία μου. Ενώ έχουν μια κινηματογραφική αντίληψη, έχουν μια οπτικοποίηση των πραγμάτων. Δεν τρελαίνω να κάτσω να γράψω σενάριο. Προτιμώ να το κάνω σε βιβλίο.
0: Πώς είναι τα πράγματα σήμερα τόσο στο θέατρο όσο και στον κινηματογράφο? Για την τηλεόραση δεν μιλάμε, είναι μια άλλη ιστορία που και εγώ δεν τη γνωρίζω πολύ καλά. Και είναι, νομίζω, άλλο που πάει Ευαγγέλιο, δηλαδή είναι ένα άλλο πράγμα. Αλλά θέατρο, κινηματογράφος, πώς είναι τα πράγματα σήμερα?
1: Έχουν προχωρήσει πάρα πολύ και το θέατρο και ο κινηματογράφος και οι άνθρωποι του. Υπάρχουν νέοι άνθρωποι, νέο αίμα, εξαιρετικό, καταπληκτικοί άνθρωποι, καταπληκτικοί καλλιτέχνες, με όρεξη για τη δουλειά, με νέες ιδέες, αγωνιστές, εξαιρετικά πράγματα. Είμαστε μια χώρα που, είμαστε τόσο μικρή χώρα, διαθέτουμε ένα πολύ ισχυρό καλλιτεχνικό δυναμικό.
0: Λοιπόν, ακούμε ένα τραγούδι και συνεχίζουμε.

0: Ο Στέλιος Μάινας εδώ για ακόμα λίγα λεπτά, τελειώνει η ώρα μας. Στέλιο, να σου πω κάτι. Λέγαμε ότι τα νέα παιδιά, τόσο στον κινηματογράφο όσο και στην, το ίδιο ισχύει και τη μουσική, πίστεψέ με, και για το θέατρο, και εγώ έχω δει στο θέατρο κάτι ταλεντάρες απίστευτες, δηλαδή, παιδιά τα οποία είναι, και επίσης η προηγούμενη γενιά τους έβγαινε και φώναζε, δεν μπορούσε να ελέγξει τη φωνή στο θέατρο, και αυτό με ενοχλεί όποτε το ακούω, γιατί τα ηχοχρώματα δεν βγαίνουν με την ένταση.
1: Σου πέφτει το ζαγόνι με τους νέους. Πόσο αγαπάνε τη δουλειά τους, πόσο αφιερωμένοι είναι, πόσο ταλαντούχοι και ευαίσθητοι. Όχι όλοι φυσικά, έτσι προς Θεού.
0: Μιλάμε όμως, βλέπεις τα παιδιά, ναι, που
1: αλλά
0: ξεχωρίζουν.
1: Αλλά τα παιδιά που ξεχωρίζουν φαίνονται αμέσως.
0: Στο θέμα του βιβλίου ή της ποίησης, των διηγημάτων ή της ποίησης, γράφουν τα νέα παιδιά? Είναι στην κουλτούρα των νέων ανθρώπων το βιβλίο, να ανοίξουν το βιβλίο και να το διαβάσουν?
1: Βέβαια, έχουμε πολλούς νέους συγγραφείς, επίσης, το ίδιο, δυναμικούς, εξαιρετικούς. Ξέρεις, δεν είναι μόνο η τέχνη, και η λογοτεχνία το ίδιο. Δηλαδή φαίνεται παντού. Είμαστε μια χώρα 10 εκατομμυρίων, αλλά διαθέτουμε εξαιρετική λογοτεχνία, έτσι πιστεύω, εξαιρετικό θέατρο, εξαιρετικό κινηματογράφο.
0: Μα έχουμε και τους παππούδες μας σε αυτό, δηλαδή μεγάλους ποιητές.
1: Ακριβώς. Και φοβερή μουσική, αυτό εννοείται.
0: Δεν το συζητάμε. Στέλιο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν σήμερα εδώ.
1: Εγώ σε ευχαριστώ.
0: Και μιλήσαμε για το... εκεί που είσαι καπετάνιος στο αρόδι, στο μυθιστόρημά σου. Άντε, στο επόμενο, και να τα ξαναπούμε για το
1: ευχαριστώ
0: βιβλίο.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ.
0: Ο Στέλιος Μάινας ήταν μαζί μας αυτή την πρώτη ώρα της εκπομπής. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ.
0: Λοιπόν, μείνετε συντονισμένοι στο δεύτερο πρόγραμμα. Τα τραγούδια μας συνεχίζονται.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Ο Ρισάρ Γκαλιανό είναι από τους κορυφαίους ακορντεονίστες του καιρού μας. Παίζει μπαγιάν, ένα είδος χρωματικού ακορντεόν με κουμπιά, ρώσικης κατασκευής. Ακούσαμε το New York Tango. Ο Γκαλιανό υπήρξε μαθητής του Αστόρ Πιατζόλα. Στις μουσικές του συνδυάζει τη γαλλική μελωδία με το μεσογειακό ταπεραμέντο, τη γνώση της κλασικής μουσικής αλλά και της jazz. Το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας ακούτε και τις πλανώδιες μουσικές του. Και για αυτήν την ώρα ο Κώστας Στομαίδης επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια, ο Χάρης Κουτουλογιάννης είναι στη ρύθμιση του ήχου. 210-6013-168, 210-6013-169 είναι οι δύο τηλεφωνικές μας γραμμές επικοινωνίας. Μας βρίσκεται και στο Viber πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες δεύτερο πρόγραμμα και εκεί μπορείτε να αφήσετε το μήνυμά σας.

Τέτοια παράξενη ομορφιά μονάχα εγώ την είδα. Στα δυο σου μάτια, στα μαλλιά, στου έρωτα το κύμα. Ο Παρασκευάς Κρασούλος έγραψε τους στίχους, ο Γιώργος Ανδρέου έβαλε τη μελωδία και ήταν η φωνή και η ερμηνεία της Μόρφος Τσαϊρέλη.

Ήταν ο Κώστας Τριανταφυλλίδης σε μια εξαιρετική ερμηνεία σε τραγούδι του Μίνου Μάτσα και της Σοφίας Καψούρου. Ιστορία είναι ο τίτλος. Ένα τραγούδι που, αν δεν κάνω λάθος, γραμμένο για την τηλεοπτική σειρά «Η Πανθέη». Στο επόμενο τραγούδι, η τρομπέτα, τα κρουστά, το κοντραμπάσο και η φωνή της Γιώτας Νέγκα διηγούνται την ιστορία του.

Μάτια κλειστά, τραγούδισε η Γιώτα Νέγκα αυτό το τραγούδι του Παναγιώτη Καλατζόπουλου. Θα ακούσουμε τώρα ένα έμετρο παραμύθι από τον Ορφέα Περίδη. Ας ξεκινήσουμε με τους στίχους του. Τον ήλιο, το φεγγάρι, τη θάλασσα ρωτάω, μη την είδαν. Αντάμωσαν και ο ήλιος μ' απαντάει από το βουνό, θα φέξω όλο τον κόσμο και θα τη βρω. Μου λέει το φεγγάρι και μου γελά, στις μάνας της κοιμάται την αγκαλιά. Εγώ θα την ξυπνήσω όταν τη δω. Εμένα ναι μ' ακούει σαν της μιλώ. Κι η θάλασσα μου λέει από τα βάθη της, εσύ θα είσαι για πάντα η αγάπη της. Τα κύματα θα στείλω του ωκεανού, να πάνε να τις δροσίσουν καρδιά κενού. Κι η θάλασσά μου λέει από τα βάθη της, εσύ θα είσαι για πάντα η αγάπη της. Εγώ όλα τα ενώνω να σε χαρώ, τα δύο τα κάνω ένα, γη και ουρανό.

Αυτό ήταν το παραμύθι του Ορφέα Περίδη και πολύ τρυφερό όπως ακούσαμε. Τώρα ένα άλλο παραμύθι εδώ με αφηγητή τον Νίκο Ξυλούρη.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
2: Πλανόδια είναι οι μουσικές, το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Μέχρι τα μεσάνυχτα ο Κώστας Στομαίδης επιλέγει μουσικές και τραγούδια. Ο Χάρης Κουτουλογέννης είναι στη ρύθμιση του ήχου. 2-10-60-13-168-169 τα τηλέφωνά μας. Μας βρίσκεται στο Viber πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες δεύτερο πρόγραμμα. Εκεί μπορείτε να αφήσετε το μήνυμά σας και ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία που έχετε μαζί μας.

0: Ακούσαμε μουσική του Duke Ellington. The Moochie είναι ο τίτλος. Ακούστηκε και στο φιλμ του Francis Ford Coppola Cotton Club του 1984, εκεί που πρωταγωνιστούσαν ο Richard Gere, ο Gregory Hines και η Diane Lane. Εποχή της ποτοαπαγόρευσης στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το Cotton Club υπήρξε ένα από τα θρηλυκά νυχτερινά κέντρα της Νέας Υόρκης. Πανέμορφες χορεύτριες και τα μεγαλύτερα ονόματα της jazz πέρασαν από το πάλκο του. Να αναφέρουμε μερικά: Cab Calloway, Ella Fitzgerald, Dizzy Gillespie, Billie Holiday, Louis Armstrong, Duke Ellington και άλλοι πολύ πολύ. Στο Cotton Club έπαιζαν μαύροι καλλιτέχνες. Οι πελάτες όμως ήταν αποκλειστικά λευκοί. Σκεφτείτε ότι οι καλλιτέχνες μπαίναν από άλλη είσοδο. Φιλετικές διακρίσεις. Να ακούσουμε το θρηλυκό ντουέτο της Ella Fitzgerald και του Louis Armstrong στο τραγούδι του Irving Berlin, Cheek to Cheek.
1: Heaven, I'm in heaven.

and we out together, dancing cheek to cheek. Yes, heaven.

Θρυλικό ντουέτο. Έλα Φιτζέραλντ, Λουίς Άρμστρονγκ, Τσικ του Τσικ, τραγούδι του Ίρβινγκ Μπέρλιν το 1935, γραμμένο το 1935 για την ταινία Top Hat, εκεί που πρωταγωνιστούσαν ο Φρεντ Αστέρ και η Τζίντζερ Ρότζερς. Σεπτέμβριος του 1997, εδώ στην Αθήνα, θέατρο Λυκαβητού. Στη σκηνή, ο Λουκιάνος Κυλαϊδόνης φιλοξενεί την περίφημη ορχήστρα Preservation Hall Jazz Band από τη Νέα Ορλεάνη.

θα και για ό,τι γίνει θα φταίς εσύ. Hey!

0: πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
1: Μετά το Λουκιανό Κυλαϊδόνη και τους Preservation Hall Jazz Band, η φωνή της Μάρθας Φριτζίλα σε ένα τραγούδι που πολύ αγαπάμε εδώ στην εκπομπή. Είναι του Ορέστη Ντάντου, το νερό στη βάρκα.

Νερό στην μπάρκα ήταν η Μάρθα Φριτζίλα σε αυτό το τραγούδι του Ορέστη Ντάντου. Και ο πάντα ανήσυχος και δημιουργικός Δημήτρης Μητσοτάκης μας καλεί να τραγουδήσουμε μαζί του. Να τραγουδήσουμε ένα τραγούδι φτιαγμένο με τα υλικά των γνήσιων λαϊκών μας τραγουδιών. Είναι τα ποτήρια, είναι καινούριο, στη μουσική του Κώστα Κωστάκη και στίχους του Δημήτρη Μητσοτάκη. Τραγούδι αφιερωμένο στις παρέες, την ενοποσία και τις απαραίτητες σπονδές, δηλώνουν οι δημιουργοί του.

Πλανώδιες ήταν οι μουσικές και σήμερα στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας με τον Κώστα Θωμαίδη να επιλέγει μουσικές και τραγούδια, τον Χάρη Κουτουλογέννη να είναι στη ρύθμιση του ήχου. Μείνετε συντονισμένοι στο δεύτερο πρόγραμμα, ακολουθεί ο Γιώργος Μαστής μέχρι τις 2 τα ξημερώματα. Ευχαριστούμε πολύ για την παρέα, ευχαριστούμε που ήσασταν και σήμερα ακροατές μας. Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε, καλή σας νύχτα.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Όταν πλακάκια θέλεις, σκέψου Ψαραδέλης. Γιατί εδώ θα βρεις 400.000 τετραγωνικά μέτρα ετοιμοπαράδοτα πλακάκια. Εδώ θα βρεις και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. 45 χρόνια το γνωρίζουμε. 45 χρόνια το αγαπάμε. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε όλη την Ελλάδα. Για ό,τι θέλεις, Ψαραδέλης.
3: Το δεύτερο πρόγραμμα 103,7 στο Μουσείο Μπενάκη Παιχνιδιών. Την Κυριακή 17 Μαΐου στις 10 το πρωί η Ιωάννα Νιαώτη και στις 11 ο Κώστας Φασουλάς εκπέμπουν ζωντανά από το Μουσείο Παιχνιδιών, συνομιλούν με τους ανθρώπους του Μουσείου και παίζουν τραγούδια που απευθύνονται στο παιδί μέσα μας. Μια διαφορετική ραδιοφωνική Κυριακή με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα Μουσείων.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Έλα μικρό να φύγουμε μακριά, είναι καιρός πια, δεν έχουμε καιρό και μας περισσεύει και δύναμη και όσο αντέξουμε να φύγουμε όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Και πού να πάμε θα μου πεις, δεν ξέρω, να πάμε ίσως κάπου καλύτερα, έτσι, καμία εκδρομή, τι λέτε, Σαββατοκύριακο ξεκίνησε, μήπως να το συνδυάσουμε. Αν μπορείς λέει κάνε το, α δεν μπορώ, γι' αυτό δεν το κάνω. Νίκος Αρμπελιάς και Λεωνίδας Κουλίτσης, μικρές περιπλανήσεις, έλα μικρό από το ομώνυμο άλμπουμ «Μικρές περιπλανήσεις» που κυκλοφόρησε το 1992. Είμαστε 5 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα. Καλημέρα σας συνοδοιπόροι, καλώς ήρθατε στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας «Μαζί τη νύχτα». Ο Γιώργος Μαστής είναι στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών. Ο φίλτατος Γιάννης Κωσταράκης επανεμφανίστηκε και θα είναι μαζί μου μέχρι τις 2 το πρωί που θα πάμε συντροφιά. Αλλάξαμε και ημέρα, μπήκαμε στη 16η ημέρα του Μαΐου. Σαββατοκύριακο ξεκίνησε, κάπως έτσι θα βαδίσουμε σε αυτό το πνεύμα του Σαββατοκύριακου σήμερα, ελπίζω να σας αρέσει. Στο ΕΡΤΕΚΟ μας ακούτε και ζωντανά και on demand, επίσης η επικοινωνία μας μέσω Viber, πληκτρολογείται δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες, δηλαδή δεύτερο πρόγραμμα, το πρόγραμμα με 2M, μας στέλνετε τη γλυκιά σας καλημέρα.

Η εμφάνιση του Σούρου που για να ξαναβρεθούμε, η εμφάνιση της νύχτας που ενώνει πάρα πολλές φορές και καρδιές και ψυχές και ανθρώπους. Εύχομαι έτσι να είσαστε αυτή τη νύχτα. Αργύρης Μπακιρτζής στο πολλαπλό σου είδωλο, βεβαίως χειμερινοί κολυμβητές. Λίγο να ρίξω μια ματιά στα της ημέρας. 16 Μαΐου λοιπόν ξημερώνει. Έχουμε Διεθνή ημέρα Ειρηνικής Συμβίωσης. Η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ υιοθέτησε ψήφισμα στις 8 Δεκεμβρίου του 2017 για να αναγυρίξει τη σημερινή ημέρα ως Διεθνή ημέρα Ειρηνικής Συμβίωσης. Το σκεπτικό αυτής της απόφασης βασίζεται στην αναγνώριση και την αποδοχή της διαφορετικότητας, του σεβασμού και της εκτίμησης του άλλου και συγχρόνως και της ικανότητας των ανθρώπων, ακούστε, να ζουν ειρηνικά και ενωμένοι. Μάλιστα. Ο εορτασμός σήμερα είναι για να κινητοποιήσει τη διεθνή κοινότητα, να προωθεί την κατανόηση, την ενσωμάτωση, την ανοχή, την ειρήνη και την αλληλεγγύη. Ακριβώς δηλαδή αυτό που ζούμε σήμερα.

παραδοσιακό της Κάσου, το έχουμε συζητήσει και το έχουμε ξανακούσει βέβαια, τον Αφούση από τους Γκιντίκη. Να σας πω ότι ο Κωνσταντίνος Λάζος έπαιξε γκάιντα στο συγκεκριμένο τραγούδι, ο Τάσος Κουφοδήμος έπαιξε λαούτο, στο βιολί ήταν ο Θοδωρής Σιούτης. Η ιστορία του Αφούση στην Κάσου, ενός ανθρώπου που δυστύχησε στη ζωή του και γύρναγε ρακένδυτος στο νησί, από την άλλη όμως έδινε και εκείνη τη μορφή του ανθρώπου που ήταν κοντά με τους γύρω του, αν και είχε περάσει τα πιο δύσκολα στη ζωή του. Παρόλα αυτά αγαπούσε όλο τον κόσμο και έτσι τον αγάπησαν και όλοι, και πρόκειται για μια πραγματική ιστορία που έγινε αυτό το πανέμορφο τραγούδι. Στα 19 λεπτά μετά τις 12 ακούτε πάντα το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Η αγάπη μου είναι θάλασσα.

Συνούσα, Σίμι, Καρία, Κρήτη, Αμοργό, Τσίριγο, Τσιρίγο, συγγνώμη, Τσίριγο, Τσιρίγο. Πολλούς χαιρετισμούς σε όλα τα νησιά μας, στην καλημέρα μας και την αγάπη μας σας στέλνουμε από την Αθήνα. Θοδωρής Κοτονιάς, Παντελής Θαλασσινός, η αγάπη μου είναι θάλασσα, σε στίχους βεβαίως και η μουσική του Θοδωρή Κοτονιά, ζωντανή ηχογράφηση από την Τεχνόπολη και ένα άκουσμα τώρα το οποίο... Δεν ξέρω, πολλές φορές, ξέρετε, προσπαθούμε να παντρέψουμε τον πολιτισμό μας, την παράδοσή μας με τη νεότητα, με τη νέα Ελλάδα, με τη σύγχρονη Ελλάδα, την παράδοσή της που έρχεται να την συναντήσει. Είναι το πηγάδι, Μπάμπο Κόρο και Δημήτρης Ιφαντής.

Ήταν το πηγάδι, όπως σας είπα και πιο πριν, ήταν η Μπαμποκόρο, ήταν ο Δημήτρης Συφαντής, χόρεψε και η γιαγιά, αυτό σημαίνει το Μπαμποκόρο. Μουσική Δημήτρης Αναστασίου και Σωτήρης Τσακανίκας, η στίχη από τον Χρήστο Παπαπαναγιώτου. Επίσης, τώρα θα κατέβει η Θράκη, έρχεται η Θράκη από ψηλά με τους Thrax Punks, έρχεται η Βασιλικούδα.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Αυτή λοιπόν ήταν η Τίγρη του Δημήτρη Αποστολάκη, από τους Χαΐνιδες βεβαίως, με ερμηνεύτρια την Γεωργία Νταγάκη, συνοδεύοντας πάντα το εξαιρετικό βιολί της, μας ταξίδεψε με μια τίγρη άγρια λιμασμένη, η οποία πάντα όμως έχει τον καλό της στο σκοπό και να φιλιώσει θέλει καιρό με τον καιρό, και κάποιοι δεν την αφήνουνε. Πώς θα ζούμε εμείς τα πράγματα σήμερα? Ακριβώς λοιπόν έτσι. Απόψε το διπορικό θα έχει πολλές διαφοροποιήσεις, γι' αυτό σας προειδοποιώ από τώρα να είσαστε έτσι λίγο υποψιασμένοι. Είμαστε στα 35 λεπτά μετά τις 12, ακούτε πάντα το δεύτερο πρόγραμμα 103,7 και 102,9. Καλή σας ημέρα και πάλι συνοδοιπόροι μαζί τη νύχτα. Ο Γιώργος Μαστής είναι στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών. Ο φίλτατος Γιάννης Κωσταράκης φροντίζει απόψε για όλους εμάς τον ήχο. Σας είπα, αλλάζει τώρα το διπορικό.

Οι Περσίδες λοιπόν που χωράνε πλέον μόνο εσένα. Μέχρι πρότινος χωραγάνε και πολύ μεγάλο πληθυσμό και πολύ κόσμο. Ξαφνικά όμως τα χέρια άνοιξαν και έκλεισαν και χώρισαν μόνο αυτό που πραγματικά θέλει ο καθένας από εμάς. Περσίδες, Μίλτος Πασχαλίδης και δημιουργός και ερμηνευτής βεβαίως. Εδώ να σας θυμίσω ότι την Δευτέρα, 18 Μαΐου, είναι Παγκόσμια ημέρα μουσείων. Με κεντρικό θέμα του φετινού εορτασμού την ιδέα ότι τα μουσεία ενώνουν τον κόσμο. Το δεύτερο πρόγραμμα θα εκπέμψει από το Μουσείο Μπενάκη Παιχνιδιών την Κυριακή 17 Μαΐου. Η ραδιοφωνική αυτή επίσκεψη, όπως σας είπα, πραγματοποιείται με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα μουσείων. Το πρωί της Κυριακής λοιπόν, από τις 10 το πρωί έως τις 11, η Ιωάννα Νιαώτη θα υποδεχθεί στην εκπομπή Νάμαστε τους ανθρώπους του μουσείου, οι οποίοι θα μας ξαναγήσουν στις συλλογές που φιλοξενούνται στις αίθουσές του και θα μας συστήσουν τα εκπαιδευτικά προγράμματα και τις ειδικές δράσεις που έχουν σχεδιάσει για την Παγκόσμια ημέρα μουσείων. Αμέσως μετά, 11 με 1 το μεσημέρι, ο Κώστας Φασουλάς θα προσκαλέσει τους μικρούς και τους μεγάλους ακροάτες του δεύτερου προγράμματος σε ένα νοσταλγικό ταξίδι στον κόσμο των παραδοσιακών ελληνικών παιχνιδιών με όχημα φαντασία και τα τραγούδια που απευθύνονται στο παιδί μέσα μας. 10 λοιπόν το πρωί με 1 το μεσημέρι, το δεύτερο πρόγραμμα εκπέμπει από το Μουσείο Μπενάκη Παιχνιδιών με την Ιωάννα Νιαώτη και αμέσως μετά με τον Κώστα Φασουλά.

Τη μία στα υπόγεια, τη μία στα ψηλά, τη μία πριγκίπισσα, την μία πρίγκιπας, την άλλη δούλα, την άλλη υπήκος. Δεν ξέρω πολλούς χαρακτηρισμούς, πόσους να δώσω ακόμα. Η καρδιά όμως πολλές φορές, ξέρετε, αντέχει και όλους τους χαρακτηρισμούς. Δεν δυσκολεύεται σε αυτό, αρκεί να αγαπά τον άλλον. Αν τον αγαπά, τελείως ο χαρακτηρισμός είναι δεδομένος και αποδεκτός όποιος κι αν είναι. Η στίχη και η μουσική του Αλέξανδρου Κτιστάκη, ήταν η Ιουλία Καραπατάκη. Αχ, καρδιά μου, και να ξεκινήσουμε να λέμε τις πρώτες μας καλημέρες και πολλούς χαιρετισμούς. Θα ξεκινήσω με την Άννη που μας ακούει στο Σβάμπαχ στην Γερμανία. Παγωμένο λέει το Σβάμπαχ και κρύο ακόμα. Πω, τελειώνει και ο Μάιος, πότε θα ζεστάνει εκεί. Και της αρέσει πάρα πολύ και η ομάδα μας και η Καραπατάκη. Αφιερωμένο λοιπόν και πολλούς χαιρετισμούς. Την καλημέρα μας και χαιρετισμούς στον Ηλία, στο Τρεντίνο στην Ιταλία και στο Μιχάλη βεβαίως, στο Μίσιγκαν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Καλημέρα και χαιρετισμούς στο Κολωνάκι, στην Κόρινθο, στην Πτολεμαΐδα, στη Γαστούνη, στη Λάρισα, στην Ηλιούπολη, στην Πειραϊκή. Τα επόμενα μετά, γιατί έρχεται η ελευθερία.

Ελευθερία Αρβανιτάκη στις άκρες από τα μάτια σου του Γιώργου Ζήκα από το αλμπουμ με τα φεγγάρια «Χάνομαι». Και στις άκρες των ματιών πολλές φορές δίνεται και η απάντηση. Αν μπορείς να τα παρακολουθήσεις λίγο προσεκτικά, καταλαβαίνεις ποια είναι η απάντηση, είτε είναι θετική είτε είναι αρνητική. Βεβαίως τα μάτια πολλές φορές ξεγελούν, λένε. Εμένα δεν με έχουν ξεγελάσει μέχρι τώρα. Ποτέ όμως. Και το λέω, ξέρετε, με έντονο ύφος, γιατί έχει συμβεί. Λευτέρη Πασιά σε Αβέρια Μαριολά. Έρχεται ο Ροδανθός που θα μας πάει μέχρι τη μία. Μέχρι τη μία δεν θα μας πάει, γιατί έρχεται η Βιολέτα μετά.

Σαβερία Μαριολά, Λευτέρη Πασιά Ροδανθό. Η μουσική και η στίχη του Λευτέρη Πασιά, ένας εξαιρετικός τραγουδοποιός, νέα φωνή, νέα δημιουργία. Εξαιρετικός πραγματικά. Στο κανονάκι ήταν ο Πάνος Αϊβατζίδης, ούτια ο Τάσος Παπαδόπουλος. Ο Πασιάς, ο Χρήστος Πασιάς ήταν στον Ταούλη και στη Φλογέρα ήταν ο Στρατής Πασόπουλος. Τώρα σίγουρα θα φτάσουμε μέχρι τη μία. Έτσι, Γιάννη, εντάξει, δεν το ξανακάνω το ίδιο λάθος. Οι τσιρκολάνοι έρχονται, επαγγελματίες ή περιπλανόμενοι καλλιτέχνες που εργάζονται ή περιοδεύουν με ένα τσίρκο. Προέρχεται από την ιταλική λέξη τσιρκολάνο, σχετίζεται με τον κύκλο, με το τσίρκο. Συχνά χρησιμοποιείται και μεταφορικά βέβαια. Περιγράφει άτομα που η συμπεριφορά τους θυμίζει ανθρώπους του τσίρκου. Δεν είναι έτσι βέβαια, αλλά κάποιους αστείους, κλόουν δηλαδή, του τσίρκου. Η Βιολέτα Ίκαρη το ερμηνεύει. Της γης η τσιρκολάνη λοιπόν. Δημήτρης Γλέζος έγραψε τη μουσική, η Σταυρούλα Παγώνα έγραψε τα λόγια.

όταν η βαθιά μνήμη χαράζει σημάδια, αυτά τα σημάδια τα δύσκολα που πολλές φορές παλεύεις για να τα σβήσεις, από την άλλη όμως σου κάνουν και μεγάλο καλό που υπάρχουν, γιατί δεν ξεχνάς, και καλό είναι στη ζωή μας να μην ξεχνάμε πράγματα, καταστάσεις, ανθρώπους, και να είμαστε και θετικοί αλλά συγχρόνως και αρνητικοί εκεί που χρειάζεται και όταν χρειάζεται. Ο Βασίλης Κουλάς ήταν φυσικά στην ερμηνεία, ήταν τα Άγρια Πουλιά του Γιάννη Νικολάου και του Κώστα Φασουλά. Από τα 5 λεπτά μετά τη μία που ξαναβρεθήκαμε πάλι εδώ στη δεύτερη ώρα της συντροφιάς μας και για απόψε στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Καλημέρα σας συνοδοιπόροι, και πάλι καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε. Καλώς ήρθατε οι νέοι, μαζί τη νύχτα ο Γιώργος Μαστής είναι στο μικρόφωνο και σε επιλογές των τραγουδιών. Ο Γιάννης Κωνσταράκης, ο Φίλτατος, είναι στον ήχο και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 2. Ώρα τώρα να αλλάξει στροφή πάλι το διπορικό. Θα πάμε σε κάτι αλλιώτικο, σε κάτι διαφορετικό που μου αρέσει και αυτό ιδιαίτερος. Μας ακούτε και στο ΕΡΤΕΚΟ και ζωντανά και on demand, η επικοινωνία μας μέσω Viber. Πληκτρολογείται δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες, δηλαδή δεύτερο πρόγραμμα, το πρόγραμμα με 2M. Μας στέλνετε τη γλυκιά σας καλημέρα και εγώ σας στέλνω ένα καλοτάξιδο καράβι.

Ένα καλό ταξίδι καράβι, λοιπόν, όπως σας έλεγα στην αρχή, γιατί τα καράβια πολλές φορές συναντάνε και φουρτούνες, συναντάνε και κακούς καιρούς, συναντάνε και πάρα πολλά. Όπως και οι άνθρωποι, βεβαίως, στη ζωή τους. Και το καράβι αυτό έχει τη διαδρομή του, έχει μια διαδρομή η οποία εξελίσσεται και προχωρά μέσα στα χρόνια και βρίσκει πάντα τη διέξοδό του. Ο Γιώργος Ζαμπέτας έγραψε τη μουσική, ο Χαράλαμπος Βασιλιάδης και ο Νίκος Βελιώτης έγραψαν τα λόγια. Ακούσαμε το καράβι, ήταν η Λιζέτα Καλημέρη, αφεντούλα Ραζέλη τώρα. Τα λόγια και τη μουσική, ο Βαγγέλης Κορακάκης, είναι το ποτηράκι της καρδιάς.

Όταν η στίχη είναι του Κώστα Τρυπολίτη, τι περιμένεις? Περιμένεις αυτό. Αυτό το τόσο όμορφο, αυτό το τόσο χαρακτηριστικό και το τόσο επεξηγηματικό τραγούδι. Ο Δήμος Μούτσης έγραψε τη μουσική. Η Σωτηρία Μπέλου βεβαίως στην ερμηνεία, η Νταλίκα. Πώς το λέει ακριβώς? Η μαγιά σου ναφθαλίνη με κασμίρι και λουστρίνη. Στίχος εξαιρετικός, δείχνει πράγματα. 17 λεπτά μετά τη μία. Ακούτε πάντα το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Έρχεται Βασίλης Τσιτσάνης.

Χριστίνα Μαξούρη και Βασίλης Προδρόμου στο «Αντιλαλούνε τα βουνά» του Βασίλη Τσιτσάνη ήταν στο άλμπουμ που κυκλοφόρησε πέρσι περίπου τέτοια εποχή, τα τραγούδια της Σωτηρίας, και από την παράσταση τότε που είχε ανέβει αυτή την εξαιρετική παράσταση το πρωτακούσαμε το τραγούδι αυτό το 1950, παρακαλώ. Τάκης Μπίνης, Στέλλα Χαστίλη, Γιάννης Τατασόπουλος, Θανάσης Ευγενικός, σε 78 ήταν τότε που κυκλοφόρησε. Λοιπόν, να στείλουμε καλημέρες, είμαστε στα 20 λεπτά μετά τη μία, ακούτε πάντα το δεύτερο πρόγραμμα. Καλημέρα και πολλούς χαιρετισμούς στο Πανόραμα στη Θεσσαλονίκη, στο Γαλάτσι, στο Ξυλόκαστρο, στο Παλαιό Φάλιρο, στα Κάτω Πετράλωνα, στη Γραμμένη, στην Δράμα, πολλούς χαιρετισμούς στην Αλική, στην Πάρο, την καλημέρα μου, και βεβαίως πολλούς χαιρετισμούς στα Εξάρχεια. Πολύ αγαπημένο όργανό μου, και κάποτε είχα ασχοληθεί και λίγο με αυτό, ήταν το μπαγλαμαδάκι.

από το άλμπουμ Μάισα Σελήνη. Ήταν ο Νίκος Παπάζογλου φυσικά, σε ένα μπαγλαμαδάκι, η μουσική του Νίκου, η στίχη από την πηγή Καφετζοπούλου. Σας φάνηκε περίεργο, σας φάνηκε περίεργο ότι ασχολιόμουν με το μπαγλαμαδάκι. Ναι, ασχολιόμουν, αλλά τότε, εκείνα τα χρόνια, η λογική, το ξέρετε, η μεγαλύτερη σε ηλικία, ότι δεν ήταν και τόσο, ας πούμε. Το παιδί δεν έπρεπε να ασχοληθεί με μπαγλαμά, δεν έπρεπε να ασχοληθεί με όργανα και τα διάφορα, έπρεπε να σπουδάσει. Το παιδί σπούδασε και τι έγινε μετά,

Αυτά ήταν λοιπόν τα αποτελέσματα. Μου σπάσανε τον μπαγκλάμα και τελείωσε η ιστορία. Βασίλης Προδρόμου στην ερμηνεία, η μουσική του Αποστολού Καλδάρα και η στίχη και η Ευτυχία Παπαγιανοπούλου έβαλε και εκεί τη σφραγίδα της. Η ενορχήστρωση ήταν από το Μίνο Μάτσα, συγκεκριμένη που ακούσαμε. Με αυτό το τραγούδι θα φτάσουμε μέχρι τη 1:30. Ένα βράδυ που βρέχε. Πού βρέχε μονότονα. Νίκος Γούναρης, Αλέκος Ακελάριος, Χρήστος Γιαννακόπουλος, Γιάννης Κότσερας στην ερμηνεία.

Έφυγες, αγάπη μου.

Μανώλης Λιδάκης, αγαπημένος, αξέχαστος, τα μαϊστράλια ήταν, η μουσική ήταν του Χρήστου Νικολόπουλου, η στίχη ήταν του Δημήτρη Γκόγκου, του γνωστού ως Μπαγιαντέρας, και ήταν από το άλμπουμ «Ούτε που ρώτησα», πίσω στο 1990 βρεθήκαμε. Είμαστε 35 λεπτά μετά τη μία, ακούτε πάντα το δεύτερο πρόγραμμα, 103,7 και 102,9. Μαζί τη νύχτα, καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε, εύχομαι. Ο Γιώργος Μαστής είναι στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών. Ο Γιάννης Κωσταράκης, ο Φίλτατος, είναι στον ήχο μέχρι τις 2. Πάμε και απόψε συντροφιά, για 24 λεπτά περίπου ακόμα θα είμαστε μαζί και τα ρολόγια του χρόνου συνεχίζουν να γυρίζουν πίσω.

γυρίσαμε με αυτά και με αυτά, γυρίσαμε στο 1976. Σας είπα από την αρχή, από τις 12 που συναντηθήκαμε, λίγο μετά τις 12 που συναντηθήκαμε, ότι σήμερα οι διαδρομές και το οδηπορικό θα αλλάζει συνεχώς κατευθύνσεις. Αυτό προσπαθώ να κάνω. Σας ευχαριστώ που μου το γράφετε. Από το άλμπουμ λοιπόν «Λαϊκές Κυριακές» ήταν η Χαρούλα Αλεξίου, «Χρόνια Σαυροχή», Σταύρος Κουγιουμτζής, Μάνος Ελευθερίου. Και στο ίδιο χρονικό διάστημα, κοντά στην ίδια δεκαετία, Γιώργος Νταλάρας, «Οι ελεύθεροι και ωραίοι».

Αυτά τα δύσκολα βράδια που κάποιες φορές γίνονται και αφόρητα, γι' αυτό προσπαθούμε εμείς να τα κάνουμε πιο γλυκά, να τα κάνουμε πιο ήσυχα, πιο ήρεμα και η σκέψη να ταξιδεύει πολλές φορές αλλού για να μην είναι τόσο δύσκολη. Όμως τα βράδια, ξέρετε, αυτά είναι που δίνουν την ένταση της ημέρας. Από το βράδυ ξεκινάει η ένταση της ημέρας. Δημήτρης Μητροπάνος, φυσικά, τραγούδι του Βαγγέλη Κορακάκη. Έρχονται βράδια από το άλμπουμ του Έρωτα και της Φυγής. Κυκλοφόρησε το 1998. Πιθανόν οι τελευταίες καλημέρες για απόψε. Καλημέρα λοιπόν και πολλούς χαιρετισμούς στη Σαλαμίνα, στο Εγάλεο, στην Καλυθέα, στο Μαρούσι, στην Αγία Παρασκευή, στον Πειραιά, την καλημέρα μας, στην Τρίπολη, πολλούς χαιρετισμούς και στο και βεβαίως στο Όσλο, στο φίλο μας τον Νίκο που μας ακούει εκεί και η συμπαραστάτης μόνιμος πάντα στην παρέα και τη συντροφιά μας. Νύχτα Στάσου, Μελίνα Σλανίδου.

Χρήστος Νικολόπουλος, Πυθαγόρας, Μελίνας Λανίδου, καταπληκτική ερμηνεία, νύχτα Στάσου, και δεν θα μπορούσε από την απόψινή βραδιά να λείπει ένα τραγούδι το οποίο έχει αφήσει τόσο μεγάλη ιστορία και τόσο έχουν ερμηνεύσει Μελίνα Μερκούρη, Μαρκανίνου, η Τζένι Βάνου, η Σωτηρία Μπέλου, η Μαρίζα Κόχ, η Μαρινέλα, η Έλλη Πασπαλά, η Τάνια Τσανακλείου, η Δήμητρα Γαλάνη, η Σαμίνα Γιαννάτου. Και ένα τραγούδι που δημιούργησε ο Μάνος Χατζηδάκης και τους στίχους έγραψε ο Μιχάλης Κακογιάννης. Εδώ θα το ακούσουμε από την Ελεονόρα Ζουγανέλη. Αγάπη που έγινες δίκοπο μαχαίρι.

Μπάμπης Βελισάριος, δεν έχει δρόμο να διαβώ. Η στίχη του Δημήτρη Χριστοδούλου, η μουσική του Γιώργου Ζαμπέτα. Κάναμε λοιπόν σήμερα, απόψε το βράδυ, ένα μεγάλο οδηπορικό. Φύγαμε έτσι όπως τα τραγούδια μας οδήγησαν. Και χαίρομαι που σας άρεσε και μας στέλνετε και μηνύματα. Και να στείλω και την τελευταία καλημέρα για απόψε στην Κερατέα. Το τραγούδι που θα ακούσουμε τώρα είναι ο προάγγελος της Δευτέρας. Δηλαδή τη Δευτέρα λίγο μετά τα μεσάνυχτα προς Τρίτη που θα ξανασυναντηθούμε. Θα είναι τέτοιο το ύφος των τραγουδιών μας. Η μουσική είναι του Κανάρη Κεραμάρη, η στίχη από την Ευγενία Καπουνιάρη. Είναι το τραπέζι της μοιρασιάς που θα τα ακούσουμε από την Ευτυχία Μητρίτσα. Για να κλείσουμε απόψε, να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Γιάννη Κωσταράκη που ήταν μαζί μου απόψε στη ρύθμιση του ήχου. Να ευχαριστήσω όλες και όλους για την συντροφιά, για την παρέα εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Μαζί τη νύχτα ο Γιώργος Μαστής ήταν στο μικρόφωνο και σε επιλογές των τραγουδιών. Να έχετε ένα πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο. Θα τα πούμε τη Δευτέρα λίγο μετά τα μεσάνυχτα και να αγαπάμε το διπλανό μας.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Έλα μαμά, δεν θέλω να πάω να γράψω αύριο. Θα μηδενιστώ, δεν υπάρχει περίπτωση. Ζαλίζομαι και δεν μπορώ να τα μάθω. Είναι 115 σελίδες και είμαι στην 25.
2: 115-25. Στην πίεση των σχολικών επιδόσεων των εφήβων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.